Τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα, Πέμπτη. Ο Γιάννης Μπουτζίκας και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες Shazam επιτυχίες όπως αυτή εδώ από Mike's Mind, Chill 77 και Unjobs. Ήταν το παπαούτε στην Afro House εκτέλεση. Και πάω τώρα στο νέο άλμπουμ του Michael Schulte, το οποίο έχει μια πολύ ιδιαίτερη προσωπική πινελιά. Το Beautiful Reasons το αφιερώνει στην σύζυγό του και τα δύο παιδιά του. Πολλά από τα τραγούδια είναι εμπνευσμένα από τις στιγμές που βιώνουν μαζί. Μία από αυτές κοσμεί ακόμη και το εξώφυλλο του δίσκου με μια οικογενειακή φωτογραφία από διακοπές στην Νότια Αφρική. Ταυτόχρονα ο Γερμανός απευθύνει ένα μήνυμα αγάπη στους φανς του. Να αντιλαμβάνονται, να εκτιμούν και να απολαμβάνουν τα μικρά πράγματα στη ζωή. Μέσα από την καινούργια του δουλειά επέλεξα να ακούσουμε το Love Sick στο New Music Show.

του At Maya, Playman και η Alma στο Sweet and Slow και όλα τώρα για το Forgotten Hit. Με ένα εντυπωσιακό debut το album έκανε το ξεκίνημά της στη μουσική η Gem. Η τραγουδίστρια από την Ουαλία κυκλοφόρησε το Finally Walking το 2004 και μέχρι σήμερα έχει ξεπεράσει το 500,000 αντίτυπα στην Αγγλία. Το πρώτο single ήταν το καταπληκτικό They, το οποίο έχει έξυπνα σαμπλάρει μία σύνθεση του Bach. Έγινε μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα της και έφτασε μέχρι το 6 στην Αγγλία, ενώ μπήκε στο top 20 σε χώρες όπως Αυστρία και Ελλάδα.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show. Καθημερινά για 2 ώρες στον αγαπημένο σου σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκαρ, Νταλάρας, Ρίσος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα Πέμπτη. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και έχουμε μαζί μόλις τις μεγάλες Shazam επιτυχίες όπως αυτή εδώ από Mike's Mind, Chill 77 και Unjabs. Ήταν το παπαούτε στην Afro House εκτέλεση. Και πάω τώρα στο νέο άλμπουμ του Michael Schulte, το οποίο έχει μια πολύ ιδιαίτερη προσωπική πινελιά. Το Beautiful Reasons το αφιερώνει στην σύζυγό του και τα δύο παιδιά του. Πολλά από τα τραγούδια είναι εμπνευσμένα από τις στιγμές που βιώνουν μαζί. Μία από αυτές κοσμεί ακόμη και το εξώφυλλο του δίσκου με μια οικογενειακή φωτογραφία από διακοπές στην Νότια Αφρική. Ταυτόχρονα ο Γερμανός απευθύνει ένα μήνυμα αγάπη στους φανς του. Να αντιλαμβάνονται, να εκτιμούν και να απολαμβάνουν τα μικρά πράγματα στη ζωή. Μέσα από την καινούργια του δουλειά επέλεξα να ακούσουμε το Love Sick στο New Music Show.

Edward Maya, Playman και η Alma στο Sweet and Slow και όλα τώρα για το Forgotten Hit. Με ένα εντυπωσιακό debut το album έκανε το ξεκίνημά της στη μουσική η Gem. Η τραγουδίστρια από την Ουαλία κυκλοφόρησε το Finally Walking το 2004 και μέχρι σήμερα έχει ξεπεράσει το 500,000 αντίτυπα στην Αγγλία. Το πρώτο single ήταν το καταπληκτικό They, το οποίο έχει έξυπνα σαμπλάρει μία σύνθεση του Bach. Έγινε μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα της και έφτασε μέχρι το 6 στην Αγγλία, ενώ μπήκε στο top 20 σε χώρες όπως Αυστρία και Ελλάδα. Αλήθεια

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show. Καθημερινά για 2 ώρες στον αγαπημένο σου σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Σε συμφωνία με το Ιράν, εκτιμά ότι πλησιάζει ο Λευκός Οίκος με στόχο ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου και τη δημιουργία πλαισίου για πιο λεπτομερείς διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά της Τεχεράνης, σύμφωνα με διεθνή μέσα. Μέσω της συμφωνίας, το Ιράν θα δεσμεύεται για μορατόριουμ όσον αφορά στον εμπλουτισμό του ουρανίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δεσμεύονται για άρση των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης, ενώ και οι δύο πλευρές θα συμφωνούν στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Σε οριστική απόφαση για το κλείσιμο της βάσης της Θεσσαλονίκης από το φθινόπωρο οδηγείται η Ryanair σύμφωνα με ενημέρωση στους εργαζόμενους από τη διοίκηση της εταιρείας. Το θέμα εξακολουθεί να απασχολεί τους τοπικούς φορείς που είχαν προγραμματισμένη σύσκεψη στη συμπρωτεύουσα, θεωρώντας ότι θα υπάρξει πλήγμα στην πόλη από τον τουρισμό. Η Ιρλανδική εταιρεία θα δώσει συνέντευξη τύπου στην Αθήνα την Παρασκευή 8 Μαΐου. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα εκπαίδευσης μαθητών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις πρώτες βοήθειες, την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και τη χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή. Το πρόγραμμα με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Αμέσως», που ξεκίνησε πριν από περίπου 8 μήνες, ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες, καθώς εκπαιδεύτηκαν περίπου 4.500 μαθητές από σχολεία όλης της περιφέρειας. Το διήμερο 25 και 26 Ιουλίου θα διεξαχθεί το πρώτο φεστιβάλ μπύρας στην Καβάλα, στο Πάρκο Φαλήρου. Σύμφωνα με τον Δήμο Καβάλας, θα υπάρχουν πολλά είδη μπύρας από τις καλύτερες ηθοποιίες της Ελλάδας και του εξωτερικού, λαχταριστές προτάσεις σε street food, συναυλίες και πλούσιο γιορτινό πρόγραμμα με εκδηλώσεις. Σε μια συγκινητική και συγχρόνως πανηγυρική μουσική εκδήλωση στην Πλατεία Ελευθερίας, το Μουσικό Σχολείο Καβάλας γιόρτασε το βράδυ της Τρίτης τα 30 χρόνια λειτουργίας του και προσφοράς του στην εκπαίδευση των παιδιών, κατά τη δεύτερη μέρα του φεστιβάλ Άδοντες και Ψάλλοντες εν την καρδία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στην Ελευθερούπολη θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός του κυπέλου Καβάλας ανάμεσα σε Βυζάντιο Κοκκινοχώματος και Βύρονα Καβάλας, όπως ανακοίνωσε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 19 βαθμούς Κελσίου. Σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 20. Ανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Νότιο-νότιο-ανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
4: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
3: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
5: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
8: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
9: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
8: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλωσορίσατε στην παρέα μας.
2: Καλώς τους, καλώς
1: τους. Αγόρια και κορίτσια, ακροατές και ακροάτριες.
2: Ladies and gentlemen.
1: Έτσι ακριβώς και αυτό παίζει.
2: 7
1: σήμερα,
2: Μαΐου.
1: 5η 7 Μαΐου. Κανονικότατα εδώ στο ραντεβού μας. Και σήμερα Επιβαλή στο στούντιο και Κοσμάς και Τραμάδος επίσης.
2: Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης, γράφει εδώ πέρα το ημερολόγιο. Θα τη γιορτάζουν φαντάζομαι στο Λούβρο, σε όλους αυτούς τους μεγάλους οργανισμούς.
1: Τι να πεις. Τι να πεις
2: εμείς με όλα
1: θα αυτά.
2: Είμαστε εδώ παρεούλα για τις επόμενες 2 ώρες.
1: Αχ, συμβαίνουν διάφορα φανταστικά πράγματα γύρω μας.
2: Προσπαθούμε να κρατάμε αποστάσεις από τις κακοτοπιές.
1: Πρωτομαγιά με χιόνια ζήσαμε. Είναι και αυτό κάτι, έτσι.
2: Αντί να πιάσεις το Μάη, έπιασες το χιόνι. Γιατί όχι.
1: Θα σκεπτώ τι έπιασες, αντί για το Μάη. Αλλά το θέμα είναι ότι καταρχήν έπιασες. Πούντος.
2: Νάτος.
1: Με τόσο κρύο, δεν νομίζω να μπορέσατε να βγείτε έξω. Αυτό εννοώ. Δεν ξέρω που πήγε το μυαλό σας στο πονηρό. Καταλάβατε, πολλοί έμειναν μέσα, δηλαδή και πήγαν και εκδρομή και τάχωσαν τα λεφτά. Έτσι και δεν το ευχαριστήθηκαν. Εκτός και αν παίξαν οι χιονιές.
2: Αυτό, ξέρω, δηλαδή μπορεί να κάποιος να πήγε έτσι ορεινά, να είχε πιάσει και το χιονάκι του και να έκανε δεύτερο Χριστούγεννο, ας πούμε.
1: Έτσι, έτσι. Πάντως τώρα ζέστη.
2: Σταδιακά.
1: Έτσι. Και τις επόμενες μέρες ακόμα καλύτερα, θα σου έλεγα.
2: Σιγά σιγά φαντάζομαι και υποθέτω θα καλοκαιριάσει.
1: Έτσι. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
2: Μετά από μας.
1: Έτσι. Λοιπόν, 2 ώρες μαζί όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι και σήμερα πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, αυτό με το OnlyFans.
1: Ναι.
0: Που μου έλεγες και συζητάμε εδώ σε αυτή την εκπομπή καιρό τώρα.
1: Όλοι πατούσες λέγαμε να βγάλουμε δικές.
0: Ναι, τέλος πάντων. Ναι, αυτό. Ναι. Δεν χρειάζεται. Μπορώ και μόνος μου πλέον να κάνω OnlyFans. Δεν χρειάζομαι βοήθεια.
1: Πώς με πετάει έτσι, σαν τη στιγμένη λεμονόκοπη.
0: Λοιπόν, άκου εδώ να δεις. Υπάρχουν άντρες οι οποίοι φτιάξανε έτσι γυναικεία προσωπικότητα στο OnlyFans και βγάζουν έτσι λεφτά.
1: Α, με AI.
0: Με AI.
1: Α. Ναι, ρε, εσύ, αλλά χάνεται, ναι, έτσι η ουσία, η αυθεντικότητα με το AI.
0: Δεν χάνεται μόνο η αυθεντικότητα, γιατί καταρχήν μέχρι στιγμής το καταλαβαίνει ο κόσμος ο περισσότερος ότι είναι AI το οτιδήποτε. Έτσι δεν είναι και τόσο αληθοφανές δηλαδή μέχρι στιγμής. Αλλά είναι και το άλλο, ότι πολλές από αυτές που βγάζουν πραγματικά χρήματα βγάζουν όταν συναντιόνται με αυτούς που ταχώνουν τα χρήματα. Δεν ξέρω αν το έχετε δει παλιότερα αυτό. Λοιπόν, άντε να σου πούνε τώρα, έλα να σε συναντήσουμε, να σου χώσουμε και λεφτά.
1: Ναι.
0: Εγώ για να σου δίνω λεφτά, να συνεχίσω να σου δίνω λεφτά, σου πει ο άλλος ο καραπλούσιος, πρέπει να σε συναντήσω. Δεν το έχουμε δει.
1: Εκεί παίζεται το πόσο
0: καπάτσος
1: είσαι.
0: Ναι.
1: Πόσο καπάτσος είσαι.
0: Τι εννοείς δηλαδή. Τι, θα βρεις κάποια άλλη.
1: Να, όχι, να τον αποφύγεις, ρε παιδί μου. Κάπως,
0: πόσο και εγώ θα τον αποφεύγεις.
1: Να του εξάψεις τη φαντασία.
0: Εντάξει, πόσο χάζος να είναι. 1, 2, 5, 10 θα του.
1: Πόσα μπορείς να έχεις πάρει μέχρι να φτάσεις στο 10.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πόσο μπορείς να τον έχεις εξαπατήσει.
0: Λεφτά υπάρχουν. Και τρόποι πλέον υπάρχουν.
1: Ακόμα όμως δεν έχουν μπει στην τσέπη μου. Αυτό με προβληματίζει.
0: Θα σε προβληματίζει μέχρι το τέλος της ζωής. Πιστεύω.
1: Τώρα γιατί είσαι τόσο αισιόδοξος για το μέλλον μου.
0: Τι να πω, δεν ξέρω. Πάντως το ζήτημα είναι ότι... Να, ορίστε, βρέθηκε τρόπος. Ορίστε, AI. Μια χαρά.
1: Ούτε να εκτεθείς.
0: Τίποτα.
1: Εδώ που ούτε τα λέμε... δεν πρόλαβα να κάνω τα μποτέ μου.
0: Εδώ που τα λέμε και πατούσες να φτιάξω στο OnlyFans με AI, δεν θα με διαφέρει καθόλου. Τις κάνω και τέλειες κιόλας.
1: Το τέλειο δεν πουλάει. Πρέπει να έχει έτσι λίγο αυτή την...
0: Την ατέλεια, το τέλειο.
1: Ναι, αυτό.
0: Η ατέλεια του τέλειου. Πω, τι εκπομπάρα κάνουμε σήμερα.

0: Σε λίγο πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα, Πέμπτης, κυρίες και κύριοι.
1: Και σε αυτή τη μια μισή ώρα έχουμε να πούμε και να συζητήσουμε πολλά. Και θα σου κάνω έτσι και μια πολύ προσωπική ερώτηση, να ξέρεις.
0: Μετά το διάλειμμα.
1: Μετά το διάλειμμα.
0: Μετά το σαν σήμερα που θα επιστρέψουμε.
1: Βρε, μετά το σαν σήμερα.
0: Αν ζω
1: εσύ
0: ακόμα,
1: ετοιμάσου.
0: Θα μου την κάνεις εσύ την
1: εσύ
0: ερώτηση.
1: Εσύ ετοιμάσου ψυχολογικά.
0: Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εσύ πρέπει να είσαι έτοιμη ψυχολογικά πάντα. Δεν ξέρεις τι απάντηση θα πάρεις.
1: Θα είναι πολύ αδιάκριτη η ερώτηση που θα σου κάνω.
0: Μάλιστα.
1: Να
0: καταρχήν να είσαι έτοιμη να απαντάς κι εσύ στις ερωτήσεις που κάνεις.
1: Αν γνωρίζω, ευχαρίστως.
0: Κι εγώ, αν γνωρίζω. Γιατί υπάρχει και το πρόσφατο παράδειγμα.
1: Πιο πρόσφατο.
0: Α, πιο πρόσφατο παράδειγμα.
1: Σκεφτώ, να σκεφτώ. Δεν σου απάντησα σε κάτι.
0: Δεν σου έρχεται στο νου τι μπορείς να απαντήσεις και να μην απαντήσεις. Προτιμώ να κρατήσω,
1: ναι,
0: το δικαίωμα.
1: Να επικαλούμε το δικαίωμα.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εδώ σύεται ο τόπος και δεν μάθαμε το πολύ απλό. Δεν απαντάμε, κυρίες και κύριοι.
1: Παιδί μου, είναι χρυσόψαρου. Έλληνας. Τι θες τώρα.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη

0: Χριστόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, το Σφάλμα, Τσαρυγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
4: Kavala News.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
2: Δεύτερο ημίωρο, Πέμπτης, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις στη μουσική.
3: 7 Μαΐου σήμερα.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Επιβαλή στο μικρόφωνο, εδώ στο Ράδιο Θάλαμο που λέγανε παλιά.
3: Σε ποιονα?
2: Στον Ράδιο Θάλαμο.
3: Σαν άλλη έτσι, εποχή μου κάνει.
2: Θάλαμος αερίων, ξέρεις. Σε άλλη εποχή είναι σίγουρο αυτό. Το Ράδιο Θάλαμος είναι άλλη εποχή.
3: Λοιπόν,
2: ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
3: Η μάτια μας στο παρελθόν. Σαν σήμερα λοιπόν τι έγινε σε τούτο εδώ τον κόσμο. Το 558 ο θόλος της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη καταραίει από σεισμό. Ο Ιουστινιανός διατάζει την άμεση ανακατασκευή του. Το 1824 η περίφημη ένατη συμφωνία του Μπετόβεν κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. 1915 το γερμανικό υποβρύχιο U-20 τορπιλίζει και βυθίζει το βρετανικό κουραζιερόπλιο Λουζιτάνια στις ακτές της Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 1198 από τους 1962 επιβαίνοντες χάνουν τη ζωή τους. 1946 ιδρύεται από τους Μασάρο Ιμπούκα και Ακίο Μωρίτα η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του Τόκιο με προσωπικό 20 υπαλλήλων. Σήμερα είναι γνωστή με το όνομα Sony. 1953 ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η οποία τη δεκαετία του 1980 μετονομάζεται σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. 1977 διεξάγεται ο 22ος διαγωνισμός τραγουδίου της Eurovision στη Μεγάλη Βρετανία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Γαλλίας, η Μαρή Μυριά με τη σύνθεση Λουάζο Ελανθό, ενώ η Ελλάδα είχε συμμετάσχει με το τραγούδι του Γιώργου Χατζινάσιου και της Εύης Τηλιακού Μάθημα Σολφέζ. Είχε καταλάβει την 5η θέση και είχε ως ερμηνευτές τους Πασχάλη, Μαρία Ανατόλη, Ρόμπερτ Βίλιαμς και Μπέση Αργυράκη. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 7 Μαΐου.

0: Λοιπόν.
1: Τι έχουμε, για λέγε.
0: Έχω μία ερώτηση για σένα, ενδεχομένως να σου φανεί αδιάκριτη. Τι τελική ταχύτητα πιάνει το σπέρμα σου?
1: Δεν ξέρω, το έχω ελέγξει τα τελευταία χρόνια, δεν χρειάστηκε.
0: Δεν ξέρεις τι χάνεις.
1: Τι χάνω?
0: Παιδί μου, διοργανώνεται το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ταχύτητα σπέρματος.
1: Στο Σαν Φρανσίσκο. Βαριέμαι, δεν. Θα φτάσω μέχρι το Σαν Φρανσίσκο κιόλας.
0: Έχει προσελκύσει η διοργάνωση περισσότερους από 10.000 υποψήφιους από 100 χώρες.
1: Έχεις καταλάβει ότι στη Γη δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα ζωής. Σαν κόσμος δηλαδή, σαν ανθρωπότητα. Έτσι, γιατί ασχολούμαστε με τέτοια.
0: Κάτσε να σου πω και τη συνέχεια. Στον τελικό θα είναι 128 άντρες. Ο καθένας θα εκπροσωπεί διαφορετικό έθνος. Θα αναμετρηθούν σε μία μικροσκοπική πίστα αγώνων. Και ο νικητής, αυτός με το πιο γρήγορο, θα εισπράξει 100.000 δολάρια.
1: Για 100 χιλιάρικα δεν κουνιέμαι από τη θέση μου, γι' αυτόν τον λόγο.
0: Το θέμα δεν είναι να κουνηθείς εσύ, κουνηθεί κάτι άλλο.
1: Όχι, μα δεν κουνιέμαι εγώ, θα κουνηθεί το κάτι άλλο, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Α, ορίστε, κοίτα, οι διαγωνιζόμενοι. Δεν χρειάζεται, λέει, να παρίσταται αυτοπροσώπος. Κάθε επιλεγμένος αθλητής, γιατί είσαι αθλητής, θα λάβει ένα kit για την παροχή δείγματος στο σπίτι, το οποίο στη συνέχεια θα αποσταλεί στην Καλιφόρνια. Εκεί οι επιστήμονες θα απομονώσουν μεμονωμένα σπερματοζωάρια και θα τα βάλουν σε μια ειδικά σχεδιασμένη πίστα μήκους μόλις 1500 μικρομέτρων. Ισχυρά μικροσκόπια, γιατί θέλεις να ξέρεις και τι γίνεται. Ισχυρά μικροσκόπια θα μεταδίδουν τη δράση ζωντανά σε online θεατές και σε γιγαντοοθόνες με στατιστικά και leaderboards σε πραγματικό χρόνο.
1: Φαντάζεσαι τώρα να έχεις φτιάξει ένα ωραίο προφίλ.
0: Και ότι κάποιοι θα σχηματίζουν κιόλας.
1: Να είσαι μπουλούκος, καραφλός, με μουσι και να λες από κάτω αθλητής. Και να πάει άλλη να το συναντήσει. Τι αθλητής, πώς είσαι έτσι, ξέρω και εγώ. Και να πει, είμαι δεύτερος.
0: Δεύτερος στους αγώνες,
1: σε όλο τον κόσμο κιόλας. Αχ, Παναγία μου.
0: 100.000 δολάρια.
1: Λίγα είναι. Δεν σώζεται κανείς με 100.000 δολάρια. Δεν έχετε καταλάβει τι διαφορά υπάρχει από πριν από ένα μήνα με σήμερα. Τίποτα. Αν δεν ακούτε 200 και πάνω, δεν θα κουνιέστε.

0: Έτσι, εδώ θυμόμαστε πριν πάμε σε διάλειμμα ότι έχει μπει ο ουρανός στους διδύμους. Χαχα, έχει φύγει από τους Σταύρους. Χαχα, επίσης. Έτσι, άσχετο αυτό με τα ζώδια, τα δικά μας εδώ.
1: Πρόσεχε, γιατί έχεις και δίδυμο μέσα σου, μη σου κοπεί το γέλιο ξαφνικά.
0: Είναι και αυτό, ναι. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να στο θυμίσουμε. Έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε και TikTok. Έβιβαλοι με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Οίκος μας, Κατραμάδος, επίσης με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Σε συμφωνία με το Ιράν, εκτιμά ότι πλησιάζει ο Λευκός Οίκος με στόχο ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου και τη δημιουργία πλαισίου για πιο λεπτομερείς διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά της Τεχεράνης, σύμφωνα με διεθνή μέσα. Μέσω της συμφωνίας, το Ιράν θα δεσμεύεται για μορατόριουμ όσον αφορά στον εμπλουτισμό του ουρανίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δεσμεύονται για άρση των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης, ενώ και οι δύο πλευρές θα συμφωνούν στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Σε οριστική απόφαση για το κλείσιμο της βάσης της Θεσσαλονίκης από το φθινόπωρο οδηγείται η Ryanair σύμφωνα με ενημέρωση στους εργαζόμενους από τη διοίκηση της εταιρείας. Το θέμα εξακολουθεί να απασχολεί τους τοπικούς φορείς που είχαν προγραμματισμένη σύσκεψη στη συμπρωτεύουσα, θεωρώντας ότι θα υπάρξει πλήγμα στην πόλη από τον τουρισμό. Η Ιρλανδική εταιρεία θα δώσει συνέντευξη τύπου στην Αθήνα την Παρασκευή 8 Μαΐου. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα εκπαίδευσης μαθητών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις πρώτες βοήθειες, την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και τη χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή. Το πρόγραμμα με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Αμέσως», που ξεκίνησε πριν από περίπου 8 μήνες, ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες, καθώς εκπαιδεύτηκαν περίπου 4.500 μαθητές από σχολεία όλης της περιφέρειας. Το διήμερο 25 και 26 Ιουλίου θα διεξαχθεί το πρώτο φεστιβάλ μπύρας στην Καβάλα, στο Πάρκο Φαλήρου. Σύμφωνα με τον Δήμο Καβάλας, θα υπάρχουν πολλά είδη μπύρας από τις καλύτερες ηθοποιίες της Ελλάδας και του εξωτερικού, λαχταριστές προτάσεις σε street food, συναυλίες και πλούσιο γιορτινό πρόγραμμα με εκδηλώσεις. Σε μια συγκινητική και συγχρόνως πανηγυρική μουσική εκδήλωση στην Πλατεία Ελευθερίας, το Μουσικό Σχολείο Καβάλας γιόρτασε το βράδυ της Τρίτης τα 30 χρόνια λειτουργίας του και προσφοράς του στην εκπαίδευση των παιδιών, κατά τη δεύτερη μέρα του φεστιβάλ Άδοντες και Ψάλλοντες εν την Καρδία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στην Ελευθερούπολη θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός του κυπέλου Καβάλας ανάμεσα σε Βυζάντιο Κοκκινοχώματος και Βύρονα Καβάλας, όπως ανακοίνωσε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 19 βαθμούς Κελσίου. Σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 20. Ανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στην Προθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Νότιο-νότιο-ανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Γεια σου, Κία.
4: Γεια σου, Πάνο.
3: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
4: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
3: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
4: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
5: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
8: Ποια είναι η Disneyland του μας τώρα? Πούλο Shop. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Shop. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
9: Πούλο Shop. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulosshop.gr.
8: Πούλο Shop. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
10: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
11: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
10: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
11: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
10: μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
12: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
10: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
12: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
10: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
12: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
10: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
12: Τηλέφωνο 2592-062-472.
10: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Έχεις ιδέα?
13: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
13: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
13: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
13: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
13: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε. Και σήμερα Πέμπτη.
2: Καλώς τους.
1: Όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο όσο περνάει ο καιρός, με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, να βρίσκουμε πράγματα τα οποία έτσι φεύγουν. Από όλα
2: όμως
1: αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας και μας ταλαιπωρούν.
2: Ευτυχώς όμως ο κόσμος είναι αλλού για αλλού.
1: Ο κόσμος είναι και αλλού
2: όλο
1: για
2: αλλού. Και κάτι βρίσκεται.
1: Είναι και αλλού για αλλού. Βεβαίως. Τι μου έκανε εντύπωση τις τελευταίες μέρες. Έπεσαν 3 βίντεο στην προσοχή μου τις τελευταίες μέρες, τα οποία αφορούσαν ρομπότ. Έτσι, το ένα ρομπότ λοιπόν,
2: μάλιστα,
1: το είχαν βάλει να κάνει διάφορα κόλπα και επιδείξεις μέσα σε σχολική αυλή για μια σχολική εκδήλωση. Εκεί, εκεί στη γνωστή χώρα, στην Κίνα τέλος πάντων, ρε παιδί μου.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι, εκεί στην Κίνα έχουν ένα κόλλημα. Δεν ξέρω, βρίσκονται πολύ πιο μπροστά οι άνθρωποι σε όλο αυτό το ψηφιακό έλεγχο και δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά αυτό με τα ρομπότ, ρε παιδί μου, μας δείχνει και κάποια αρνητικά πράγματα, θα έλεγα εγώ.
2: Από την
1: άλλη, συγκεκριμένο,
2: έχω να σου πω ότι θέτουν και πολλά όρια ως προς τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ρομπότ κλπ.
1: Ναι, δεν ξέρω, παιδιά.
2: Έχω φίλο ο οποίος εργάζεται στη Κίνα.
1: Τέλος πάντων,
2: δεν
1: ξέρω τι τους έχουν παραμυθιάσει. Το ζήτημα είναι ότι ελέγχονται πολύ περισσότερο από εμάς που ελεγχόμαστε ήδη πολύ εμείς, έτσι σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, τέλος πάντων, ένα ρομπότ λοιπόν στο ένα βίντεο, το οποίο λαμβάνει μέρος σε μια σχολική γιορτή, τρελαίνεται μέσα στον κόσμο, μέσα στα παιδιά, μέσα στους γονείς, μέσα σε όλους αυτούς που χορεύουν μαζί. Το είχαν βάλει για να κάνει διάφορα κόλπα, ρε παιδί μου. Διάφορες κινήσεις, χορευτικές, δεν ξέρω και εγώ τι. Και τρελαίνεται που τρομάζει ο κόσμος, το δείχνει το βίντεο αυτό. Και πάνε και το σηκώνουν και το παίρνουν. Ένα βίντεο αυτό. Το δεύτερο βίντεο είναι με κάποιο ρομπότ το οποίο το βάζουν για να τρέξει αγώνες ταχύτητος. Πέφτει κάτω στα 2 μέτρα και τρελαίνεται τελείως. Σαν να σκάβει το έδαφος δηλαδή μετά. Λοιπόν, και το τρίτο, το οποίο είναι το ανατριχιαστικό, γνωρίζοντας τα 2 πρώτα βίντεο, αν τα βρείτε, είναι το ρομπότ αστυνομικός, το οποίο βγήκε κανονικά περιπολία μαζί με 2 ανθρώπους, έτσι, και τρομάζεις και λες, αν αυτό το πιάσει καμιά τρέλα. Παρόμοια με τα άλλα ρομπότ, έτσι, τι στο καλό θα γίνει. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω, παιδιά. Πραγματικά δεν ξέρω. Έτσι, εγώ το μοναδικό ρομπότ το οποίο, αν δεν τρελαθεί, θα έλεγα ναι, θα είναι αυτό που κάνει δουλειά σπιτιού. Έτσι, να έχεις ένα ωραίο σπίτι όπως έχεις αυτές τις σκούπες τώρα τις τελευταίες τεχνολογίες.
2: Να του γυρίσει το μυαλό, ας κυνηγάει με το κουζινομάχαιρο.
1: Κι άμα τον γυρίσει το μυαλό και εκεί που κοιμάσαι αρχίζει και χτυπιέται πάνω σου, ξέρω κι εγώ. Γιατί δεν διαβάζαμε τις προάλλες αυτό με τα ταξί τα οποία ήταν χωρίς οδηγό. Πάλι νομίζω στην ίδια χώρα που ακινητοποιήθηκαν 100 ταξί και τα περισσότερα είχαν κόσμο μέσα και μείναν οι άνθρωποι μέχρι και μία ώρα μέσα σε ένα ταξί χωρίς να μπορούν να βγουν έξω από το αυτοκίνητο. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το που μας πάνε, γιατί, για να κερδίσουν πάρα πολλά μεροκάματα, έτσι. Αυτό δεν το λέω εγώ. Το λέει μια άλλη είδηση με ρομπότ που δείχνει να βοηθάει σε αεροπορική εταιρεία, σε αεροδρόμιο. Και λέει ένα από τα πρώτα ρομπότ τα οποία θα βοηθήσουν στην κάλυψη θέσεων που δεν βρίσκουν κόσμο να προσλάβουν. Δεν βρίσκουν κόσμο να προσλάβουν με 1.000 ευρώ το μήνα, ας πούμε. Αν έδιναν κανονικά χρήματα, θα είχαν κόσμο να προλάβουν.
2: Λες να μπουν τα ρομπότ στις καλλιεργίες.
1: Και αυτό παίζει.
2: Που ψάχνουν,
1: εννοείται,
2: χέρια κατά καιρούς και δεν
1: βρίσκουν. Όπου αρχίζει και υπάρχει αυτό το νέο που διαβάζουμε τόσο καιρό, δεν υπάρχουν εργατικά χέρια. Δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχουν στον τουρισμό. Φέτος έχουμε έλλειψη 108.000 κόσμου. Σε σχέση με πέρυσι, ακόμα περισσότερο.
2: Ναι, γιατί οι συνθήκες που προσφέρονται, οι συνθήκες εργασίας είναι λαϊνές.
1: Βέβαια. Θα βάζουν ρομπότ. Το μετά δεν έχουν σκεφτεί.

0: Τώρα είναι μια είδηση που θέλω έτσι να συζητήσουμε λίγο, αλλά δεν είναι και πολύ θετική. Δεν ξέρω πώς θα το πάρεις.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος που ακούει.
0: Βγήκε μια νέα έρευνα. Δεν ξέρω αν την έχεις δει καταρχάς. Η οποία αναφέρει ότι το ηφαίστειο στα μέθανα, που πιστεύαμε ότι είναι ανενεργό, τελικά λέει δεν είναι ανενεργό. Και συνεχίζει να συσσωρεύει μάγμα βαθιά στο εσωτερικό του. Εδώ και 2000 χρόνια αυτό το ηφαίστειο φαινόταν ανενεργό. Δεν είχε λάβα, δεν είχε κρίξεις, δεν είχε σύννεφα τέφρας. Έλεγες ότι είναι σβηστό. Αλλά τώρα σου λέει η Διεθνής Ερευνητική Ομάδα με επικεφαλής επιστήμονες από το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Ζυρίχης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ενώ στην επιφάνεια επικρατούσε ηρεμία, τεράστιες ποσότητες μάγματος συσσωρεύονται σταδιακά στο εσωτερικό του βαθιά. Ναι, παιδιά, τι γίνεται, θα έχουμε και από αυτά.
1: Μες στη φύση ζούμε. Δεν ξέρω γιατί πιστεύω ότι δεν θα έχουμε. Ωραία να πηγαίνεις σε ένα ωραίο νησί, έτσι, και να λες, α, ωραία, πάω διακοπές εκεί και έχει αυτή την άγρια φύση, αλλά αυτή η άγρια φύση έχει γίνει από φοβερούς σεισμούς.
0: Τι να σου πω, δηλαδή.
1: Τι να μου πεις. Ζούμε μέσα στη φύση.
0: Το πιο σημαντικό συμπέρασμα της μελέτης είναι ανησυχητικό. Ένα ηφαίστειο που δεν έχει εκραγεί για δεκάδες χιλιάδες χρόνια δεν είναι απαραίτητα σβηστό. Μπορεί απλώς να συσσωρεύει ενέργεια για μια μελλοντική επανενεργοποίηση. Γκλουπ. Και έχουμε μπόλικα στο Αιγαίο, αυτό.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, σε μια τέτοια χώρα ζούμε. Χαλάρωσε και απόλαυσέ το.
0: Άμα είναι να σου έρθει, θα σου έρθει.
1: Ναι, τι χολοσκάς κι εσύ. As many days for you, we're oceans apart. Even though my tears have dried.

0: Περιττό να σας πω ότι όταν μπήκαμε σήμερα μέσα στο στούντιο, έφερα εγώ κάτι έτσι γλυκάκια ωραία, τα οποία φοβόταν να τα φάει.
1: Όχι καλά, δεν φοβόμουν.
0: Έτσι, φοβόταν και λέει θα πάρω μόνο ένα κομματάκι. Το ξέρετε αυτό το ποίημα που λέει θα πάρω μόνο ένα κομματάκι, καθυστερούσε γιατί έψαχνε τον τρόπο να το σπάσει.
1: Όχι, καθάρισα τα τελικά χεράκια
0: έχουν
1: μου,
0: φύγει
1: να μην
0: όλα.
1: Το πιάσω έτσι. Όχι,
0: έχουν
1: έχει
0: φύγει
1: μείνει
0: όλα.
1: Ένα κομματάκι.
0: Έχει μείνει ένα, αλλά ένα κομματάκι έχει μείνει από όλο το κουτί, έτσι.
1: Ένα κομματάκι ήθελα να αφήσω, όχι ένα κομματάκι ήθελα να πάρω.
0: Καλά, καλά, μέχρι το τέλος της εκπομπής δεν θα έχει μείνει ούτε αυτό. Λοιπόν, πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά, μετά τις διαφημίσεις, για το τελευταίο ημίωρο.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
3: Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?

0: δίνει δήλωση εγκαταστάτη.
1: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό.
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
1: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
1: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
1: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
2: Η Κωνσταντινούπολη. Μνήμη πίστης και φωτός μετουσιώνεται σε μουσική στην καρδιά της Καβάλας. Από 4 έως 10 Μαΐου, μαθητές και μαθήτριες ενώνουν τις φωνές τους σε ένα αφιέρωμα στο συνθέτη και στιχουργό Σταμάτης Πανουδάκη. Ύμνοι και μελωδίες γίνονται προσευχή, μνήμη, φως, ελπίδα. Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία. Από 4 έως 10 Μαΐου στην Καβάλα. Εκεί που έλαμψε το φως του Αποστόλου Παύλου.
1: Χορηγή επικοινωνίας. kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
5: Kavala News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Καλώς ορίσατε, κυρίες και κύριοι.
1: Καλώς τους.
0: Και αγαπημένα μου παιδιά. Τελευταίο 20 λεπτό, ούτε κάνει μία ώρα. Λιγότερο.
1: Πώς περνάει έτσι ο χρόνος.
0: Έτσι, φάει και το τελευταίο κομματάκι.
1: Όχι, αντιστέκομαι.
0: Εκεί. Καλά, εντάξει. Επιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ.
1: Θέλω το κοιτάει και το ξανακοιτάει.
0: Το κοιτάει και το ξανακοιτάει, βέβαια. Έτσι.
1: Γεια σου.
0: Λοιπόν, έχουμε διάφορα τα οποία συμβαίνουν, έτσι. Αλλά το χειρότερο είναι οι αράχνες. Αράχνες. Νυχτερίδες και αράχνες, γλυκιά μου.
1: Γλυκιά μου, έχουν χτίσει φωλιά, αλλά τι, πού.
0: Τύπου, λοιπόν, τύπου ότι προσπαθούμε να τις βγάλουμε από τη ζωή μας τις αράχνες, ειδικά τώρα που καλοκαιριάζει. Έτσι, γιατί δεν τις μπορούμε. Δεν ξέρω αν σου έχει τύχει έτσι αράχνη μπροστά σου, έτσι λίγο πιο απειλητική.
1: Κοίτα,
0: πιο μεγάλη. Μου έχει τύχει τόσο μεγάλη αράχνη, που δεν νομίζω ότι άλλος έχει δει τόσο μεγάλη αράχνη.
1: Σε κοντράρω άνετα.
0: Τι να σου πω, πρέπει να ήταν μπάλα του μπάσκετ η αράχνη που έχω δει. Και τότε ήμουν πιτσιρικάς και κάποιος πήγε να τη σκοτώσει και όπως σκοτώνεται το σώμα της, πετάγονται από μέσα χιλιάδες μικρά αραχνάκια. Απίστευτο.
1: Το έχεις σκάσει. Επικίνδυνη, πολύχρωμη, μεγάλη, δηλητηριώδης ράχνη από κάποιο σπίτι, εποχές που μάζευε ο κόσμος
0: αράχνες.
1: Όπου παίρνανε φίδια για κατοικίδια.
0: Φίδια, και αράχνες.
1: Μπράβο.
0: Τα χαϊδεύανε.
1: Σε μια τέτοια φάση, από κάπου το έχεις σκάσει. Δεν μπήκαμε στη διαδικασία να μάθουμε περισσότερα από πού και τι και πώς. Είμαι εγώ στο σαλόνι του σπιτιού και κάποια στιγμή βλέπω μια σκιά από πάνω. Οι γονείς μου κοιμόντουσαν μέσα μου, ήμουν ακόμα λύκειο. Και όπως σηκώνω το βλέμμα μου πάνω, βλέπω αυτό το τεράστιο πιάτο στην ουσία.
0: Πόσο παιδί μου ήταν, πες, εγώ σου είπα μπάλα μπάσκετ. Εντάξει,
1: ναι,
0: το ίδιο είναι. Εντάξει.
1: Κάπου εκεί. Και πολύχρωμη.
0: Εντάξει.
1: Και τριχωτή.
0: Όχι, σε εμάς ήταν γκρι μαύρο, ξέρεις, σε τέτοια φάση.
1: Πολύχρωμη και τριχωτή, είχε και κίτρινο, είχε και διάφορα.
0: Ωραία. Λοιπόν, μιλάμε για τις αράχνες.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για τις αράχνες, γιατί σου λέει εδώ για να τις διώξεις από το σπίτι τις αράχνες τώρα το καλοκαίρι, ειδικά που έρχεται, μπορείς να βάλεις γλαστράκια λεβάντας, μέντας και βασιλικού.
1: Διώχνουν και τα κουνούπια.
0: Ναι, πάντως αυτά που σου είπα, διώχνουν σίγουρα τις αράχνες. Κατάλαβες, λεβάντα, μέντα και βασιλικός.
1: Τι και στους βασιλικούς είναι το μπαλκόνι μου, τις αραχνούλες μας τις έχουμε.
0: Ναι, ναι, μήπως είναι ο συνδυασμός, μήπως είναι και η λεβάντα και η μέντα και ο βασιλικός μαζί. Έτσι τα περιγράφει εδώ.
1: Έχω λεβάντα, ναι. Έχω βασιλικό, δεν έχω μέντα, έχω δυόσμο. Λες να είναι αυτό που το χαλάει.
0: Μπορεί να τα καταστρέφει όλα αυτός ο δυόσμος.
1: Ο δυόσμος να φταίει.
0: Ναι, ένας κακός στην παρέα. Δεν το ξέρεις αυτό.
1: Ναι.
0: Χαλάει και όλη την παρέα μετά.
1: Είναι αυτό και με τι το πίνεις στο μοχίτο, αν το πίνεις με δυόσμο ή με μέντα, οπότε...
0: Αυτό. Αχ, δεν θα τα πάμε καλά.

0: Λοιπόν, Κοσμά, έχεις ακούσει αυτές τις ιστορίες, υπάρχουν και μέχρι και παιδικά που έχουν βγει για το μεγάλο πόδαρο.
1: Mm-hmm.
0: Ε?
1: Έχουν κάνει και ταινίες.
0: Ναι, αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται στο Οχάιο. Υπάρχει έντονη ανησυχία γιατί οι κάτοικοι κάνουν λόγο για επανεμφάνιση ενός μυστηριώδους πλάσματος που θυμίζει το θρυλικό Bigfoot. Έχει περάσει, λέει, σχεδόν μισός αιώνας χωρίς αναφορές. Πιο παλιά λέγανε
1: συνέχεια. Παιδί μου, ζούνε με τέτοιες φαντασιώσεις οι άνθρωποι. Τώρα τι λες τώρα.
0: Οι περισσότερες μαρτυρίες προέρχονται από τη βορειοανατολική πλευρά της πολιτείας, κυρίως στην περιοχή μεταξύ Άκρων και Youngstown, στην κομιτεία Portage County. Από το Μάρτιο και μετά, είναι, σου λέει, δεκάδες οι κάτοικοι που αναφέρουν ότι έχουν δει, έχουν ακούσει έτσι κάτι παράξενο, ενώ είναι αρκετοί αυτοί που δημοσίευσαν φωτογραφίες από μεγάλα αποτυπώματα που βρίσκονται στο έδαφος.
1: Δύσκολο είναι να τα φτιάξεις. Τώρα έχει και AI.
0: Τα ίχνη, λέει, φτάνουν περίπου τα 43 εκατοστά σε μήκος. Οι μάρτυρες κάνουν λόγο για μια φιγούρα καλυμμένη με σκούρο τρίχωμα και ύψος που μπορεί να φτάνει μέχρι και τα 3 μέτρα.
1: Και γιατί να μην είναι εξωγήινος? Επειδή είναι εξυπόλυτος, δηλαδή οι εξωγήινοι θα μας έρθουν εντυμένοι? Είναι απαραίτητο αυτό?
0: Δεν θα το βάλουν για την περίσταση.
1: Ναι, δεν ξέρω. Μήπως είναι...
0: Και λένε μάλιστα ότι ακούγονται ουρλιαχτά, ακούγονται διάφορα τέτοια, κραυγές. Και λένε ότι ενδεχομένως αυτή η επανεμφάνιση να συνδέεται με δύο μεγάλες χιονοθύελες που έσκασαν σε σύντομο χρονικό διάστημα και μπορεί να επηρέασαν, λέει, το φυσικό του περιβάλλον.
1: Δηλαδή αυτός υπάρχει, ζει, το ξέρουνε. Απλά το μετακίνησαν λόγω καιρού. Τι να πω, δηλαδή πραγματικά ο κόσμος όσες δεκαετίες και να περάσει τα ίδια χάλια θα είναι.
0: Πάντως για την ώρα δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής σαφής φωτογραφική απόδειξη.
1: Ενώ άμα υπάρξει...
0: Ενώ έχουν αρχίσει και οργανώνονται και ομάδες για να βγουν σε αναζήτηση, να το εντοπίσουν.
1: Έτσι, έτσι. Όπως παλιά.

0: Τέλος για σήμερα. Αποχωρούμε σιγά σιγά. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Άμα πετύχετε κανένα μεγάλο πόβερο πουθενά, ξέρω εγώ, μπορεί να φύγει από το Χάιο να έρθει για διακοπές.
0: Τι να σου πω τώρα. Με τους μεγαλοπόδαρους που σκέφτονται και να περνάνε ευχάριστα οι ώρες, να απασχολούν το μυαλό των ανθρώπων, τι να πω κι εγώ. Πλύνε τα πόδια σου καταρχήν, θα του έλεγα.
1: Το δεν έκανες ποδαρού.
0: Αποτρίχωση θα του έλεγα μετά. Καταλαβες, φύγε και ξαναγύρνα όταν θα κάνεις και αποτίκρωση για να πλύνεις και τα πόδια σου.
1: Να σου πω, θα πρέπει να ντυθεί κιόλας όμως, γιατί αυτοί είναι, έχουν το τρίχωμά τους. Άμα του βγάλεις το τρίχωμα, τι θα μείνει.
0: Δεν ξέρω τι θα μείνει. Θέλουμε εμείς να μείνει κάτι.
1: Το βάζεις σε έξοδα το μεγάλο πόβαρο.
0: Έτσι, έτσι, είναι και αυτό. Λοιπόν, αύριο εδώ Παρασκευή, ραντεβού και πάλι στην ώρα μας και στην θέση μας. Επιβαλή Κοσμάς Κατραμάδος, σας χαιρετάμε.
1: Πολλά φιλιά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Σε συμφωνία με το Ιράν, εκτιμά ότι πλησιάζει ο Λευκός Οίκος με στόχο ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου και τη δημιουργία πλαισίου για πιο λεπτομερείς διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά της Τεχεράνης, σύμφωνα με διεθνή μέσα. Μέσω της συμφωνίας, το Ιράν θα δεσμεύεται για μορατόριουμ όσον αφορά στον εμπλουτισμό του ουρανίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δεσμεύονται για άρση των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης, ενώ και οι δύο πλευρές θα συμφωνούν στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Σε οριστική απόφαση για το κλείσιμο της βάσης της Θεσσαλονίκης από το φθινόπωρο οδηγείται η Ryanair σύμφωνα με ενημέρωση στους εργαζόμενους από τη διοίκηση της εταιρείας. Το θέμα εξακολουθεί να απασχολεί τους τοπικούς φορείς που είχαν προγραμματισμένη σύσκεψη στη συμπρωτεύουσα, θεωρώντας ότι θα υπάρξει πλήγμα στην πόλη από τον τουρισμό. Η Ιρλανδική εταιρεία θα δώσει συνέντευξη τύπου στην Αθήνα την Παρασκευή 8 Μαΐου. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα εκπαίδευσης μαθητών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις πρώτες βοήθειες, την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και τη χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή. Το πρόγραμμα με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Αμέσως», που ξεκίνησε πριν από περίπου 8 μήνες, ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες, καθώς εκπαιδεύτηκαν περίπου 4.500 μαθητές από σχολεία όλης της περιφέρειας. Το διήμερο 25 και 26 Ιουλίου θα διεξαχθεί το πρώτο φεστιβάλ μπύρας στην Καβάλα, στο Πάρκο Φαλήρου. Σύμφωνα με τον Δήμο Καβάλας, θα υπάρχουν πολλά είδη μπύρας από τις καλύτερες ηθοποιίες της Ελλάδας και του εξωτερικού, λαχταριστές προτάσεις σε street food, συναυλίες και πλούσιο γιορτινό πρόγραμμα με εκδηλώσεις. Σε μια συγκινητική και συγχρόνως πανηγυρική μουσική εκδήλωση στην Πλατεία Ελευθερίας, το Μουσικό Σχολείο Καβάλας γιόρτασε το βράδυ της Τρίτης τα 30 χρόνια λειτουργίας του και προσφοράς του στην εκπαίδευση των παιδιών, κατά τη δεύτερη μέρα του φεστιβάλ Άδοντες και Ψάλλοντες εν την Καρδία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στην Ελευθερούπολη θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός του κυπέλου Καβάλας ανάμεσα σε Βυζάντιο Κοκκινοχώματος και Βύρονα Καβάλας, όπως ανακοίνωσε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 19 βαθμούς Κελσίου. Σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 20. Ανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Νότιο-νότιο-ανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Ποια είναι η Disneyland του μας τώρα? Πούλο Shop. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Shop. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
5: Πούλο Shop. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulosshop.gr.
4: Πούλο Shop. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
6: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
7: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
6: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
8: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
11: Έχεις ιδέα?
12: Τι είναι αυτό?
11: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
12: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
11: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
12: Πρώτη φορά το ακούω.
11: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
12: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
11: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
12: 6944-577-386.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
12: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
13: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
14: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
13: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
14: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
13: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
14: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
13: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
14: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
13: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
14: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
13: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
14: Τηλέφωνο 25920 62 472.
13: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
15: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
17: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Άρχισε η κατηφόρα.
2: Ναι, εγώ σήμερα την έχω τη μέρα. Πώς εσείς τη χθεσινή?
1: Εντάξει, οκ. Okay.
2: Για μένα σήμερα ξεκινάει η εβδομάδα, τώρα που τελειώνει.
1: Λοιπόν, γεια σας φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε και σήμερα, όπως αντιληφθήκατε, ήδη ξεκίνησε το 2 στην τιμή του ενός για σήμερα 5η 7 Μαΐου και σίγουρα η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος θα είναι μαζί σας για τις δύο επόμενες ώρες.
2: Και μαζί μας, όπως πάντα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος στην ευθύνη.
1: Πες το.
2: Έλαντε.
1: Στην παραγωγή.
2: Διεύθυνση παραγωγής.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Τόπα.
1: Ναι.
2: Και το κορίτσι μας, το σοβαρό, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Πάμε λοιπόν.

0: again.
1: Αυτό καλό.
2: Για σένα.
1: Μ' αρέσει.
2: Για, βέβαια, θα σ' άρεσε. Τι δεν θα σ' άρεσε.
1: Μ' αρέσει. Και θέλω έτσι λίγο να σου πω, μ' αρέσει γιατί μπορείς να το επεκτείνεις.
2: Βεβαίως, δεν το
1: επεκτείνεις. Σαν ιδέα.
2: Με πολύ μακριά μπορείς να το πας.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, γιατί μιλάμε για μια καθημερινή συνήθεια που μας απεκάλυψε η Νικόλ Κίντμαν, η οποία τώρα τελευταία μάλλον έχει σοβαρέψει πάρα πολύ και δεν της πάει.
2: Έτσι, μετά το διαζύγιο λίγο ήρθε. Ναι.
1: Έδωσε μια, τέλος πάντων έκανε μια πρόσφατη εμφάνιση στο πλαίσιο της εκδήλωσης History Talks στη Φιλαδέλφεια.
2: Ναι, ναι.
1: Μίλησε για την καθημερινότητά της ως μητέρα δύο εφήβων κοριτσιών και αποκάλυψε μια συγκεκριμένη συνήθεια που ακολουθεί με τις κόρες της, τη Sunday Rose,
2: ναι,
1: και την Faith Margaret.
2: Okay.
1: Ανέφερε χαρακτηριστικά και οι δύο κόρες μου θα με σκοτώσουν που το λέω, αλλά πρέπει να με αγκαλιάζετε, λέει, για 2 λεπτά κάθε μέρα. Έτσι τους λέει.
2: Άκου τώρα να βιάσει να πας σχολείο και να πρέπει να αγκαλιάσει 2 λεπτά με το ρολόι.
1: Όπως εξήγησε, η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς πιστεύει ότι η σωματική επαφή έχει συγκεκριμένα ωφέλη.
2: Ναι.
1: Απελευθερώνει, πρόσεξε σε παρακαλώ.
2: Στην απελευθέρωση.
1: Στο κοινωνικό υπόβαθρο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Απελευθερώνει συγκεκριμένες χημικές ουσίες στο σώμα και όλοι χρειαζόμαστε μια αγκαλιά περίπου 2 λεπτών την ημέρα.
2: Ναι.
1: Το ξέρατε? Τι γλυκό.
2: Ναι.
1: Κρίμα να μην είμαι γιος.
2: Απαπα, δεν τέπεσε.
1: Όχι, μπορείς να το κάνεις.
2: Μες στις αγκαλιές.
1: Βρίσκεις μία που σου αρέσει ή ένα που σου αρέσει και του λες να σε αγκαλιάσω για 2 λεπτά.
2: Με το ρολόι.
1: Έτσι, το λέει και επιστήμη και η Νικόλ Κίντμαν. Παμάλ.

0: Τι? Στην TV.
1: Λοιπόν, πάλι για ζευγάρια θα σου μιλήσω τώρα.
2: Ναι. Ζευγάρια τα οποία.
1: Ζευγάρια ηθοποιών
2: που
1: κινηματογραφικών. Που είναι σε ταινίες ή σε σύριαλ μέσα στις πλατφόρμες.
2: Οκ. Okay.
1: Πάμε τώρα.
2: Ναι.
1: Ένα, θα σου μιλήσω για ένα σύριαλ που το βλέπουν, ξέρω εγώ, οι 7 στους 10 που έχουν πλατφόρμες.
2: Ναι.
1: Πέδρο Πασκάλ και Μπέλα Ράμζεϊ για το The Last of Us.
2: Μάλιστα.
1: Επιστρέφουν και ο Χάρισον Φόρντ με την Έλεν Μίρεν. Επιστρέφουν για τη δεύτερη σεζόν,
2: ναι,
1: του prequel του Yellowstone.
2: Μάλιστα.
1: 1923.
2: Okay.
1: Τους αγαπώ και τους δύο.
2: Κοίτα, να σου πω κάτι. Το δεύτερο ζευγάρι. Εντάξει, είναι και λίγο αμφιλεγόμενο τώρα, έτσι.
1: Αμφιλεγόμενο τώρα.
2: Ναι, ρε παιδί μου, είναι κόντρα ρόλοι αυτοί τώρα. Έλεν Μίρεν με τον.
1: Χάρισον Φόρντ.
2: Ναι, εντάξει.
1: Α, παπά, δεν σ' αρέσει η Έλεν Μίρεν, ε.
2: Όχι, μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Α, είπα, μήπως.
2: Αλλά ο άλλος δεν είναι, είναι πιο. Πιο θρίλερ.
1: Πιο αργό, ναι, πιο θρίλερ είναι.
2: Έτσι.
1: Αλλά μην νομίζεις και το Yellowstone δεν είναι αστείο, δεν είναι κωμωδία.
2: Όχι, δεν είναι.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Γεια σου, Κία.
3: Γεια σου, Πάνο.
2: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
3: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
2: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
3: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
1: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
4: Kia. Movement that inspires.
0: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
5: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά.

0: Μυστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
1: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους υλίκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι. Σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
5: Η Κωνσταντινούπολη, μνήμη πίστης και φωτός, μετουσιώνεται σε μουσική στην καρδιά της Καβάλας. Από 4 έως 10 Μαΐου, μαθητές και μαθήτριες ενώνουν τις φωνές τους σε ένα αφιέρωμα στο συνθέτη και στιχουργό Σταμάτης Πανουδάκη. Ύμνοι και μελωδίες γίνονται προσευχή, μνήμη, φως, ελπίδα. Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία. Από 4 έως 10 Μαΐου στην Καβάλα. Εκεί που έλαμψε το φως του Αποστόλου Παύλου.
6: Χορηγή επικοινωνίας. kavalanews.gr. Καβάλα News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
7: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
8: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
7: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
8: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίου.
7: Auto Center Service.
8: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
7: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
8: Auto Center Service.
9: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
6: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
10: Kavala News
6: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
10: Kavala News. στους 102,8.
11: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
13: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Γιατί καλέ, έχεις ερωτηματικό εδώ. Άκου, είναι συνάδελφοι.
1: Άκου τώρα, ναι, γιατί ο Κιάνου Ρίβς είναι ηθοποιός. Άκου ναι. Να δεις τώρα.
0: Γιατί ο Μάρτιν Σκορσέζε δεν έχει σχέση με το σινεμά.
1: Έχει. Α, αλλά εδώ δεν συζητάμε μόνο να έχει σχέση. Εδώ παίζει κιόλας.
0: Ο Σκορσέζε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για πες.
1: Ο Κιάνου Ρίβς, μεγαλώνοντας. Που έχει φτάσει τώρα, δεν λέμε την ηλικία. Ήθελε πάρα πολύ να δουλέψουμε με τον Μάρτιν Σκορσέζε, αλλά η ουρανή ήταν μισάνοιχτη. Δεν κατάλαβαν ακριβώς τι τους είπε.
0: Μάλιστα.
1: Και ενώ εκείνος εννοούσε να τον σκηνοθετήσει, ναι, του στείλαν τον Μάρτιν Σκορσέζε να παίξει ένα μικρό ρολάκι εκεί που. Αλήθεια σου λέω. Τι να κάνει ο άνθρωπος, το πήρε.
0: Πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένο.
1: Μα ναι, είναι μια νέα παραγωγή της Apple TV Plus, όπου υποδίεται ο Κιάνου, έναν διάσημο ηθοποιό του Hollywood, και ο Σκορσέζε εμφανίζεται σε ένα ρόλο έκπληξη, ναι, όπου κάνει κάτι σαν τον ατζέντη του, ναι, που είναι ένας αποτυχημένος ατζέντης βεβαίως, ναι, που τον στηρίζει και του, ναι, λέει: αγόρι μου, όλα θα πάνε καλά και μη στεναχωριέσαι. Και είπε ο άνθρωπος: ούτε στα πιο τριλά μου όνειρα δεν περίμενα, ναι, να συμπροταγωνιστήσω με τον Σκορσέζε. Να με σκηνοθετήσει, ναι, ναι, αλλά να συμπροταγωνιστήσω, όχι.
0: Όχι. Να σου πω,
1: έλα,
0: δεν την έχω δει την ταινία.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι ότι τα πλάνα του Σκορσέζε είναι όλα καθιστά.
1: Όλα καθιστός, διότι ο άνθρωπος είναι εκεί 20 μαμάτας τώρα, τη συζητάμε.
0: Εντάξει, συμφωνούμε.
1: Άκου τη βρήκες να πεις, τι μαναφούκι άνθρωπος, δηλαδή.
0: Ναι, τι να κάνουμε.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει.
1: Βασιλεία Πέτρου, γεια σου.
0: Γεια σας.
1: Και σήμερα μαζί μας στο στούντιο σε ακούμε.
0: Μία εξέλιξη που ενδέχεται να αναδιαμορφώσει το μέλλον των αερομεταφορών καταγράφεται στην Κίνα μετά την επιτυχημένη δοκιμή αεροσκάφους που κινείται με κινητήρα υγρού υδρογόνου. Πρόκειται για την πρώτη απτή απόδειξη ότι η τεχνολογία μπορεί να εφαρμοστεί σε πραγματικές συνθήκες πτήσης, φέρνοντας πιο κοντά την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Η δοκιμαστική πτήση πραγματοποιήθηκε στις 4 Απριλίου του 2026 στην πόλη Ζουζόου με ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος φορτίου βάρους 7,5 τόνων. Το αεροσκάφος παρέμεινε στον αέρα για 16 λεπτά, έφτασε σε ύψος 300 μέτρων και κάλυψε απόσταση 36 χιλιόμετρων με ταχύτητα 220 χιλιόμετρα την ώρα. Σε αντίθεση με άλλες προσεγγίσεις, το κινέζικο σύστημα βασίζεται στην άμεση καύση υγρού υδρογόνου σε τουρμπίνα με τρόπο παρόμοιο με τους σημερινούς κινητήρες που χρησιμοποιούν κυροζήνη. Το βασικό πλεονέκτημα είναι ότι κατά την πτήση δεν παράγονται εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, το μοναδικό υποπροϊόν είναι η υδρατμή. Η προσέγγιση της Κίνας διαφοροποιείται αισθητά από εκείνη της Airbus και άλλων δυτικών κατασκευαστών. Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία επενδύει κυρίως σε τεχνολογίες κυψελών καυσίμου, οι οποίες μετατρέπουν το υδρογόνο σε ηλεκτρική ενέργεια για την τροφοδότηση ηλεκτροκινητήρων. Παρά τη σημαντική πρόοδο, η τεχνολογία συνοδεύεται από σοβαρές τεχνικές δυσκολίες. Το υδρογόνο απαιτεί αποθήκευση σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, μείον 253 βαθμοί Κελσίου, γεγονός που συνεπάγεται πολύπλοκα κρυογονικά συστήματα και αυστηρά πρωτόκολλα ασφάλειας. Επιπλέον, οι υψηλές θερμοκρασίες καύσης επιβάλλουν επανασχεδιασμό βασικών δομικών στοιχείων των αεροσκαφών, ενώ απαιτούνται και νέες υποδομές στα αεροδρόμια για την υποστήριξη της τεχνολογίας. Η επιτυχής δοκιμή της Κίνας ενδέχεται να σηματοδοτήσει την αρχή μιας νέας εποχής, όπου η αεροπορία θα απομακρυνθεί σταδιακά από το πετρέλαιο, επαναπροσδιορίζοντας τόσο το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, όσο και τις ισορροπίες στην παγκόσμια βιομηχανία. Η είδηση μας έρχεται από τον Γκαζέτα.
1: Εντυπωσιακό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, προηγουμένως η Βασιλεία μας έλεγε για τα επιτεύγματα της κινέζικης τεχνολογίας,
1: ναι,
0: πάνω σε εφαρμογές περιβάλλοντος και
1: λοιπά. Βέβαια, και πτήσεων.
0: Έτσι. Λοιπόν, τώρα άκου και το εξής. Την Toyota την ξέρουμε.
1: Τι ξέρω.
0: Δεν έβγαλε καινούργιο μοντέλο.
1: Τι έβγαλε.
0: Αυτοκινήτου. Έβγαλε καινούργιο μπασκετμπολίστα, φιλενάδα.
1: Τι εννοείς.
0: Ένα ρομπότ ύψους 2,19.
1: Α, και 2,19, όχι 2,20.
0: Πού να βρεις. Τέλος πάντων, μπασκετμπολίστα με τέτοιο ύψος. Υπάρχουν κανένα δυο. Έτσι. Το παρουσίασαν σε μια πρόσφατη έτσι εντυπωσιακή πραγματικά ημέρα προβολής, θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Είναι το Q7, το οποίο εντυπωσίασε με την ακρίβεια, τη σταθερότητα και την ομαλότητα των κινήσεών του.
1: Για να βάζει καλάθια τώρα.
0: Το πιο εντυπωσιακό από όλα, ξέρεις ποιο είναι?
1: Ποιο?
0: Ότι η εκπαίδευση, λέει, βασίζεται σε προσομοιώσεις φυσικής, όπου τα εικονικά μοντέλα μαθαίνουν κινήσεις,
1: ναι,
0: συμπυκνώνοντας περίπου ένα χρόνο ανθρώπινης εκμάθησης,
1: ναι,
0: σε μόλις ένα λεπτό.
1: Ναι, αλλά δηλαδή, δεν είναι ωραία.
0: Περίμενε. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, για να μάθεις σε έναν μπασκετμπολίστα, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα τάδε σύστημα, ας πούμε,
1: ναι,
0: ξέρω εγώ,
1: θες ένα χρόνο.
0: Και πώς θα το κάνει και πού θα κινείται και πώς θα κάτσει και τι βέβαια. Και προπόνηση, την προπόνηση. Αυτοί σε ένα λεπτό το έχουν βγάλει.
1: Ναι, το έχουν βγάλει, αλλά για φαντάσου, πέντε ρομπότ από τη μία και πέντε ρομπότ από την άλλη, συνέχεια ισοπαλία θα είναι, ρε παιδί.
0: Όχι,
1: μου,
0: ρε φίλε.
1: Πώς όχι.
0: Δεν θέλω.
1: Έτσι.
0: Θέλω να βλέπω Ματίας να καρφώνει.
1: Μα σε παρακαλώ τώρα, για να μην μιλήσουμε για το δικό μας το Γιάννη, έτσι.
0: Ναι, και αυτός.
1: Άντε, μην ανοίξεις το στόμα μου τώρα με αυτά που γίνονται.
0: Ποιο Γιάννη, καλέ?
1: Τον Αντετοκούμπο, τι εννοείς?
0: Α, νόμιζα ο Ολυμπιακός δεν έχει Γιάννη.

0: Havana News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Σε συμφωνία με το Ιράν, εκτιμά ότι πλησιάζει ο Λευκός Οίκος με στόχο ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου και τη δημιουργία πλαισίου για πιο λεπτομερείς διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά της Τεχεράνης, σύμφωνα με διεθνή μέσα. Μέσω της συμφωνίας, το Ιράν θα δεσμεύεται για μορατόριουμ όσον αφορά στον εμπλουτισμό του ουρανίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δεσμεύονται για άρση των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης, ενώ και οι δύο πλευρές θα συμφωνούν στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Σε οριστική απόφαση για το κλείσιμο της βάσης της Θεσσαλονίκης από το φθινόπωρο οδηγείται η Ryanair σύμφωνα με ενημέρωση στους εργαζόμενους από τη διοίκηση της εταιρείας. Το θέμα εξακολουθεί να απασχολεί τους τοπικούς φορείς που είχαν προγραμματισμένη σύσκεψη στη συμπρωτεύουσα, θεωρώντας ότι θα υπάρξει πλήγμα στην πόλη από τον τουρισμό. Η Ιρλανδική εταιρεία θα δώσει συνέντευξη τύπου στην Αθήνα την Παρασκευή 8 Μαΐου. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα εκπαίδευσης μαθητών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις πρώτες βοήθειες, την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και τη χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή. Το πρόγραμμα με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Αμέσως», που ξεκίνησε πριν από περίπου 8 μήνες, ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες, καθώς εκπαιδεύτηκαν περίπου 4.500 μαθητές από σχολεία όλης της περιφέρειας. Το διήμερο 25 και 26 Ιουλίου θα διεξαχθεί το πρώτο φεστιβάλ μπίρας στην Καβάλα, στο Πάρκο Φαλήρου. Σύμφωνα με τον Δήμο Καβάλας, θα υπάρχουν πολλά είδη μπίρας από τις καλύτερες ηθοποιίες της Ελλάδας και του εξωτερικού, λαχταριστές προτάσεις σε street food, συναυλίες και πλούσιο γιορτινό πρόγραμμα με εκδηλώσεις. Σε μια συγκινητική και συγχρόνως πανηγυρική μουσική εκδήλωση στην Πλατεία Ελευθερίας, το Μουσικό Σχολείο Καβάλας γιόρτασε το βράδυ της Τρίτης τα 30 χρόνια λειτουργίας του και προσφοράς του στην εκπαίδευση των παιδιών, κατά τη δεύτερη μέρα του φεστιβάλ Άδοντες και Ψάλλοντες εν τη Καρδία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στην Ελευθερούπολη θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός του κυπέλου Καβάλας ανάμεσα σε Βυζάντιο Κοκκινοχώματος και Βύρονα Καβάλας, όπως ανακοίνωσε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 19 βαθμούς Κελσίου. Σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 20. Ανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Νότιο-νότιο-ανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
6: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sale Service στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
5: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
7: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
8: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
7: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
8: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
7: μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
8: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
8: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
7: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
8: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
7: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
8: Τηλέφωνο 2592-062-472.
7: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
9: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
10: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
11: Έχεις ιδέα?
12: Τι είναι αυτό?
11: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
12: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
11: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
12: Πρώτη φορά το ακούω.
11: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
12: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
11: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
12: 6944-577-386.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
12: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
12: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
12: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο.
13: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
15: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Δύο στην τιμή του ενός.
1: Πέμπτη σήμερα.
0: Πέμπτη έχουμε 7.
1: 7.
0: Οκ. Μάιος, ε.
1: Μην το συζητάς καθόλου, σου λέω.
0: Λοιπόν, ήρθε και σιγά σιγά περνάει. Οκ. Εντάξει, μια χαρά.
1: Καλά είναι, μην το συζητάς.
0: Πάμε λοιπόν, δεύτερη ώρα.
1: Αμέ.
0: Άννα Κουβάρα και Ηλίας Ξινόπουλος, μαζί σας δύο στην τιμή του ενός. Μην το ξεχνάμε.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου.
0: Επίσης.

0: Λοιπόν, αυτοί που έχουν γεννηθεί από το 1953 και μετά.
1: Ναι, ξέρουν πολύ καλά γιατί θα πούμε.
0: Ναι. Όχι, άλλο θα να σου πω. Ότι είναι σχεδόν σίγουρο ότι κάπου υπάρχουν στοιχεία τους.
1: Α, αυτό θες να μου πεις.
0: Και όχι, τέλος πάντων, σε δημοτολόγια.
1: Αλήθεια αλλού. Είναι αυτό.
0: Για πες.
1: Τα πιο νεαρά παιδιά που μας ακούνε δεν έχουν ιδέα για τα αρχικά που θα πω τώρα. Οι μεγαλύτεροι κάτι θυμούνται.
0: Ναι.
1: 7 Μαΐου του 1953 ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η διάσημη ΚΙΠ.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία τη δεκαετία του 80... Μάλιστα. Θα μετονομαστεί σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, δηλαδή ΕΙΠ.
0: Ναι, από κεντρική έγινε
1: από
0: εθνική.
1: Κεντρική έγινε εθνική.
0: Παρέμεινε η Υπηρεσία Πληροφοριών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, αν θες, ας πούμε, να
1: δεν
0: μάθεις σε ποιο ξενοδοχείο,
1: της...
0: ας πούμε, υπάρχει δίκλινο με 80 ευρώ.
1: Ρωτάς την ΕΙΠ. Παίρνεις τηλέφωνο και λες, συγγνώμη, πού θα βρω τελευταία στιγμή εισιτήρια. Και σου λένε, με ποιον θα πας. Και τρεις γενιές πίσω τη συγγενής του.
0: Και μετά από λίγο καιρό σου λένε και τι έφαγες.
1: Μπράβο.
0: Και τι ήπιες.
1: Και τι πρέπει να προσέξεις από εδώ και πέρα, σου
0: και
1: λένε.
0: Και τι φόραγες. Έτσι, μπράβο.

0: πραγματικά που όσο περνάει ο καιρός και καλοκαιριάζει, γίνεται επίσης θελκτική, θα έλεγα.
1: Βαλτός είσαι.
0: Η Ελλάδα, ρε παιδί μου, είναι ένας πειρασμός, δεν είναι τουριστικός προορισμός.
1: Και για μας.
0: Είναι πειρασμός, είναι έτσι. Πρόκληση.
1: Και εγώ είμαι πειρεπής, καταλαβαίνεις. Μην βγάλω κανένα εισιτήριο και κάνεις την εβδομάδα μόνος εκπομπή.
0: Εντάξει, θα βάλουμε άλλους. Λοιπόν, θα σε πάω στην Κύθνο.
1: Πολύ ωραία στην Κύθνο.
0: Και υπάρχει ένα εντυπωσιακό σπήλαιο, το Καταφύκι, που για Καταφύκι.
1: Α, με φύ.
0: Ναι. Το οποίο, λέει, για αιώνες λειτουργήσε σαν καταφύγιο των κατοίκων απέναντι στους πειρατές.
1: Ναι.
0: Και συγκαταλέγεται δικαιολογημένα στα σημαντικότερα αξιοθέατα του νησιού. Να σου πω την αλήθεια, στην Κύθνο έχω πάει, δεν το είχα υπόψη μου. Να, λοιπόν, ευκαιρία να το μάθουμε. Παραμένει εν μέρει ανεξερεύνητο, ενώ βρίσκεται στην άκρη ενός οικισμού της Δριοπίδας, συγκεκριμένα στη βόρεια πλευρά, στη θέση Φυρές. Ναι, τις Φυρές ξέρω. Με σταθερή θερμοκρασία όλο το χρόνο, 17 βαθμούς Κελσίου.
1: Α, κάπως καλύτερα από χθες.
0: Το χαρτογραφημένο τμήμα του σπηλαίου με τα δεδαλώδη τούνελ αγγίζει τα 600 μέτρα, παρακαλώ.
1: Τι είπες τώρα.
0: Περιλαμβάνει και μια μεγάλη τεχνική στοά που δημιουργήθηκε για τη μεταφορά μεταλλευμάτων, καθώς τμήμα του σπηλαίου αξιοποιήθηκε ως ορυχείο.
1: Α, μάλιστα. Κάτι χαλάσαμε και εκεί.
0: Επίσης, γνωστό σπήλαιο Γεωργίου Μαρτίνου, εδώ είναι το ωραίο, φόρος τιμής στον Κύθνιο γεωλόγο που μελέτησε την ιστορία αρχαίων χυμάρων που συνέβαλαν στη διαμόρφωση του. Το Καταφύκι εντυπωσιάζει χάρη στους υπερήλικες σταλακτίτες και σταλαγμίτες που δημιουργούν ένα εντυπωσιακά σχεδόν απόκοσμο θέαμα.
1: Πούρε, παιδί μου, να έχεις λεφτά να ταξιδεύεις.
0: Υπέροχο.
1: Εξαιρετικό
0: το
1: είναι.
0: Το Καταφύκι, παιδιά, στην Κύθνο. Okay.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Στην Κουτσουκιάδη σε ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
3: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
4: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείτε ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος.

0: Μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
5: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
6: Σε θέλω για μια ζωή.
7: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
8: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
7: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
8: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
9: Καβάλα News.
8: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
9: Καβάλα News. Στους 102,8.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
12: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Πολύ ωραίο.
1: Να μην λέμε μόνο για τα δικά μας, να λέμε και για τα έξω προς τα δικά μας.
0: Μπράβο τους, για πες.
1: Λοιπόν, από το CNN Greece το πήρε αυτό. Okay. Γιατί μαθαίνουν τα παιδιά ελληνικά στον Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια πολιτεία είναι τον Delaware για αυτούς που δεν θυμούνται. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει ένα σχολείο που λέγεται The Odyssey Charter, Odyssey από Οδύσσια, έτσι, The Odyssey Charter School στο Wellington, στο Delaware. Αυτό έγινε πριν, χτίστηκε πριν από 25 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και το χρηματοδότησε η ελληνική κοινότητα της
0: Μπράβο
1: περιοχής.
0: Της. Αλλά
1: έχει συνολικά 2.500 μαθητές και το 98% αυτών των μαθητών δεν είναι Έλληνες.
0: Έλα.
1: Αλήθεια.
0: Μπράβο, ρε.
1: Πρόσεξε, σύμφωνα με τους μαθητές, η γνώση των ελληνικών, είπαν τα παιδιά, βοηθάει στην κατανόηση πολλών άλλων γλωσσών και μαθημάτων. Σκεφτείτε μόνο πόσοι ελληνικοί όροι υπάρχουν στα μαθηματικά και στη βιολογία, είπαν τα παιδιά.
0: Βεβαίως.
1: Το πρόγραμμα δέχει τόσο μεγάλη απήχηση που όχι μόνο έχουν πάρει επιδότηση πάνω από 4 εκατομμύρια δολάρια, γιατί εκεί ξέρεις πώς δουλεύουν τα σχολεία με επιδοτήσεις, αλλά ότι έχουν ζητήσει και άλλες πολιτείες να εφαρμόσουν αυτό το σύστημα.
0: Ωραίο!
1: Ναι, γιατί βρίσκουν
0: ότι
1: η εκμάθηση των ελληνικών βοηθάει και στις θετικές επιστήμες, μαθηματικά και τέτοια.
0: Βέβαια.
1: Να, είδες.
0: Πολύ ωραίο. Μπράβο, κυρία Κουβαρά.

0: Φτάσαμε στη μουσική ενότητα.
1: Τι για έχουμε
0: Πέμπτη
1: σήμερα?
0: Έχουμε τραγούδια από soundtracks.
1: Ναι.
0: Έτσι. Κοίτα, θεωρώ ότι τα τραγούδια του Ed Sheeran που μπήκαν στο F1, το ναι. Formula 1, με τον Brad Pitt. Το πρόσφατο
1: το
0: αυτό.
1: Το γνωστό, ναι.
0: Εντάξει, okay, αλλά θεωρώ ότι έχει κάνει, έχει βάλει σε πολύ πιο σημαντικά soundtracks τραγούδια, όπως αυτό το τελευταίο του Hobbit.
1: Έχει βάλει ο Ed Sheeran.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τι είναι αυτό που μου είπες τώρα?
0: Θα το πούμε άλλη φορά. Σήμερα θα πάμε στο Formula 1, γιατί είναι και πολύ καινούργιο γενικότερα. Και είναι το Drive.
1: Mm.
0: Είναι το τραγούδι το οποίο ακούγεται στις πολύ γρήγορες σκηνές
1: του έργου, ναι, του Ακόνα.
0: Έτσι, ναι, και τα λοιπά. Είναι από το soundtrack του άλμπουμ που κυκλοφόρησε περίπου ένα χρόνο πριν,
1: ναι,
0: τον Ιούνιο του 25,
1: mm-hmm,
0: και το κατέταξε ως το καλύτερο τραγούδι του άλμπουμ της Formula 1 από τα 17 κομμάτια, το Billboard.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό. Σύμφωνα με το Billboard, λέει, το Drive πετυχαίνει το στόχο με τις ενεργητικές αναφορές του στον κόσμο των αγώνων και της Formula 1 και αποτυπώνει τον ενθουσιασμό και την ένταση της υψηλής ταχύτητας. Έτσι.
1: Πώς και δεν το τσιμπήσαν να το πάρουν σε κανέναν αγώνα αυτό το τραγούδι?
0: Το τραγούδι έχει παιχτεί στο βάθρο των αγώνων της Φόρμουλα 1 από τότε που κυκλοφόρησε η ταινία.
1: Α, το τσιμπήσανε.
0: Το βάζουν.
1: Για να το ακούσουμε κι εμείς.
0: Πάμε.

0: Πολύ γρήγορο, φίλε μου, όμως.
1: Με ταχύτητες Φόρμουλα 1 τελειώνουμε σήμερα.
0: Πέρασαν οι δύο ώρες που το κατάλαβα.
1: Έτσι. Λοιπόν, παιδιά, για σήμερα Πέμπτη 7.
0: 7.
1: Πού το μυαλό μου.
0: Όλη μέρα, δεν ξέρω. Στις διακοπές, στην Κύθνο.
1: Στο 8. Λοιπόν, τελειώσαμε και για σήμερα, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ από καρδιάς για την παρέα σας. Άννα Κουβάρα και Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας, όπως πάντα, στο 2. Στην τιμή του ενός.
0: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας το όμορφο η Βασιλεία Πέτρου.
1: Φίλια πολλά σε όλες και όλους.
0: Να είστε καλά.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
2: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
3: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Σε συμφωνία με το Ιράν, εκτιμά ότι πλησιάζει ο Λευκός Οίκος με στόχο ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου και τη δημιουργία πλαισίου για πιο λεπτομερείς διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά της Τεχεράνης, σύμφωνα με διεθνή μέσα. Μέσω της συμφωνίας, το Ιράν θα δεσμεύεται για μορατόριουμ όσον αφορά στον εμπλουτισμό του ουρανίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δεσμεύονται για άρση των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης, ενώ και οι δύο πλευρές θα συμφωνούν στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Σε οριστική απόφαση για το κλείσιμο της βάσης της Θεσσαλονίκης από το φθινόπωρο οδηγείται η Ryanair σύμφωνα με ενημέρωση στους εργαζόμενους από τη διοίκηση της εταιρείας. Το θέμα εξακολουθεί να απασχολεί τους τοπικούς φορείς που είχαν προγραμματισμένη σύσκεψη στη συμπρωτεύουσα, θεωρώντας ότι θα υπάρξει πλήγμα στην πόλη από τον τουρισμό. Η Ιρλανδική εταιρεία θα δώσει συνέντευξη τύπου στην Αθήνα την Παρασκευή 8 Μαΐου. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα εκπαίδευσης μαθητών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις πρώτες βοήθειες, την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και τη χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή. Το πρόγραμμα με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Αμέσως», που ξεκίνησε πριν από περίπου 8 μήνες, ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες, καθώς εκπαιδεύτηκαν περίπου 4.500 μαθητές από σχολεία όλης της περιφέρειας. Το διήμερο 25 και 26 Ιουλίου θα διεξαχθεί το πρώτο φεστιβάλ μπύρας στην Καβάλα, στο Πάρκο Φαλήρου. Σύμφωνα με τον Δήμο Καβάλας, θα υπάρχουν πολλά είδη μπύρας από τις καλύτερες ηθοποιίες της Ελλάδας και του εξωτερικού, λαχταριστές προτάσεις σε street food, συναυλίες και πλούσιο γιορτινό πρόγραμμα με εκδηλώσεις. Σε μια συγκινητική και συγχρόνως πανηγυρική μουσική εκδήλωση στην Πλατεία Ελευθερίας, το Μουσικό Σχολείο Καβάλας γιόρτασε το βράδυ της Τρίτης τα 30 χρόνια λειτουργίας του και προσφοράς του στην εκπαίδευση των παιδιών κατά τη δεύτερη μέρα του φεστιβάλ Άδοντες και Ψάλλοντες εν την Καρδία.
3: Αθλητικές ειδήσεις.
4: Το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στην Ελευθερούπολη θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός του κυπέλου Καβάλας ανάμεσα σε Βυζάντιο Κοκκινοχώματος και Βύρονα Καβάλας, όπως ανακοίνωσε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας.
3: Ο καιρός.
4: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 19 βαθμούς Κελσίου. Σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 20. Ανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Νότιο-νότιο-ανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
8: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
7: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
9: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
10: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
9: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
11: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
12: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
13: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
12: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
14: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
17: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
18: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
19: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
20: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
19: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
20: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
19: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
20: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
19: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
20: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
19: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
20: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
19: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
20: Τηλέφωνο 25920062472.
19: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
1: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
3: Από το e-Pavla Radio.
1: Από το live24.gr.
3: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
3: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
4: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
3: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
4: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
3: Auto Center Service.
4: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
3: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
4: Auto Center Service.
5: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
6: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
5: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
7: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
8: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
7: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
8: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
7: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
8: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
7: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
9: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
10: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σα

0: και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Επιπλακούρωση στην μπαλ, σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
3: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot, δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
5: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους υλίκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
6: Η Κωνσταντινούπολη, μνήμη πίστης και φωτός, μετουσιώνεται σε μουσική στην καρδιά της Καβάλας. Από 4 έως 10 Μαΐου, μαθητές και μαθήτριες ενώνουν τις φωνές τους σε ένα αφιέρωμα στο συνθέτη και στιχουργό Σταμάτη Πανουδάκη. Ύμνοι και μελωδίες γίνονται προσευχή, μνήμη, φως, ελπίδα. Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία. Από 4 έως 10 Μαΐου στην Καβάλα. Εκεί που έλαμψε το φως του Αποστόλου Παύλου.
7: Χορηγή επικοινωνίας. kavalanews.gr. Καβάλα News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή. Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Σε συμφωνία με το Ιράν, εκτιμά ότι πλησιάζει ο Λευκός Οίκος με στόχο ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου και τη δημιουργία πλαισίου για πιο λεπτομερείς διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά της Τεχεράνης, σύμφωνα με διεθνή μέσα. Μέσω της συμφωνίας, το Ιράν θα δεσμεύεται για μορατόριουμ όσον αφορά στον εμπλουτισμό του ουρανίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δεσμεύονται για άρση των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης, ενώ και οι δύο πλευρές θα συμφωνούν στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Σε οριστική απόφαση για το κλείσιμο της βάσης της Θεσσαλονίκης από το φθινόπωρο οδηγείται η Ryanair σύμφωνα με ενημέρωση στους εργαζόμενους από τη διοίκηση της εταιρείας. Το θέμα εξακολουθεί να απασχολεί τους τοπικούς φορείς που είχαν προγραμματισμένη σύσκεψη στη συμπρωτεύουσα, θεωρώντας ότι θα υπάρξει πλήγμα στην πόλη από τον τουρισμό. Η Ιρλανδική εταιρεία θα δώσει συνέντευξη τύπου στην Αθήνα την Παρασκευή 8 Μαΐου. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα εκπαίδευσης μαθητών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις πρώτες βοήθειες, την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και τη χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή. Το πρόγραμμα με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Αμέσως», που ξεκίνησε πριν από περίπου 8 μήνες, ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες, καθώς εκπαιδεύτηκαν περίπου 4.500 μαθητές από σχολεία όλης της περιφέρειας. Το διήμερο 25 και 26 Ιουλίου θα διεξαχθεί το πρώτο φεστιβάλ μπύρας στην Καβάλα, στο Πάρκο Φαλήρου. Σύμφωνα με τον Δήμο Καβάλας, θα υπάρχουν πολλά είδη μπύρας από τις καλύτερες ηθοποιίες της Ελλάδας και του εξωτερικού, λαχταριστές προτάσεις σε street food, συναυλίες και πλούσιο γιορτινό πρόγραμμα με εκδηλώσεις. Σε μια συγκινητική και συγχρόνως πανηγυρική μουσική εκδήλωση στην Πλατεία Ελευθερίας, το Μουσικό Σχολείο Καβάλας γιόρτασε το βράδυ της Τρίτης τα 30 χρόνια λειτουργίας του και προσφοράς του στην εκπαίδευση των παιδιών κατά τη δεύτερη μέρα του φεστιβάλ Άδοντες και Ψάλλοντες εν τη Καρδία.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στην Ελευθερούπολη θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός του κυπέλου Καβάλας ανάμεσα σε Βυζάντιο Κοκκινοχώματος και Βύρονα Καβάλας, όπως ανακοίνωσε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 19 βαθμούς Κελσίου. Σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 20. Ανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Νότιο-νότιο-ανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Σε θέλω για μια ζωή.
7: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι.
6: Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις.
7: Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
8: Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
9: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
8: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
10: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251 300 8355.
11: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
12: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
13: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
14: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
13: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
14: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
13: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
14: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
13: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
14: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
13: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
14: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
13: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
14: Τηλέφωνο 25920062472.
13: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
15: Γεια σου, Κία.
16: Γεια σου, Πάνο.
15: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
16: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
15: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
16: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
17: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
20: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
21: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και στο pulospavlashop.gr.
20: Pulos Shop. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
2: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more. Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα. Γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν. Με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
3: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
3: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
3: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
4: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systigbal συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρος Systigbal σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istigbalkouros.gr.
7: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου.

0: 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους υλίκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
3: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
4: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
5: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
6: Καβάλα News
5: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
6: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Το Ιράν αναμένεται να παραδώσει σήμερα την απάντησή του προς τους διαμεσολάβητες σχετικά με την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Η Τεχεράνη εξετάζει το σχέδιο που έχει καταθέσει η Ουάσιγκτον, ενώ οι δύο πλευρές φαίνεται να κινούνται σταδιακά σε συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Την εκτίμηση πως είναι πολύ πιθανή η επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν εξέφρασε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός Πρόεδρος. Συγγνώμη ζήτησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά τη λανθασμένη κοινοποίηση κλήσης σε βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι γαλάζιοι βουλευτές είδαν στις κλήσεις ότι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για κακούργημα ενώ ελέγχονται για πλημέλημα. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής κατά την ομιλία του σε εκδήλωση της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελιονικών Προϊόντων. Ο κ. Καραμαλής έκανε λόγο για καθυστερήσεις στην καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων προς τους παραγωγούς αλλά και για διαφανή ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακής αντίληψης διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων. Στη σημερινή διάσκεψη των Προέδρων θα συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί στην Ολομέλα της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβάνο και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραπατζή. Άρχισε η υποβολή των αιτήσεων των δικαιούχων του ΛΑΕ ΟΠΕΚΑ για τα προγράμματα αγροτικής εστίασης του 2026. Οι αιτήσεις συμμετοχής των δικαιούχων θα υποβάλλονται από τις 5 έως τις 25 Μαΐου και μπορούν να πραγματοποιούνται και μέσω ΚΕΠ. Περίπου 4.500 μαθητές σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εκπαιδεύτηκαν στο ΚΑΡΠΑ και στις πρώτες βοήθειες. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με τη συνεργασία της Περιφέρειας και το ΕΚΑΒ και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα με το χαρακτηριστικό τίτλο Αμέσως ξεκίνησε πριν από περίπου 8 μήνες και στο πλαίσιο του εκπαιδεύτηκαν μαθητές από σχολεία από το Ορμένιο μέχρι το Κάτω Νευροκόπη και από τη Σαμοθράκη μέχρι τη Θάσο.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Η Βαλένθια επικράτησε με σκόρ 91-87 του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ, μείωσε σε 2-1 νίκες στη σειρά των play-off της EuroLeague και οι δύο ομάδες θα έχουν τέταρτη αναμέτρηση την Παρασκευή. Η πρόκριση στο Final Four κρίνεται στις 3 νίκες. Το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στην Ελευθερούπολη ο μεγάλος τελικός του κυπέλου Καβάλας ανάμεσα στο Βυζάντιο Κοκκινοχώματος και στο Βίρονα Καβάλας.
1: Ο καιρός.
0: Άραιες νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές. Ανεμινότη νότο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Φόρουμ Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Φόρουμ Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Φόρουμ Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
6: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
7: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
6: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
7: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
7: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
6: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
7: Τηλέφωνο 2592062472.
6: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
8: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
9: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
8: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
10: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
13: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
14: Ποια είναι η Disneyland του μας τώρα? Πούλο Shop. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Shop. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
15: Πούλο Shop. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
14: Πούλο Shop. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
16: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
17: Ακούστε μας ζωντανά.
16: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
17: Από το ePavla Radio.
16: Από το live24.gr.
17: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι ο Βαγγέλης Δοξαράς, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιάντης και ο Χρήστος Μπλάνης. Ο Γιάννης Πετρίδης είναι στις μουσικές επιλογές, στην επικοινωνία μαζί ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 210-3217-777 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber 69-85-87-0059. Καλημέρα Σωτήρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο.
0: Έχουμε διάφορα πάλι και σήμερα, έτσι, ο ΠΚΠ, Κοινοβουλευτική Ομάδα Νέας Δημοκρατίας, παρέμβαση Καραμάλη.
1: Έχουμε πολλά όπως κάθε μέρα, αλλά...
0: Ελιές σε υψόμετρο 1100 μέτρα εκεί δεν πιάνει τίποτε. Ωραία πράγματα.
1: Έτσι, α, και τα προβλήματα, λοιπόν. Προβλήματα.
0: Στο δικαστήριο αυτά τώρα έχουν υποθεί, έτσι, ελιές σε λεώνες στο Βίτσι. 1100 μέτρα υψόμετρο. Είναι αδύνατη καλλιέργεια της ελιάς εκεί, αλλά είναι με ανθεκτική... τη Νέα Δημοκρατία είδες όλα γίνονται.
1: Είναι ανθεκτική η ελιά, τα πάντα γίνονται.
0: Έτσι, έτσι και με Νέα Δημοκρατία. Ελιά και Νέα Δημοκρατία.
1: Ελιά και κότσο βασιλιά.
0: Και κότσο βασιλιά, μόνο αυτό δεν έχουν πει ακόμα στη Νέα Δημοκρατία για να έχουν ψήφους. Μόνο αυτό δεν έχουν πει ακόμη. Αλλά ναι, πραγματικά είναι αυτά που λέγονται στο δικαστήριο. Πραγματικά οι διάλογοι, εκεί οι ερωτήσεις που κάνει ο πρόεδρος και οι μάρτυρες. Και ήταν μάρτυρας και ο Μόσχος που είχαμε χθες από την Καστοριά.
1: Βέβαια.
0: Είπε και αυτός πράγματα εκεί, ότι συμβαίνουν όλα αυτά. Αλλά βέβαια τα προβλήματα στους επαγγελματίες παραμένουν. Η ενέργεια γίνεται απαγορευτική για τα καταστήματα, τα ενοίκια. Έτσι. Να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ και πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορίων και Συναφών Επαγγελμάτων, τον κύριο Γιώργο Καβαθά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα για εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, κύριε Καβαθά, δεν ξέρω πώς πηγαίνει ο τουρισμός ή ο κλάδος,
1: η εστίαση και όλα αυτά.
0: Αλλά πραγματικά από ό,τι βλέπουμε με το ρεύμα, με τα ενοίκια, με όσα γίνονται, με φόρους, με το ένα με το άλλο, μάλλον πιο δύσκολα πάνε τα πράγματα παρά πιο καλυτερεύουν.
2: Είναι σαφές ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε μία αύξηση του μεσοσταθμικά του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων από πολλούς παράγοντες, λόγω κόστης ενέργειας, λόγω μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, λόγω κόστους αγοράς πρώτων υλών και προϊόντων, περίπου στο 37,6 μεσοσταθμικά πριν το πόλεμο στο Περσικό. Mm. Τα πράγματα χειροτερεύουν. Τα κόστη έχουν αυξηθεί, οι δαπάνες των επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς που προανέφερα είναι αυξημένες, λόγω και της αυξήσεως των ξεκινάω από τα κάψιμα, και βεβαίως την ενέργεια. Και έχουμε και μία σειρά άλλων παραγόντων που δημιουργούν προβλήματα. Από την άλλη πλευρά, αυτό που πρέπει να τονίσω είναι ότι υπάρχει αδυναμία ταυτόχρονα και της κοινωνίας και των πολιτών να έχουν δυνατότητες να καταναλώσουν. Τα εισοδήματά τους δεν επαρκούν, σύμφωνα με τα στοιχεία των ερευνών του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ, δεν επαρκούν επαρκούν μάλλον για τις πρώτες 18 μέρες του μήνα.
1: Α, έπεσε ακόμα πιο κάτω, 18 τώρα το πήγαμε.
2: Και αυξήθηκε το ποσοστό από 59-62% των οικογενειών, των οικοκυριών.
0: Το 62% των οικοκυριών είναι πολύ υψηλό ποσοστό. Μιλάμε γι' αυτό και.
2: Τα τρεις τελευταίες ήταν πριν το 20, το 23 ήταν το 50%, πήγε το 59 το 24 και το 25 έκλεισε με το 62%. Όλα αυτά και η αβεβαιότητα που υπάρχει λόγω του προβλήματος, αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί ακόμα περισσότερα προβλήματα, γιατί ο καθένας έχει και επιφύλαξη στο τι θα ξημερώσει αύριο. Θα τελειώσει ο πόλεμος, θα έχουμε περαιτέρω συνέπειες από τον πόλεμο, ας έχω μια ασφάλεια ρευστότητας.
1: Πάντως κύριε Καβαθά μου, εντάξει, ο πόλεμος είναι πόλεμος και οι κρίσεις που κατά καιρούς ζήσαμε τα τελευταία χρόνια ήταν κρίσεις, αλλά εμένα μου κάνει προσωπικά εντύπωση και φαντάζομαι σε πάρα πολύ κόσμο το γεγονός ότι όλα αποδίδονται και επιρρύπτονται σε αυτή την συγκεκριμένη κατάσταση, και ενώ βλέπουμε ότι η ακρίβεια και πριν τους πολέμους είχε αρχίσει να παίρνει την ανηφόρα, και αν συγκρίνουμε επίσης και τα μεγέθη του πληθωρισμού στην Ελλάδα με την, για παράδειγμα, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε σχεδόν κάτι της περίπου διπλάσιος.
2: Κοιτάξτε, ακούστε κάτι. Σε καμία περίπτωση οι συνέπειες του πολέμου δεν είναι αυτές που έχουν φέρει τα αποτελέσματα αρισμενής στην ελληνική οικονομία. Είναι θέμα πολιτικών που ακολουθήθηκαν τα τελευταία τουλάχιστον 4 χρόνια. Είναι πολιτικές δηλαδή απέναντι στην απελευθέρωση των ρυθμιζόμενων χρεώσεων, στην ανεξέλεκτη λειτουργία των παρόχων, τον τρόπο υπολογισμού του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας με βάση το ακριβότερο πάροχο και όχι με βάση το μέσο όρο του κόστους παραγωγής. Έχει μια σειρά προβλημάτων που έχουν να κάνουν από το μη έλεγχο της αγοράς, την εσχροκέρδεια, η οποία την καρτελοποίηση της αγοράς.
1: Ναι.
2: Αυτά είναι πολιτικές που δεν είναι αποτέλεσμα του πολέμου, είναι σαφώς αποτέλεσμα όχι μόνο του παρόντος πολέμου, ούτε του πολέμου της Ουκρανίας. Η κρίση στην Ελλάδα είναι πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία.
1: Βέβαια είναι πριν.
2: Σε επίπεδο επιβίωσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Άρα πρέπει να δούμε και τις δικές μας, τα δικά μας λάθη ως χώρα και πολιτικές που ακολουθούν. Εμείς λέμε, παραδείγματος χάρη, σήμερα θα μπορούσε κάλλιστα η κυβέρνηση με τα υπερπλεονάσματα τα οποία έχει να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, γιατί ακόμα και το ΦΠΑ, έστω και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, για 3-4 μήνες, ως προσωρινό μέτρο βελτίωσης της κατάστασης της οικονομίας, και ταυτόχρονα, γιατί σήμερα που μιλάμε και με την επιδότηση, παραδείγματος χάρη, του πετρελαίου κίνησης, έχουμε αυξημένο κόστος στο πετρέλαιο κίνησης που επηρεάζει όλη την παραγωγική διαδικασία κατά 25%.
0: Μα αν το 60% είναι φόροι στη βενζίνη ή στο πετρέλαιο κίνησης, τότε τα λέει όλα αυτά. Με τον ελληνικό φόρο κατανάλωσης και τον ΦΠΑ. Και πριν τον πόλεμο υπήρχαν κράτη που μηδένισαν τον ΦΠΑ σε αναγκαία προϊόντα, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, έκαναν προσπάθειες. Εκεί προσαγοράζει από εμάς καύσιμα και τα πουλάει φθηνότερα.
2: Το έκανε η Δανία, το έκανε μια σειρά χωρών, η Σουηδία, μείωσαν το ΦΠΑ στα βασικά καταναλωτικά αγαθά για να αντιμετωπίσουν τις πληθωριστικές τάσεις και την ακρίβεια στις χώρες τους. Εμείς έχουμε μια αιμονή στα υπερπλεονάσματα και στην μια επιδοματική πολιτική ελεημοσύνης κυριολεκτικά. Δηλαδή θα σώσει το νοικοκυριό το 50% στα καύσιμα, ας πούμε. Είναι για να γελάμε. Και είναι να γελάμε για το σύνολο των μέτρων. Μέτρων που έχουν να κάνουν για την ελληνική οικονομία. 300 εκατομμύρια τα πρώτα μέτρα για 10 εκατομμύρια πληθυσμό και περισσότερο, και 200 εκατομμύρια η Κύπρος με 1 εκατομμύριο πληθυσμό. Από μόνο του το παράδειγμα που σας είπα δείχνει ότι τα μέτρα είναι ανεπαρκή. Και αυτό το έχουμε πληρώσει, αυτή την αδυναμία να αντιδράσει η κυβέρνηση άμεσα και μπροστοβαρός, την πληρώνουμε. Διότι όταν σου δημιουργηθεί το πρόβλημα, το κόστος για να το λύσει είναι ακόμα μεγαλύτερο. Και αφορά και το δημόσιο, αφορά και τις επιχειρήσεις.
1: Παρακολουθώντας τα στοιχεία τα τελευταία χρόνια, κύριε Καβαθά, της οικονομίας, βλέπω ότι αυτή η έστω μικρή ανάπτυξη που επιτυγχάνει του ΑΕΠ και γενικότερα η ελληνική οικονομία οφείλεται σε 2 κατά βάση παράγοντες. Η μία είναι η κατανάλωση και η δεύτερη είναι το real estate γενικότερα. Όλη αυτή η κατάσταση, τουρισμός και real estate. Αυτή είναι η βάση. Δηλαδή,
2: αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή αυτό που αντιλαμβάνουμε και αυτό που μας λέτε λόγω της ακρίβειας είναι ότι έχει μειωθεί η δυνατότητα κατανάλωσης.
2: Είναι σαφές. Όταν τον νοικοκυριά στο ερώτημα έχετε καθυστερήσει ιατρικές εξετάσεις και το 35% των νοικοκυριών λέει καθυστερώ χρονικά ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες, γιατί δεν μπορώ να καλύψω έκτακτη δαπάνη της τάξης των 500 ευρώ. Αντιλαμβανόμαστε σε ποια κατάσταση έχει βρεθεί το ελληνικό νοικοκυριό.
1: Ναι.
2: Αντιλαμβανόμαστε,
1: αλλά η κυβέρνηση.
2: Το βιώνουμε εμείς.
1: Το βιώνουμε, ακριβώς.
2: Εμείς το βιώνουμε. Οι άλλοι κάνουν ασκήσεις επί χάρτου. Εκείνο το μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι, για να αντιμετωπίσει ένα θέμα πρέπει να νιώσεις το πρόβλημα. Αν δεν το νιώσεις το πρόβλημα, ή δεν θέλεις να το καταλάβεις, ή εξυπηρετείς συγκεκριμένα συμφέροντα, γιατί έχουμε ανάπτυξη 2,2. Για ποιους? Για το σύνολο της κοινωνίας? Για το σύνολο της οικονομίας? Όχι, για τους λίγους και ισχυρούς.
1: Ναι.
2: Δεν έχουμε ανάπτυξη στο σύνολο. Δεν πήγανε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, του Δανειακού Σκέλους, σε αυτούς που τα είχαν ανάγκη. Πήγαν σε αυτούς που δεν τα είχαν ανάγκη. Βλέπουμε να εκτοξεύονται τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ. Την τελευταία εξαετία έχουμε 20 δισεκατομμύρια επιπλέον χρέη στον ΕΦΚΑ. Φτάσαμε τα 51 δισεκατομμύρια από 31. Στο δημόσιο από 104 φτάσαμε στα 112, πάμε στα 113. Το ιδιωτικό χρέος έχει φτάσει στα 405 δισεκατομμύρια.
1: Δισεκατομμύρια, ναι.
2: Δισεκατομμύρια. Αντιλαμβανόμαστε σε ποια βρισκόμαστε. Δηλαδή, όσο και να θέλει κάποιος επικοινωνιακά να ορειοποιήσει μια κατάσταση, αυτό δεν μπορεί να σταθεί στην κοινωνία. Και η κοινωνία αντιλαμβάνει τα προβλήματά της.
1: Και να προσθέσω και σε όλα αυτά που σωστά επισημαίνετε και λέτε, είναι και το ότι τα τελευταία χρόνια, χρόνο με το χρόνο δηλαδή, αυξάνεται το ποσοστό και ο αριθμός του πληθυσμού που είναι σε κατάσταση φτώχειας και σε κίνδυνο...
2: Είχαμε φτωχοποιήσει με τα μνημόνια το 1/3 του πληθυσμού της χώρας και μέρα με τη μέρα αυξάνεται αυτό το κομμάτι που φτωχοποιείται.
1: Ναι, είναι 29 κάτι της 100 τώρα τελευταία.
2: Λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε ότι χρειάζεται πραγματική στήριξη και όχι επιδόματα και όχι ελεημοσύνες.
1: Αυτή...
2: Εδώ δεν μπορούν... Δεν μπορούν να κάνουν μία ρύθμιση, να ρυθμίσουν τα χρέη που δεν τους δημιουργεί κανένα δημοσιονομικό πρόβλημα, κανένα δημοσιονομικό. Μηδενικό κόστος για το δημόσιο.
0: Και μόνο... που αποδεδειγμένα, επιστρέψτε μου κύριε Κάβα, θα έχει φέρει αποτέλεσμα στο παρελθόν. Δηλαδή έχει δοκιμαστεί, δεν είναι κάτι στα λόγια που λέμε
2: η
0: στα λόγια.
2: Η προηγούμενη ρύθμιση του
0: 2019
2: εντάχθηκαν 330.000 επιχειρήσεις. Ποιο ήταν το μοιραίο που πετάχτηκαν έξω από τις ρυθμίσεις? Ότι 8 μήνες μετά ήρθε η πανδημία. Ανατράπηκε η ζωή όλων. Έκλεισαν επιχειρήσεις με κρατική εντολή. Περιορίστηκε η κίνηση των πολιτών. Υπολειτουργήσαν οι υπόλοιποι κλάδοι της οικονομίας που δεν είχαν κλείσει με κρατική εντολή και βέβαια χάθηκαν οι ρυθμίσεις. Αλλά μια ρύθμιση όπως την ανακοινώθηκε θεωρείται μπορεί να είναι βιώσιμη? Δηλαδή μια ρύθμιση μέχρι το 23 σε 72 δόσεις με πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης και επιτόκιο 5,84% τοκογλυφίας. Και τα υπόλοιπα, αν κάποιος έχει μέχρι το 26 τον Απρίλιο, έχει άλλα 2,5 χρόνια χρέη, θα πρέπει να κάνει μια ρύθμιση 24 ή 12 δόσεων και να εξυπηρετεί την 72άρα, την 24 και τις τρέχουσες υποχρεώσεις. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχουμε πει με στεντορία τη φωνή. 120 δόσεις απομείωση της οφειλής κατά το πρόστιμα και τις προσαυξήσεις και το κεφάλαιο να πληρωθεί σε 120 δόσεις.
0: Θέλει...
2: Και με ένα επιτόκιο όχι τοκογλυφίας.
0: Θέλει μέτρα και συνολικά.
1: Εν μέσω αυτού του κλίματος βέβαια και όλο αυτό που περιγράφουμε, επειδή ακούστηκε μία πρόταση ενδιαφέρουσα θα έλεγα από το ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη το ενδεχόμενο
2: εργασία.
1: Βεβαίως δεν αφορά το δικό σας χώρο, έτσι, την εστίαση και αυτά, είναι δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο.
2: Όπως ανακοινώθηκε,
1: ναι.
2: Γιατί τρέψτε μου να σας πω, ανακοινώθηκε ως φωτοβολίδα.
1: Ακριβώς.
2: Η φωτοβολίδα σε θέματα τέτοιου μεγέθους που αλλάζουν το στάτους στα εργασιακά. Αυτό γίνεται είτε είναι το κάνει η κυβέρνηση, το κάνει πολιτικό κόμμα, γίνεται με συζήτηση με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους. Να δούμε, μπορεί η διανοητική εργασία να δουλέψει τετραήμερο. Έχει η Γαλλία, έχει η Ιρλανδία, έχει η Ολλανδία, αλλά έχει για συγκεκριμένους κλάδους. Mm-hmm. Όπως ανακοινώθηκε, πάγωσε η αγορά. Τα μηνύματα που πήρα από όλη την Ελλάδα ήταν, πρόεδρε, τι γίνεται.
0: Πώς θα βγούμε, πώς θα επιβιώσουμε.
2: Βεβαίως πάγωσε.
0: Δηλαδή ανάγκη, ας πούμε, του Ανδρουλάκη να βγει λίγο μπροστά, πάγωσε την αγορά τελικά.
2: Είναι σαφές, όταν ξαφνικά ακούς τετραήμερο και θα πληρώνω πέντε μέρες σε μια οικονομία που έχει 300.000 θέσεις εργασίας κενές, ψάχνουμε να βρούμε εργατικό δυναμικό και δεν βρίσκουμε. Αυτό μπορεί, σας λέω, έχει αποδώσει στη Γαλλία, παραδείγματος χάρη, που έχω δει τα στοιχεία, έχει αποδώσει την αύξηση παραγωγικότητας.

0: και το βάζεις και στο δημόσιο διάλογο για να υπάρξουν οι καλύτερες λύσεις, οι εφικτές και εκεί που πραγματικά μπορεί αυτό το μέτρο να προσφέρει. Και όχι να δημιουργείς αναταραχή στην αγορά.
1: Να ρωτήσω και το ανάποδο τέλος πάντων που έχουμε δει που υπάρχει σε εφαρμογή. Συμφωνώ μαζί σας δηλαδή στο θέμα των επιφυλάξεων που έχετε για την τετραήμερη εργασία, αλλά να βάλουμε και αυτό στο τραπέζι. Εφαρμόζεται ήδη μια πολιτική κυβερνητική και για το 13ωρο εργασίας, αλλά και για οι περικοπές αυτές που γίνανε στις υπερορίες, στα Σαββατοκύριακα, σε αυτά που θα παίρνεις ρεπό αντί για όλα αυτά, τέλος πάντων, να μην τα θυμίσουμε. Αυτό απέδωσε στην οικονομία, έχει ήδη από τα αποτελέσματα.
0: Κοιτάξτε, στη μισολογική αποτίμηση των αποτελεσμάτων των κυβερνητικών επιλογών, εμείς απαντάμε με κλαδικές συμβάσεις εργασίας. Αν η χώρα δεν αποκτήσει κλαδικές συμβάσεις εργασίας στο σύνολο ή δυνατόν του ιδιωτικού τομέα, δεν θα έχουμε μισθούς αξιοπρέπειας.
2: Μάλιστα.
0: Και αυτό γίνεται μόνο μέσα από διαπραγμάτευση συλλογική μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Υπογράψαμε συμβάσεις, υπογράφουμε νέες συμβάσεις. Η επέκταση είναι με το πλαίσιο που δημιουργήθηκε από τη Συμφωνία των Εταίρων και της κυβέρνησης.
3: Καβάλα News 102,8.
4: Η ώρα είναι 10:30.
5: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systigbal συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρος Systigbal σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istigbalkouros.gr.
4: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
8: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
4: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
8: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
4: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
8: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
5: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Τότ, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
10: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια Κουνουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
4: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
10: Τηλέφωνο 2510 51 65 85. Γιατί εμείς δεν παίζουμε.

0: συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
2: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
3: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
4: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
3: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
4: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
3: Auto Center Service.
4: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
3: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
4: Auto Center Service.
5: Η Κωνσταντινούπολη, μνήμη πίστης και φωτός, μετουσιώνεται σε μουσική στην καρδιά της Καβάλας. Από 4 έως 10 Μαΐου, μαθητές και μαθήτριες ενώνουν τις φωνές τους σε ένα αφιέρωμα στο συνθέτη και στιχουργό Σταμάτης Πανουδάκη. Ύμνοι και μελωδίες γίνονται προσευχή, μνήμη, φως, ελπίδα. Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία. Από 4 έως 10 Μαΐου στην Καβάλα. Εκεί που έλαμψε το φως του Αποστόλου Παύλου.
1: Χορηγή επικοινωνίας. kavalanews.gr. Καβάλα News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή. Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr. Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.
6: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
7: Βέβαια, τεράστιοι ελαιώνες σου λέει. Ναι. Εκεί πάνω, 1100 μέτρα υψόμετρο. Και υπάρχουν και ελαιώνες που μεταφέρονται. Φεύγουν μόνοι τους από τη μια περιοχή, πάνε στην άλλη. 1000-1100 υψόμετρο είναι μετακινούμενοι.
8: Αυτό πια είναι. Ναι. Πρέπει να μπούμε στη λίστα, πάρουμε βραβείο για τέτοια.
7: Να μπούμε στο Guinness, λες, η Ελλάδα.
8: Guinness. Ναι. Και το ενδιαφέρον είναι για να ρωτήσω, επειδή το παρακολούθησες. Αυτοί που είναι εκεί πάνω στο υψόμετρα είναι από την περιοχή.
7: Όχι, είναι από την Κρήτη.
8: Α, είναι και αυτοί.
7: Ναι, όχι, έστειλαν τους ελαιώνες στο Βίτσι, έστειλαν τα πρόβατα στη Σαντορίνη στην Καλντέρα. Μάλιστα. Και αυτοί μένουν στην Κρήτη, κάθονται στην Κρήτη. Πρέπει να είναι και αυτοί εκεί. Αφού πάνε μόνοι τους, πάνε τα πρόβατα όπως κάνουν στην Καλντέρα, στη Σαντορίνη.
8: Α, σωστά, γιατί οι λογαριασμοί είναι ανοιχτοί. Έτσι, καλώς μπαίνουν σε μέσα ένα λογαριασμό τα χρήματα, δεν χρειάζεται.
7: Ναι, στα πρόβατα ελεύθερα.
8: Ωραία.
7: Και εδώ και μπανάνες στον Όλυμπο, φακές εδώ στο Ζωγράφου. Ωραία πράγματα. Αλλά αυτό που πηγαίνουν, έρχονται οι ελαιώνες, μια χρονιά φυτρώνουν εκεί, την άλλη παραπέρα και σε υψόμετρο 1100 μέτρα. Εντάξει, ναι. Και είδες και οι βουλευτές.
8: Έγινε μπέρδεμα εκεί.
7: Έγινε μπέρδεμα. Κακούργημα, λέει πλημέλημα. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι επέμεναν οι βουλευτές τα ποσά, στα χρηματικά ποσά. Γιατί άλλο το πλημέλημα που πας σπίτι, άλλο το κακούργημα που...
8: 120.000 ευρώ και πάνω είναι κακούργημα.
7: Είναι κακούργημα.
8: Αν υπάρχει αυτό. Ναι. Αλλά 120 και κάτω είναι πλημέλημα.
7: Ναι. Αυτό τους πείραξε όμως τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τους 13. Παιδιά, κάνατε λάθος το ποσό σου, λέει. Ναι. Δεν είναι έτσι. Είναι αλλιώς. Δηλαδή, δημόσια λένε ότι παιδιά είναι πλημέλημα. Μην το πάμε αλλού το πράγμα. Θέλω να είμαι και υποψήφιο στις επόμενες εκλογές, σου λέει ο άνθρωπος.
8: Ναι, γιατί είναι και την ποινή θα πάρει.
7: Έτσι. Το πλημέλημα είναι πλημέλημα. Ο Μητσοτάκης σου υποσχέθηκε ότι θα είναι στα ψηφοδέλτια, άρα δεν πρέπει να προσέξει λίγο η Ευρωπαία Αγγελέα εκεί πέρα.
8: Πρέπει να προσέξει πολλά.
7: Να είναι στα ψηφοδέλτια οι άνθρωποι.
8: Πρέπει να προσέξει.
7: Έτσι είναι. Τι
8: να πούμε.

0: Και επειδή η κυβέρνηση φροντίζει, σου λέει: κοίταξε να δεις κάτι. Υπάρχει ο Φραπές, υπάρχει ο Χασάπης, αλλά υπάρχει και εσύ και πρέπει να τρως φτηνό φαγητό. Θα πάμε στη Μερκοσούρ. Ήρθαν τα πρώτα κοτόπουλα, έστω και αν παραβιάστηκαν, έστω και αν υπάρχει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ήρθαν τα πρώτα κοτόπουλα, Σωτήρη. Πήγαν στο εργαστήριο της Αγίας Παρασκευής εκεί στα κτηνιατρικά εργαστήρια και το 80% έχει σαλμονέλα. Έφυγαν πάλι πίσω για Βραζιλία.
1: Τα εισαγόμενα.
0: Ναι, τα εισαγόμενα.
1: Δηλαδή έχουμε φτάσει στο σημείο να κάνουμε εισαγωγές και κοτόπουλων που είναι η Ελλάδα έχει ένα σωρό πτηνοτροφία σε όλη την αυτή. Και υποτίθεται ότι ήταν το φαγητό του φτωχού, το λαϊκό φαγητό. Και κάνουμε εισαγωγές και κοτόπουλων.
0: Από τη Βραζιλία, Μερκοσούρ. Μερκοσούρ, που αν πας σε οποιοδήποτε χωριό, όλες οι οικογένειες είχαν τους κοτούλες τους, ένα αρνάκι.
1: Ξέρεις ότι το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, γιατί αυτά είναι εισαγωγές, άρα πληρώνουμε για να τα εισάγουμε. Έχει ξεπεράσει το 14,5% του...
0: 14,5%,
1: ναι, το έλλειμμα. Ξέρεις πόσο ήταν όταν μιλάγαμε για τα τριπλά ελλείμματα που μπήκαμε, χρεοκόπησε η χώρα και μπήκαμε στα μνημόνια. Πόσο είχε φτάσει το έλλειμμα. 15,5 κοντά είμαστε. 15,5 με 16.
0: Και το δημόσιο χρέος και το ιδιωτικό δεν είμαστε.
1: Αλλά θέλω να πω γιατί τώρα ας πούμε πέραν της σαλμονέλας που είναι ένα θέμα που έχει να κάνει με την υγεία. Είναι δυνατόν να, αυτή η χώρα δηλαδή δεν γίνεται. Ας πούμε τώρα μιας και το ανέφερες, είδα κρεμμύδια Ινδίας.
0: Έχει κάνει συμφωνία και με την Ινδία.
1: Είδα ήδη σε σούπερ μάρκετ κρεμμύδια Ινδίας. Δηλαδή αυτή η χώρα τι ακριβώς. Και την ίδια ώρα βεβαίως που συμβαίνουν όλα αυτά, βλέπουμε και θα τα πιάσουμε μετά βέβαια και αυτά τα θέματα, την αποδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα με όλα αυτά τα οποία γίνονται και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με όλα αυτά τα γύρω-γύρω και με τον τρόπο που τον χειρίζεται η κυβέρνηση και πώς χειρίζεται και τους νέους αγρότες. Είχαμε χθες τον κύριο Μόσχο, που μας είπε ότι τώρα ζητάνε χρήματα πίσω από... Δεν φτάνει που δεν τους δίνουν αυτά
0: και πίσω χρήματα.
1: Πίσω χρήματα και για νέους αγρότες.
0: Ναι, που υποτίθεται ήταν το πρόγραμμα για τους νέους αγρότες να παραμείνουν από κέντρους κτλ. Τώρα ζητάνε και χρήματα πίσω. Λοιπόν, και πατάτες Αιγύπτου, έτσι.
1: Πατάτες Αιγύπτου είναι καιρό που το, χρόνια.
0: Χρόνια.
1: Αλλά τώρα είδα, αυτό με εξέπληξε. Δηλαδή,
0: τα
1: κρεμμύδια Ινδιών.
0: Λες και η Ελλάδα. Δηλαδή, μια ευλογημένη χώρα που μπορεί να έχει τα πάντα, κάνει εισαγωγές τα πάντα.
1: Βέβαια. Έτσι. Και ντομάτες βέβαια Ολλανδίας. Έτσι, η Ολλανδία έχει υγρασία, έχει ένα σωρό πράγματα, κρύο και εκείνο και άλλο. Και εδώ μιλάμε για ντομάτες Ολλανδίας.
0: Λες και εμείς δεν έχουμε ντομάτες. Εμείς εδώ.
1: Έχουμε και σταφύλια Νότιου Αφρικής.
0: Και σταφύλια Νότιου Αφρικής. Είναι το κλίμα φαίνεται.
1: Από, ναι.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ επειδή έχω ας πούμε τη καταγωγή από επαρχία, θυμάμαι πήγαινα. Στο χωριό μας πήγαιναν μικρά, στο χωριό της μάνας μου το Πάσχα και είχαν εκεί μπαρμπάδες, κήπο με σταφύλια δικά τους. Είχαν κοτόπουλα, είχαν ζώα, είτε τα έδωνα στο χασάπι και παίρναν αυτοί κάποια κιλά ας πούμε πίσω. Είχαν οι άνθρωποι, κάθε οικογένεια είχε. Και βέβαια ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Σήμερα, καταρχάς έτρωγε ντομάτα και ήταν ντομάτα. Μύριζε ας πούμε έτσι, ή άλλαζε ζαματικά εκεί. Πιπεριές, κρεμμύδια και αυτά. Και σήμερα δεν υπάρχει τίποτα. Και στην επαρχία δεν ασχολείται κανείς με αυτά. Έχει φροντίσει η κυβέρνηση να φεύγουν. Και εδώ μπαίνει και το δημογραφικό πια. Πώς να ζήσει ο άλλος. Με 150... Με 150... Με ευρώ το μήνα τα λύνει ο Μητσοτάκης. Έτσι. Λοιπόν, αλλά εδώ τα πάμε, έτσι. Είναι ο Χασάπης, είναι ο Φραπές. Και... Όλα καλά καμωμένα. Δεν,
1: για δώσε και μια χρήσιμη πληροφορία εκεί.
0: Λοιπόν, εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο έχουμε όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάμε στον μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς που υπάρχει και η Cosmote TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα. Γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τρίμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Λοιπόν, έλεγα τώρα, μιας και κουβεντιάζαμε όλα αυτά, αποκάλυψε ο συνάδελφος ο Λαμπρόπουλος στο NGR ένα από τα καινούργια στοιχεία, το και το βλέπα το σήμερα, ότι τι παίχτηκε μέχρι να μπορέσουν να περπατήσουν, ας πούμε, οι επισυνδέσεις, τέλος πάντων, που είχε παραγγείλει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για να μπορέσει να παρακολουθήσει τη διασπάθηση του χρήματος στον ΠΚΠ. Η υπόθεση ξεκίνησε το 21, παρακολουθώντας λοιπόν μια σειρά ανθρώπων που εμπλέκονταν στην υπόθεση, όπου έπεσε και στους βουλευτές και στους υπουργούς της κυβέρνησης. Το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή ζητήθηκε, λέει, ότι επειδή έκρινε η εσωτερική πλευρά, η ελληνική πλευρά, ότι δεν βγήκε και τίποτα σοβαρό από όλη αυτή την ιστορία.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Δεν χρειάζεται πλέον να το συνεχίσουμε, και η ελληνική αστυνομία τώρα, το κέντρο το οποίο έκανε τις παρακολουθήσεις και ζήτησε να διακοπούν οι παρακολουθήσεις των προσώπων αυτών, διότι δεν έβγαλε τίποτα άλλο. Βεβαίως η κυρία Κοβέση, όπως πια μας είπε και το είπε και στη συνέντευξή της εδώ, δεν μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, διότι της έφταναν βροχηδόν οι ανώνυμες και οι επώνυμες καταγγελίες ότι εκεί γίνεται πάρτι. Μάλιστα εδώ μίλησε για περίπου 6.000 καταγγελίες.
1: 6.000 καταγγελίες, όσο πολλές,
0: Ναι. Τις είχαν φτάσει. Η ίδια βεβαίως ανέφερε μία περίπτωση μιας αγρότησας από τη Βόρεια Ελλάδα που είχε πει τότε.
1: Τόσο πολλές όμως.
0: Ναι. Και συνέχισε βεβαίως, συνέχισε όλη αυτή την παρακολούθηση. Δηλαδή σκέψου ότι γενικώς τώρα αυτό, γιατί το λέω, δεν είναι ότι δεν ήξερε η κυβέρνηση. Τα ήξερε πάρα πολύ καλά τι γινότανε. Και όταν αυτό το, γιατί όταν δίνεται, τώρα στην Ελλάδα ζούμε, έχουμε, δηλαδή όταν δόθηκε η εντολή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δόθηκε εντολή στις ελληνικές αρχές. Είναι δυνατόν ο Χρυσοχοΐδης και όλοι αυτοί να μην ενημέρωσε το Μαξίμου ότι εδώ παρακολουθούνται?
1: Μα κόπηκε άνθρωπος από τον ανασχηματισμό, γιατί του είπαν ότι είναι μπλεγμένος με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς να ξέρουμε εμείς τίποτα για την Κοβέση.
0: Εδώ, ας πούμε, γνωρίζαν τα πάντα. Και παρά το γεγονός ότι γνωρίζανε τα πάντα, δεν οροδούσαν προουδενός. Δηλαδή συνέχιζαν
1: απτόητοι
0: να κάνουν. Και τι έκανε λοιπόν η κυβέρνηση σε αυτή την ιστορία? Το Μαξίμου επί του προκειμένου άλλαζε συνεχώς τους γενικούς διευθυντές του ΠΚΠ και τους υπουργούς. Αυτό έκανε. Και το πάρτι συνεχίζει.
1: Τι να την κάνει στην Κοβέση άμα έχει τον Τζαβέλα?
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, πάμε. Ένθετο υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, Δελτίο Ειδήσεων, και επανερχόμαστε.

0: το κόκκινο.
1: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
2: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Γιάννος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του κόκκινου, καλή σας μέρα. Χρόνια προοδευτική πάθηση των οφθαλμών θεωρείται η ηλικιακή εκφύλιση της οχράς κοιλίδας, η οποία πλήττει την κεντρική όραση σε άτομα άνω των 60 ετών. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Παναγιώτη Μπούσαλη, χειρουργό οφθαλμίατρο. Κύριε Μπούσαλη, καλή σας μέρα.
3: Καλή σας μέρα.
2: Τι είναι η εκφύλιση της οχράς κοιλίδας και ποιοι παράγοντες ενοχοποιούνται για την πρόκλησή της εκτός από την ηλικία?
3: Η ηλικιακή εκφύλιση της οχράς κοιλίδος είναι μια πάθηση που αφορά το κέντρο της οράσεως, που αυτό βρίσκεται στην οχρά κοιλίδα, και τότε την ηλικία οι παράγοντες που ενοχοποιούνται είναι η κληρονομικότητα, είναι το κάπνισμα, η παχυσαρκία, η έκθεση στον ήλιο, οτιδήποτε δηλαδή αυξάνει τις οξυδόσεις στον ανθρώπινο οργανισμό. Ουσιαστικά η μείωση της οράσεως.
2: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά συμπτώματα της εκφύλησης οχράς κοιλίδας, κύριε Μπούσαλη?
3: Ουσιαστικά είναι η μείωση της οράσεως. Δηλαδή ο ασθενής βλέπει διακεκομένες τις γραμμές, εκεί που είναι ευθεία οι γραμμές όπως βλέπουμε στον ορίζοντα, αυτές φαίνονται είτε να είναι παραμορφωμένες, όπως επίσης βλέπουμε κενά στην όρασή μας. Φανταστείτε σαν να έχουμε μια οθόνη και να βλέπουμε κάποια κενά στα pixels μιας οθόνης, καθώς επίσης και μείωση της όρασης, που σημαίνει αδυναμία διαβάσματος ενός κειμένου. Κάποιες λέξεις μπορεί να εξαφανίζονται όπως διαβάζουμε. Αυτά.
2: Και όσο αφορά στα βασικά στοιχεία για την εκφύλιση της οχράς κοιλίδας, θα λέγαμε ότι ξέρουμε ότι υπάρχουν δύο μορφές. Μιλήστε μου για αυτές τις ιδιαιτερότητες της κάθε μιας από τις δύο μορφές, της ξηρής και της υγράς μορφής, κύριε Μπούσαλη.
3: Ναι. Να πούμε ότι ουσιαστικά είναι αυτές οι δύο μορφές. Το 90% των περιπτώσεων αφορά την ξηρή μορφή, η οποία είναι και έχει πιο καλή πρόγνωση, γιατί έχουμε πολύ βραδία εξέλιξη της μορφής αυτής, ενώ το 10% των περιπτώσεων είναι η πιο βαριά μορφή, η υγρή μορφή, όπου εκεί έχουμε ραγδαία επιδείνωση της όρασης ξαφνικά και η οποία βέβαια θεραπεύεται με τις ενδοϊαλουρονικές εγχύσεις που κάνουμε πλέον και που πραγματικά μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ από το να συμβεί η καταστροφή, δηλαδή η απώλεια της όρασης.
2: Πριν περάσουμε στη θεραπεία, θα ήθελα να μάθω πώς τίθεται η διάγνωση και τι ρόλο παίζει η έγκαιρη διάγνωση, ιδιαίτερα στην υγρή μορφή της οχράς κοιλίδας, κύριε Μπούσαλη.
3: Ναι, η διάγνωση σήμερα ουσιαστικά τίθεται με την βίθοσκόπηση, που είναι κάτι το οποίο το κάναμε πάντα, και βεβαίως με τη βοήθεια του OCT. Είναι η βοήθεια της οπτικής τομογραφίας συνοχής, έτσι λέγεται ο όρος στα ελληνικά. Ουσιαστικά τι είναι αυτό? Είναι ένας υπέρηχος ο οποίος επικεντρώνεται στην περιοχή της οχράς κοιλίδος και μας βοηθά να δούμε με λεπτομέρειες την υφή της οχράς κοιλίδος και πώς αυτή αλλάζει κατά την εκφύλιση της οχράς κοιλίδος.
2: Και πώς γίνεται αυτή η εξέταση? Είναι ανώδυνη, κύριε Μπούσαλη?
3: Είναι εντελώς ανώδυνη, γίνεται με μια ουσιαστικά εξέταση σε ένα μηχάνημα που έχουμε στο ιατρείο μας. Τα περισσότερα σύγχρονα ιατρία αυτή τη στιγμή ενός κοινού ιατρείου έχουν αυτό το μηχάνημα και μπορεί να γίνει πολύ εύκολα.
2: Και τώρα θα περάσω στη θεραπεία. Υπάρχει θεραπευτική αντιμετώπιση και ποιος είναι ο ρόλος της θεραπείας? Να θεραπεύσει τα συμπτώματα ή να αναχαιτήσει την νόσο να μην καταλήξει σε τύφλωση?
3: Ουσιαστικά στην ξηρή μορφή Η θεραπεία ποια είναι? Είναι η σωστή διατροφή, η οποία πρέπει να είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικές ουσίες, και βεβαίως υπάρχουν κάποια συμπληρώματα διατροφής, ειδικά για την εξειδικευμένα για την οχρά κοιλίδα.
2: Για την ξηρή μορφή.
3: Για την ξηρή μορφή μιλάμε. Που ουσιαστικά βοηθούν να μειωθούν οι οξειδώσεις του οργανισμού, γι' αυτό και χορηγούμε αντιοξειδωτικά, έτσι ώστε να παραταθεί η εξέλιξη της νόσου, η οποία ουσιαστικά τι κάνει, καταστρέφει σιγά σιγά την οχρά κοιλίδα. Τώρα, στην υγρή μορφή, ουσιαστικά το μοναδικό μας όπλο αυτή τη στιγμή είναι οι ενδοϊαλοειδικές εγχύσεις με φάρμακα, τα οποία ουσιαστικά τι κάνουν, αναστέλουν τους παράγοντες αυτούς που προκαλούν αγκιογένεση, δηλαδή νεόπλαστα αγκία, τα οποία ουσιαστικά καταστρέφουν την περιοχή της οχράς κοιλίδος και τα οποία αναπτύσσονται στην περιοχή της οχράς κοιλίδας.
2: Και ποιοι παράγοντες ενοχοποιούνται ώστε η ξηρά μορφή να μετατραπεί σε υγρά μορφή?
3: Ουσιαστικά δεν υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι παράγοντες. Είναι ένα ποσοστό ούτως ή άλλως, 30% των ασθενών που έχουν ξηρή μορφή μεταπίπτει σε υγρή.
2: Κύριε Μπούσαλη, θα ήθελα να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις τόσο χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσετε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα σας.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας. Στη δική της λειτουργία.
4: Τον άνθρωπο.
0: Υπερπλασία προστάτη.
4: Το δόλιο.
0: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
4: Απαράδεκτος.
0: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
4: Δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
0: Η γυναίκα σου.
4: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπει. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
0: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
5: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
6: Πάμε!
7: Μου ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου!
11: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
13: Οστεομούβ.
14: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
15: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Των 5 και 5 στο κόκκινο.
1: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσει ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε?
2: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
1: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού.
3: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
4: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
5: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Το Ιράν αναμένεται να παραδώσει σήμερα την απάντησή του προς τους διαμεσολαβητές σχετικά με την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Η Τεχεράνη εξετάζει το σχέδιο που έχει καταθέσει η Ουάσιγκτον, ενώ οι δύο πλευρές φαίνεται να κινούνται σταδιακά σε συμφωνία για το τερματισμό των εχθροπραξιών. Αλματώδης είναι η αύξηση των δικτών στις πρώτες συναλλαγές στις ασιατικές αγορές. Η τιμή του Brent υποχώρησε κατά σχεδόν 8% στα 101,27 δολάρια το βαρέλι. Συγγνώμη, ζήτησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά τη λανθασμένη κοινοποίηση κλήσης σε βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι γαλάζιοι βουλευτές είδαν στις κλήσεις ότι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για κακούργημα ενώ ελέγχονται για πλημέλημα. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής κατά την ομιλία του σε εκδήλωση της Κεντρικής Συνασταριστικής Ένωσης Αμπελοϊνικών Προϊόντων. Ο κ. Καραμαλής έκανε λόγο για καθυστερήσεις στην καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων προς τους παραγωγούς, αλλά και για διαφανή, ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακής αντίληψης διαχείριση των κοινωνικών ενισχύσεων. Άρχισε η υποβολή των αιτήσεων των δικαιούχων του ΛΑΕΟ ΠΕΚΑ για τα προγράμματα αγροτικής εστίας του 2026. Οι αιτήσεις συμμετοχής των δικαιούχων θα υποβάλλονται έως τις 25 Μαΐου και μπορούν να πραγματοποιούνται και μέσω των ΚΕΠ. Περίπου 4.500 μαθητές σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εκπαιδεύτηκαν στο ΚΑΡΠΑ και στις πρώτες βοήθειες. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με το ΕΚΑΒ και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα με τον χαρακτηριστικό τίτλο Αμέσως ξεκίνησε πριν από 8 περίπου μήνες και στο πλαίσιο του εκπαιδεύτηκαν μαθητές από σχολεία από το Ορμένιο μέχρι το Κάτω Ευρωκόπη και από τη Σαμοθράκη μέχρι τη Θάσο. Σε μια συγκινητική και συγχρόνως πανηγυρική μουσική εκδήλωση στην Πλατεία Ελευθερίας, το Μουσικό Σχολείο Καβάλας γιόρτασε το βράδυ της Τρίτης τα 30 χρόνια λειτουργίας του και προσφοράς του στην εκπαίδευση των παιδών κατά τη δεύτερη μέρα του Φεστιβάλ Άτοτες και Ψάλλοντες.
1: Ο καιρός.
0: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες, ανεμινότη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
3: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα. Πέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sale Service στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και στο pulospavlashop.gr.
2: Pulos Shop. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
4: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
5: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
4: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
5: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
5: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
4: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
5: Τηλέφωνο 25920062472.
4: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
6: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
7: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. DOT.
1: θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο, premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
11: Γεια σου, Κία.
12: Γεια σου, Πάνο.
11: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
12: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
11: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε Ιππικό Όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
12: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
13: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
16: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
17: Ακούστε μας ζωντανά.
16: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
17: Από το ePavla Radio.
16: Από το live24.gr.
17: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
18: Ο κόκκινο, 105 και 5. Ο Βαγγέλης Δοξαράς είναι στον ήχο από το πρωινό. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιάντες και ο Χρήστος Μπλάνης. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μας ο Χάρης Δάλλας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 του τηλεφώνου του σταθμού μας και το Viber, αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, 69-85-87-00-59.
19: Έχουμε, με αφορμή αυτά τη συζήτηση που κάναμε τώρα, μας στέλνουν μηνύματα και έχουμε ανακαλύψει κι άλλες υποθέσεις, ας πούμε.
18: Για πες δηλαδή.
19: Πατάτες, λέει, στο Βίτσι για στα 1100 μέτρα έχουν καλλιεργούν.
18: Ναι.
19: Βαμβάκι στο Μέτσοβο.
18: Α, ωραία.
19: Έχουμε κι άλλες.
18: Βαμβάκι Μετσόβου.
19: Μετσόβου,
18: ναι. Τι να την κάνεις Θεσσαλία, και το Μέτσοβο, ναι.
19: Τι άλλο μας είπανε για σκόρδα?
18: Σκόρδα Κίνας.
19: Κίνας, εισαγωγή.
18: Ναι, ναι.
19: Και πάει λέγοντας, ναι, δηλαδή.
18: Ωραία πράγματα.
19: Απλοποιηθεί η κατάσταση.
18: Ναι, έχει απλοποιηθεί η κατάσταση. Βέβαια για τον πρωτογενή τομέα, τώρα επειδή το αναφέρεις, Έκανε αναφορά.
19: Το αναφέρουν οι ακροατές.
18: Ναι, ναι, ναι. Έκανε αναφορά. Χθες είχε ομιλία ο Κώστας Καραμαλής για το πρωτογενή τομέα και ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ή τώρα πρέπει να ληφθούν μέτρα ή μετά θα μπορούμε να παρέμβουμε στο θέμα αυτό. Βέβαια, οι απόψεις του Κώστα Καραμαλή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, Βορράς Νότος, Ανατολή Δύση, καμία σχέση. Μίλησε για συνεταιρισμούς, μίλησε για το δημογραφικό.
19: Είχε πολύ, έδωσε μεγάλη έμφαση στον πρωτογενή τομέα και νομίζω ότι αν θες με όποιες εν πάση περιπτώσει διαφοροποιήσεις μπορεί να έχουμε σε κάποια θέματα, είναι η πρώτη σοβαρή προσέγγιση που έγινε από πολιτικό μέγεθος, στέλεχος και πρώην πρωθυπουργό για ένα καυτό θέμα που αφορά την ελληνική κοινωνία.
18: Και το ΑΕΠ και...
19: Ακριβώς, γιατί κοίταξε να δεις. Αυτή τη στιγμή, Γιώργο, με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που μετρούν την κατάσταση, η συμβολή του πρωτογενούς τομέα στη διαμόρφωση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος έχει πέσει κάτω από 10%.
18: Κάτω από 10%.
19: Αν σκεφτείς ότι κάποτε ήταν κοντά διπλάσιο, όταν λέω κάποτε, εννοώ πριν μερικά χρόνια ήταν διπλάσιο η συμβολή του ΑΕΠ. Στο ΑΕΠ του πρωτογενούς τομέα. Σημαίνει ότι αυτό έχει υποβαθμιστεί πρωτογενής τομέας και φαίνεται ότι αυτό θα έχει επιπτώσεις στην ίδια την ύπαρξη της οικονομίας. Και μιλάμε για αυτό που είπες και εσύ πολύ σωστά, μια χώρα η οποία είναι το καλύτερο περιβόλι της γης. Ναι. Τέλος πάντων, πάμε στο...
18: Να καλημερίσουμε τον διευθυντή της εφημερίδας Εστία, τον Μανώλη Κοτάγη. Καλημέρα, Μανώλη.
20: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, Σωτήρη.
18: Λέγαμε για την ομιλία, παύλα τοποθέτηση του Κώστα Καραμαλή χθες.
20: Κοίταξε, οι πρώην πρωθυπουργοί ή οι πρώην πρόεδροι συνήθως στη Δύση, όταν αφιπηρετούν, πολλές φορές προσλαμβάνονται είτε από την Goldman Sachs, όπως ο Μπαρόζο, είτε από τη ΣΕΛ, όπως ο Μπλερ. Ο κ. Καραμαλής πριν από 2 χρόνια προτίμησε να γίνει εκτελεστικός πρόεδρος στις ΕΚΕΣ, τους καπνοπαραγωγούς της Ξάνθης, και κάποιοι τότε χαμογέλασαν. Σήμερα δεν χαμογελούν, γιατί αυτά τα οποία επισημαίνει είναι η καρδιά του προβλήματος ή μέσα στην καρδιά του προβλήματος, για να είμαι πιο ακριβής, της ελληνικής οικονομίας, και γι' αυτό δίνουμε και ιδιαίτερη έμφαση.
18: Και βέβαια αυτό που είπε είναι... Ναι, Μανώλη.
20: Σε μια περίοδο που το εμπορικό έλλειμμα εκτινάσεται, σήμερα διάβαζα νεότερα στοιχεία, το να έχει η Ελλάδα μια μερική αυτάρκεια και να μην εξαρτάται από τις εισαγωγές, καταλαβαίνεις ότι είναι πια νούμερο πρώτο θέμα, είναι βασικό θέμα προτεραιότητας.
18: Είναι εθνικό θέμα, δεν είναι κομματικό ή μιας κυβέρνησης.
20: Ακριβώς. Και γι' αυτό και το ακροατήριό του χτες, σε αυτή την... συνεδρία στην αγροτική, γιατί δεν πήγε με την πολιτική του ιδιότητα. Πήγε με την ιδιότητα την οποία σας είπα, ήταν διακομματικό. Είναι ενός αγροτικού συνεταιρισμού από όλη τη χώρα, στην οποία μετέχουν στερεά και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ πάρα πολύ και από άλλες, και από άλλα κόμματα.
19: Μανώλη, μιας και το ανέφερες, απλά να θυμίσουμε, το είπαμε και πριν, η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε ότι το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου το Φεβρουάριο εκτοξεύτηκε στο 14,3%. Ναι. Είναι τεράστιο.
20: Σε σύγκριση με το 19, δεν θυμάμαι το ακριβές νούμερο του 2019, νομίζω ότι μπορεί να έχει πάει και 5 φορές και μπορεί να μην
19: Το 19 ήταν κάτω από 5.
20: Ναι, άρα από το 5 στο 19 είναι κοντά τριπλασιασμός.
19: Ναι, παραπάνω. Και σκέψου ότι όταν μπήκαμε στα μνημόνια με όλα αυτά ήταν το τριπλό έλλειμμα που ακούγαμε τότε, το τριπλό έλλειμμα το οποίο κινούνταν κοντά στο 16. Δηλαδή...
20: Εδώ έχουμε φτάσει να μας έχει ξεπεράσει στις εξαγωγές πια η Κροατία, από ό,τι διάβαζα, τις προάλλες. Και πανηγυρίζουμε, ενώ έχει δομικά προβλήματα τα οποία εσύ τα ξέρεις καλύτερα και από τον Γιώργο και από μένα, η ελληνική οικονομία, και πατάμε σε ουσιαστικά πύλη να πόδια και πάλι. Εδώ είμαστε σε μια φάση αφασίας γενικής.
18: Και που επειδή μιλάμε και για τον πρωτογενή τομέα, έχω πει χρόνια το λέω, δηλαδή ως προσωπική άποψη, τώρα μπορεί να μην ενδιαφέρει και τους ακροατές.
20: Είσαι αγρότης.
18: Εγώ δεν είμαι. Ο Μητσοτάκης είναι αγρότης και πανικεπιδότης. Εγώ ένας απλός δημοσιογράφος. Είμαι με ένα μηνιάτικο. Τίποτα άλλο.
20: Και παίρνει και επιδότηση σε λάδι.
18: Ναι, βέβαια, αφού έχει ελιές ο άνθρωπος. Είναι αγρότης. Είναι ο πρώτος αγρότης πρωθυπουργός. Λοιπόν, έχω πει πολλά χρόνια τώρα ότι ειδικά το ελληνικό λάδι και το ελληνικό κρασί θα έπρεπε να είναι δίπλα στις πιο ακριβές σαμπάνιες. με την ποιότητα που έχει. Παρ' όλα αυτά, και ειδικά η συγκεκριμένη κυβέρνηση δεν θέλει πρωτογενή τομέα. Μάλλον θέλει φωτοβολταϊκά, θέλει κάτι άλλο, θέλει να ξανάρθουν τα τσιφλίκια, δεν ξέρω.
20: Άμα πας στα σούπερ μάρκετ, 8 στους 10 κωδικούς είναι ξένοι.
18: Ναι.
20: Εκεί βλέπεις τη χρεοκοπία της χώρας. Τα προϊόντα δηλαδή που είναι στο ράφι.
19: Ακριβώς αυτό είναι. Ξέρεις τι μου κάνει η Μανώλη, το είπα στην αρχή στην εισαγωγή, ότι μου κάνει εντύπωση ότι έπρεπε να έρθει, γιατί μιλάμε για ένα πρώην πρωθυπουργό, έτσι, και ιστορικός τέλεχος, να βάλει για πρώτη φορά ένα θέμα, δεν έχει μπει στο πολιτικό στίβο αυτό το θέμα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία και το έβαλε στη διάστασή του. Κανένας δεν το έβαλε, ούτε τα κόμματα της αριστεράς, οφείλω να ομολογήσω.
20: Γι' αυτό είναι ευεργεσία το γεγονός ότι και ο Σκαραμαλής δεν πάει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Φαντάζεστε να ήταν εκεί και να τα έλεγε αυτά.
19: Για πάμε σε αυτό λίγο τώρα, μας τσιγκλάζω σχέμα. τι σημαίνει όλο αυτό το πράγμα, το ότι δεν πάει πια στο συνέδριο, δεν θα φωτογραφηθεί πια, και αυτό πόσο πρόβλημα δημιουργεί στον κύριο Μητσοτάκη και βεβαίως...
18: Πρόβλημα ή χαρά.
20: Αυτό είναι θέμα του κύριου Μητσοτάκη, ρωτήστε τον, αν το βρείτε. Αλλά από εκεί και πέρα η ταπεινή μου άποψη είναι ότι όταν αυτή τη στιγμή η παράταξη χάνει το ηθικό της πλεονέκτημα για πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση καταρχάς και βουλιάζει σε σκάνδαλα διαφθοράς, η παρουσία σου στο συνέδριο, η παρουσία ενός πρώην πρωθυπουργού στο συνέδριο συνιστά στην υπογραφή και στην ευθύνη, αυτή είναι η σωστή λέξη, εφόσον λοιπόν πήγαινε. Και επίσης, εφόσον πήγαινε, θα έπρεπε να λάβει και το λόγο. Έτσι, και να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Φαντάζομαι ότι δεν θα καθόταν σιωπηρός. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν σιωπηρός από το 19 και μετά. Γι' αυτό λέω ότι μάλλον θα πρέπει να είναι κανείς χαρούμενος που δεν πάει, παρά από το αν πήγαινε. Πολλές φορές οι πολιτικές πράξεις σηματοδοτούνται και από τις απουσίες, από μια πολιτική απόφαση και από τις λέξεις απαραίτητος.
19: Θα πάει σε εκλογές, Μανώλη, ο κύριος Μητσοτάκης χωρίς να έχει έναν Καραμανλή δίπλα του?
20: Γιατί η κυβέρνηση 7 χρόνια ρωτώντας τον Καραμανλή για οτιδήποτε, τον κύριο Σαμαρά, δύο πρώην πρωθυπουργούς, για να τους θυμάται τώρα. Για χαρά πήγε και στις προηγούμενες εκλογές, χωρίς να τους έχει ρωτήσει ποτέ για τίποτα ιδιαίτερο. Μιας και με ρωτάτε τώρα, δεν είναι το μεγάλο θέμα της χώρας αυτό όπως καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή, αλλά μιας και με ρωτάτε έτσι. Τα 7 χρόνια της θητείας του ως πρωθυπουργός, ο κύριος πρωθυπουργός, φώναξε μια φορά τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Καραμανλή, στο σπίτι του, στο Λυκαβητό, για να του ζητήσει να βάλει πλάτη, να περάσει από τη Βουλή το Μνημόνιο Αμυντικής Συνεργασίας με τα Σκόπια και να κυρώσει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας το όνομα Βόρεια Μακεδονία.
19: Mm-hmm.
20: Και εκείνος του είπε, για λόγους που έχω γράψει αναλυτικά και δεν είναι τη στιγμή, όχι. Και μάλιστα του πρόσθεσε ότι ρίξτε, αν οι ξένοι σε πιέζουν, ρίξτε σε μένα και στο Σαμαρά. Δεν υπάρχει άλλη στιγμή σε αυτή την 7 ετία που ο Πρωθυπουργός να ζητούσε τη γνώμη των δύο πρώην Πρωθυπουργών έστω μια φορά το χρόνο. Του θυμόταν μόνο κάθε φορά που έχει εκλογές. Τότε, όταν φτάνανε εκλογές σε συνέδριο, που είναι ο Καραμαλής και που είναι ο Σαμαράς. Μόνο τότε εγείρε το θέμα παρουσίας. Οπότε μια χαρά μπορεί να πάει και ο Μητσοτάκης στις εκλογές και χωρίς τον κύριο Καραμαλή, εάν το αντιλαμβάνεται έτσι βεβαίως.
19: Αυτό το θέμα τώρα του που έχει απασχολήσει και απασχολεί τελευταία τη Νέα Δημοκρατία, ο χαρακτήρας του κόμματος, αν το κόμμα έχει χάσει το χαρακτήρα της λαϊκής δεξιάς που εξέφραζε τώρα, και ότι το επιτελικό κράτος να μην τα λίγο πολύ έχουν παίξει, θα αναδειχθούν ας πούμε στο συνέδριο, στο επερχόμενο ή ακόμα και σήμερα.
18: Και σήμερα στην
19: κοινοβουλευτική ομάδα.
18: Γιατί κατηγορούν τον κύριο Μητσοτάκη ότι είναι εξυγχρονιστές του Πασό και ποταμίσχυ, αυτό δεν λένε.
19: Δεν ξέρω.
20: Πριν από λίγο τώρα έβλεπα τον κύριο Λοβέρδο στο Σκάι να λέει σκοτίστηκα που με παρακολουθούσαν. Και από κάτω έλεγε Ανδρέας Λοβέρδος, τέλεχος Νέας Δημοκρατίας.
18: Ο άνθρωπος που θα τον έπαιρναν με το φέρετρο από το Πασόκ υποψήφιος πρόεδρος του Πασόκ.
20: Δεν τα θυμάμαι αυτό.
18: Ναι, έτσι έλεγε.
20: Μιλείτε τώρα μακάβρια πρωί-πρωί. Αλλά αυτό που είναι πιο.
18: Έτσι έλεγε. Ότι εμένα με το φέρετρο θα με πάρουν από το Πασόκ. Εγώ είμαι το Πασόκ, έλεγε.
20: Θέλω να σα πω κάτι πιο σοβαρό. Γιατί έχει αλλάξει η εποχή. Ουσιαστικά ο κόσμος πάει μπροστά, ακολουθούν οι ηγεσίες. Η συζήτηση αυτή για την φυσιογνωμία της Νέας Δημοκρατίας δεν άρχισε τώρα. Mm. Άρχισε την επομένη των ευρωεκλογών, όταν διαπίστωσε ο κύριος Μητσοτάκης, παρά το γεγονός ότι είχε μεταμφιεστεί σε δεξιό σε εκείνη την προεκλογική περίοδο, Έτσι κάνει πάντα συνήθως τις εκλογές. Σε όλη τη διάρκεια είναι εξυγχρονιστής και τις εκλογές μετατρέπεται σε δεξιό. Όταν διαπίστωσε ότι είχε χάσει 13 μονάδες από το ποσοστό του 2023, ένα χρόνο πριν. Από το 41 και πέσει το 28. Από τότε λοιπόν ο κόσμος προπορεύεται των ηγεσιών. Και θέλω να θυμίσω για τους ακροατές μας και τις ακροάτριες ότι ο κ. Καραμαλής και ο κ. Σαμαράς μίλησαν την επομένη των ευρωεκλογών στη γνωστή εκδήλωση στο Πολεμικό Μουσείο στην παρουσίαση του βιβλίου μου. Δεν προηγήθηκαν. Άρα αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή δεν το θέτουν οι βουλευτές του επιτελικού κράτους. Οι βουλευτές πια έρχονται μετά από μακριά περίοδο σιωπής και όταν κατάλαβαν ότι να πάνε ως πρόβατα επί σφαγή αντί να πάνε υπουργοί, αποφάσισαν να μιλήσουν. Αλλά αυτό είναι κοινός ψήθυρος, βοά η χώρα εδώ και 2 χρόνια. Τώρα το γεγονός ότι κάποιοι ξύπησαν και το ανακαλύπτουν ότι έχει αλλάξει η φυσιογνωμία η Νέα Δημοκρατία, θα τους καλωσορίσουμε. Αλλά εμείς γνωρίζουμε από την πρώτη στιγμή ότι έχει αλλάξει η φυσιογνωμία το 19. Από το 19, μην πω τα χρόνια της αντιπολίτευσης, έτσι. Αλλά και γι' αυτό πολλές φορές συμπεριστεκόμαστε κριτικά απέναντι στις αποφάσεις. Απλώς τώρα γίνεται αντιληπτό σε ολόκληρο το εύρος της κοινωνίας, γιατί έχει σπάσει και το μπλοκ το μηδιακό. Και υπάρχει χώρος να διατυπώνονται απόψεις.
19: Έχει σπάσει, λες, το μπλοκ το μηδιακό.
20: Υπάρχουν ρογμές.
19: Ρογμές υπάρχουν, ναι, σαφώς, έχεις δίκιο.
20: Υπήρχαν παλιά πρωτοσέλιδα που λέγανε υποκλοπές τέλος και τώρα τα ίδια πρωτοσέλιδα θα δείχνουν κάθε μέρα το θέμα των υποκλοπών.
19: Οι πρωτοβουλίες που έχει πάρει ο Πρωθυπουργός τελευταία σε σχέση με τις κινήσεις που έκανε με τον Μακρόν, τώρα που πήγε στα Εμμυράτα, στην Ιορδανία κλπ. Εντάσσονται σε μια προσπάθεια αλλαγής του κλίματος και πόσο αποδίδουν όλοι αυτοί, όλες αυτές οι κινήσεις.
20: Τώρα δεν θέλω να ακουστώ λαϊκιστής εντός εισαγωγικών, αλλά στείλουν κάλπες στα Εμμυράτα. Και επίσης θέλω να γίνω και ούτε θέλω να ακουστώ μεταρρυθμιστής. Αλλά είναι δυνατόν να έρχεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης μετά από 30 χρόνια και να λείπει όλο το Υπουργικό Συμβούλιο Πλήντριών από τα υπουργικά έδρανα με τον Πρωθυπουργό προεξάρχοντα της απουσίας? Είναι δυνατόν? Δηλαδή υπάρχει τόσο στις θρησκείες και στην Εκκλησία, ανεξαρτήτως αν πιστεύετε ή δεν πιστεύετε, η Ελλάδα και η Ορθοδοξία είμαστε παγκόσμια δύναμη. Είμαστε συνομιλητές του Πάπα και όλων των θρησκειών. Δεν είναι η θέση της χώρας που έχουμε στα στατιστικά της Eurostat, που είμαστε προτελευταίοι στην αγοραστική δύναμη. Είμαστε παγκόσμια δύναμη ως Οικουμενικό Πατριαρχείο. Είτε συμπαθεί κανείς τον Οικουμενικό Πατριάρχη, είτε τον αντιπαθεί. Όταν λοιπόν την ώρα που μιλάει ο Πατριάρχης στο κοινοβούλιο, λείπει μισή κυβέρνηση, τι μήνυμα στέλνει σε αυτούς που τον αμφισβητούν, ιδιαίτερα στους Ρώσους? Ότι αρίστε, ούτε η κυβέρνηση της Ελλάδας δεν ήταν ολόκληρη δίπλα σου. Και όχι μόνο δεν ήταν δίπλα σου, ήταν και σε μια μουσουλμανική χώρα.
19: Και ήταν ο Κουτσούμπας από ό,τι είδα.
20: Προφανώς, γιατί οι κομμουνιστές ενίοτε σέβονται την Ορθοδοξία. Καμιά φορά είναι και δεξί ψάλτες, μόνο σε αυτό είναι δεξί εκκλησίες.
3: Ναι, και είναι και αυτό που είπες, Μανώλη, είναι η δύναμη που έχεις αυτό και οι συνομιλητές που είναι, οι συνομιλητές του Πατριάρχη.
20: Πρέπει να έχεις αίσθηση των πνευματικών συνόρων του ελληνισμού και τα εκπροσωπείς. Δηλαδή ένα ζήτημα της μετάλλαξης της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι μόνο ότι έχει καταλήψει την παραδοσιακή εκλογική της βάση, ενώ μικρομεσαίους και άλλους που προσπαθεί να τους διαλύσει με τις φορολογίες, είτε με τον τρόπο που ουσιαστικά διαμορφώνεται τιμές του ρεύματος και των καυσίμων υπερουργανωμένων συμφερόντων. Αυτό είναι το υλικό κομμάτι. Υπάρχει και το άειλο κομμάτι όμως. Δηλαδή, πώς φέρεσαι, ας πούμε, στις αξίες τις παραδοσιακές, οι οποίες συντηρούν μια παράταξη που έχει κορμό και πώς τις ανανεώνεις. Λοιπόν, όλα αυτά τα χρόνια υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουν γίνει, τα οποία έχουν απομακρύνει πάρα πολύ την Νέα Δημοκρατία. Σας ανέφερα το ζήτημα του Οικουμενικού Πατριαρχείου πριν από λίγο. Δεν είναι το μοναδικό, έτσι.
19: Ναι. Θεωρείς, Μανώλη, ότι τελικά αυτό η προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να επαναφέρει στην επικαιρότητα, να αφήσει, να σβήσει τα χοντρά θέματα, τα θεσμικά ή τα άλλα, τα σκάνδαλα, και να επαναφέρει στο προσκήνιο την οικονομία, ότι είναι το ισχυρό χαρτί αυτή τη στιγμή της κυβέρνησης για να πάει την επόμενη μέρα σε εκλογές? Του κύριου Μητσοτάκη, τέλος πάντων.
20: Σωτήρι μου, με πληθωρισμό 5% το βλέπεις για ισχυρό χαρτί?
19: Δεν ξέρω, γι' αυτό ρωτάω, γιατί και εγώ δεν το βλέπω, αλλά προσπαθώ να ακούσω και άλλη άποψη.
20: Αυτή τη στιγμή το επαναλαμβάνω. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι χιλιάδες. Υπάρχει μια έκθεση Πισαρίδη, την ξέρετε, την έχει υιοθετήσει το επιτελικό κράτος. Και λέει, ξεσκίστε τους μικρομεσαίους, διαλύστε τους, κλείστε τους για να υπάρξει συγκέντρωση στην αγορά. Αυτή την περίοδο τους επιβάλλουν να εφαρμόσουν το μέτρο της ηλεκτρονικής παραγγελίας. Δεν θυμάμαι σωστά.
3: Ναι.
20: Τους έχουν φορτώσει το θέμα της ψηφιακής κάρτας, το οποίο έχει τα θετικά και τα αρνητικά, και άλλα ζητήματα που αφορούν το πλαστικό χρήμα. Και αυτή τη στιγμή είναι ψήφιρος σε όλη τη χώρα, ο οποίος δεν έχει φτάσει στα κανάλια, θα φτάσει. Και αυτό κάποια στιγμή όμως, όλοι αναρωτιούνται και κάθε μέρα λένε, μα αποκλείεται, αυτό το κάνουν γιατί θέλουν να μας κλείσουν. Δηλαδή, πια είναι, οι άνθρωποι είναι διαμορφωμένοι, ξέρουν ότι για να εφαρμόσουν αυτό το περίφημο ηλεκτρονικό δελτίο παραγγελίας, χρειάζεται να προσλάβουν υπάλληλο ή υπαλλήλους για να τους συντηρούν τα καινούρια αρχεία πέραν αυτών που τους έχει προσθέσει το κράτος. Και να επιβαρυνθεί το μισθολογικό κόστος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατά 20-30 χιλιάδες ευρώ το χρόνο. Αυτή δεν είναι μικρή αριθμή για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως καταλαβαίνετε, όταν σου έχεις ρεύμα στο Θεό, καύσιμα στο Θεό και όλα τα λειτουργικά επίσης στο Θεό και φορολογία επίσης. Πώς είναι λοιπόν η οικονομία, το πολύ μεγάλο θέμα στο οποίο θα κρυθεί η κυβέρνηση, πραγματικά δεν το καταλαβαίνω.
19: Πάντως το προσπαθεί να τη βάλει στην ατζέντα ως...
20: Είναι προτιμότερο.
3: Και με νέα μέτρα το καλοκαίρι πριν τη ΔΕΘ.
20: Ναι, είναι προτιμότερη η οικονομία από τη διαφθορά. Αυτή είναι η εύκολη εξήγηση ως ατζέντα. Είναι πιο βατή ατζέντα. Πιο μαχητή, ας πούμε.
19: Ναι.
3: Μάλιστα.
20: Ενώ αν ενώνονται η οικονομία με τη διαφθορά και αισθάνεται κάποιος ότι εμένα τη στιγμή που με ξεσκίζει υπάρχουν κάποιοι που τρώνε με χρυσά κουτάλια, είτε στο Ταμείο Ανάκαμψη, ούτε οπουδήποτε αλλού, αυτό είναι μια εφιαλτική ατζέντα.
19: Θέλω μια τελευταία ερώτηση, Μανώλη, γιατί δεν μπορώ να αφήσουμε την μεγάλη εικόνα. Αυτή τη στιγμή, όπως και να έχει το πράγμα, φαίνεται ότι το ζητούμενο είναι ποιος θα είναι απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Έστω και με τα μικρά ποσοστά τα οποία καταγράφονται στην πρόθεση τουλάχιστον ψήφου από τις δημοσκοπήσεις που έχουμε δει.
20: Ναι.
19: Ποιος θα είναι απέναντι?
20: Κοίταξε να δεις, εγώ θα σου δώσω μια ιστορική
3: ενδιαφέρον απάντηση. Μανώλη, για να το απαντήσω συνολικά, ενδιαφέρον, πέρα από αυτό που λέει ο Σωτήρης, θα είναι και στο συνέδριο αν θα υπάρχει απέναντι.
20: Στο συνέδριο νομίζω θα μιλήσουν όλοι οι υπουργοί. Εκεί θα ακουστεί αντίλογος, αυτή είναι η εντύπωσή μου. Και ισχυρός αντίλογος και για την πασοκοποίηση και για άλλα θέματα. Αλλά τώρα το ποιος θα είναι ο αντίπαλος, αυτό παίζεται από διάφορα πράγματα. Δηλαδή, αν δει κανείς...

0: ουσιαστικά από τη Νέα Δημοκρατία κάτι. Αυτό το περιμένουμε από outsiders ως εναλλακτική για τη χώρα, αν δεν πείθουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αν τώρα πάμε στο δεύτερο γύρο και αναλόγως των ποσοστών αντιληφθεί η αντιπολίτευση ελάσσων και μείζων σημερινή ότι η συνεργασία της και η κοινή εκλογική της κάθοδος είναι μονόδρομος, τότε μπορούμε να βρεθούμε και προ εκπληξιών που αυτή τη στιγμή δεν φαίνονται να υπάρχουν ότι θα διαμορφωθούν. Δηλαδή να υπάρξει κοινή κάθοδος της κεντροαριστεράς με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών. Μπορεί να συμβεί λοιπόν και το ένα, να, ουσιαστικά η εναλλακτική της Νέας Δημοκρατίας να είναι μια άλλη Νέα Δημοκρατία με άλλη ηγεσία, αλλά μπορεί και να συμβεί και το άλλο που σας περιγράφω στο δεύτερο γύρο και να έχουμε άλλου τύπου εξελίξεις. Μεταβατική είναι πάντως η περίοδος συνολικά, για να είμαστε καθαροί.
1: Δηλαδή, είναι μεταβατική θεωρώ.
0: Κατά τη γνώμη μου είναι μεταβατική η περίοδος, δηλαδή κλείνει ένας κύκλος αργά ή γρήγορα.
2: Καβάλα News 102,8.
3: Η ώρα είναι 11:30.
4: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
5: Στο λιμανάκι των Σπαγίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
6: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
3: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
3: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
3: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
3: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
4: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot, δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
9: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ.

0: μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
1: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
0: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
3: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
5: Kavala News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
5: Kavala News στους 102,8.
6: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη η σωτήρια ομιλία του Μητσοτάκη.
1: Πήραμε μια τζούρα, για δες.
0: Ναι, μίλησε για, λέει, όχι στη μίζερη σωστρέφεια ο κ. Μητσοτάκης και να μιλάνε βουλευτές στη γλώσσα των πολιτών, επικαλείται και τους πολίτες. Και όχι εσωστρέφεια, λέει ο κ. Μητσοτάκης και μιλάει για το Σύνταγμα πάλι.
1: Θα φέρει αλλαγές στο Σύνταγμα,
0: ναι,
1: και...
0: αυτό είπε, ναι.
1: Αφού του, άμα φέρει αλλαγές στο Σύνταγμα, για καλό του το είπε αυτό, αφού λέει ότι θα μειώσει τον αριθμό των βουλευτών και όλα αυτά. Θα εξαφανίσω, είπε.
0: Πρέπει όμως, λέει, να συναντιόμαστε και με τις προσδοκίες, τις φοβίες, τα προβλήματα των πολιτών. Ο άνθρωπος, δηλαδή, που έχει ρημάξει τους μικρομεσαίους μισθωτούς αγρότες, δεν έχει αφήσει τίποτα, επικαλεί τα προβλήματα των πολιτών.
1: Πρέπει να εγγύψει τώρα.
0: Δηλαδή, για να βρει λύση το πρόβλημα, πρέπει να τα δημιουργήσει. Κατάλαβε, σου λέει, ας δημιουργήσω εγώ πρόβλημα σε όλη τη χώρα, να το λύσω μετά.
1: Αυτή είναι η τακτική του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Πρώτα φέρνει την καταστροφή και μετά επεμβαίνει για να το διορθώσει.
0: Λέει ο είπε ο Μητσοτάκης. Τώρα ακόμα στο βήμα είναι.
1: Το ίδιο κάνει και, συγγνώμη, και ο Τραμπ δεν κάνει το ίδιο.
0: Ναι.
1: Έκανε ένα πόλεμο χωρίς να εξηγήσει σε κανέναν.
0: Βομβάρδισε
1: το και τώρα του λέει, ελάτε τώρα να κάνουμε ειρήνη.
0: Έτσι. Να μιλάμε πάντα στη γλώσσα των πολιτών και όχι προβάλλοντας τις δικές μας ανησυχίες και ανασφάλειες σε μια εσωτερική συζήτηση. Ζήτησε από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, είπε, σε εισαγωγικά τώρα έτσι, να είμαστε ειλικρινείς και παραγωγικοί με αναφορές που ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας τη μίζερη σωστρέφεια.
1: Στην ουσία τους λέει, μην κάνετε κριτική, αφήστε τα αυτά και ασχοληθείτε με κάτι άλλο, αλλά κριτική εσωτερικά δεν χρειάζεται. Μια οικογένεια είμαστε.
0: Έτσι.
1: Μαζί τα τα τρώμε.
0: Έτσι.
1: Που έλεγε και εγώ αυτό.
0: Και ο Παγκάλος, μαζί τα φάγαμε.
1: Μαζί τα τρώμε, λέει.
0: Ναι. Τίποτα, απτό είναι, δε, και μεσοτροφές παίρνεις ακόμα και τώρα, άμα θέλεις παίρνεις.
1: Εν πάση περιπτώσει θα τη δούμε ολόκληρη, αύριο θα έχουμε ολοκληρωμένη την εικόνα.
0: Έχουμε ολοκληρωμένη την εικόνα για να δούμε τι είπαν και οι 13 και οι 5 και γενικότερα.
1: Ναι.
0: Τι θέμα θα βάλουν και τι θα πούν στον κύριο Μητσοτάκη, γιατί και πολλοί από αυτούς που θα μιλήσουν σήμερα δεν θα είναι στην επόμενη Βουλή με τα ποσοστά που θα έχει η Νέα Δημοκρατία.
1: Καλά, εγώ δεν νομίζω πάντως ότι θα υπάρξει αμφισβήτηση ανοιχτή στον κύριο Μητσοτάκη από κανέναν. Δηλαδή τα μηνύματα τα στείλανε με κάποιο τρόπο κάπως, θα αρχίσουν να το καλμάρουν, θα το μαζέψει. Δηλαδή το κουβέρνο και η κοινή, εν πάση περιπτώσει, οι καρέκλες τους είναι σημαντικότερες από τα προβλήματα του λαού. Αυτό έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, διαχείριση της κρίσης επιχειρεί ο κύριος Μητσοτάκης και θα
0: είναι ξαναβολή αυτή, έτσι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και μάλιστα κάποιοι του είπαν να την ξαναναβάλει. Και κάποιοι άλλοι του είπαν, όπως σύμφωνα με το ρεπορτάζ πάντα, έλα μωρέ, κάνε την κοινοβουλευτική ομάδα να εκτονωθούν λίγο και πριν από το συνέδριο, γιατί έχουν και το συνέδριο σε 5 μέρες.
1: Εδώ πρέπει, Γιώργο, να θυμόμαστε πάντα την αρχική ρίση του κυρίου Μητσοτάκη με το καλημέρα που έγινε πρωθυπουργός, που έχει πει ότι εμένα με ενδιαφέρει η επικοινωνία και όχι η ουσία.
0: Στο και πλαίσιο, το πίστευε,
1: λοιπόν, το πίστευε και αυτό εφαρμόζει. Μέχρι τώρα, λοιπόν, η όλη του προσπάθεια είναι να δημιουργήσει το κέλυφος το επικοινωνιακό. Δεν τον ενδιαφέρει η λύση των προβλημάτων, γιατί αυτή την κατευθύνει από κάτω με συγκεκριμένο τρόπο σε όλα τα ζητήματα. Αν τον ενδιέφερε η ουσία, θα έμπαινε στην ουσία να λύσει τα προβλήματα κοινωνικών ομάδων που σε τελική ανάλυση τον επέλεξαν. Πάρε για παράδειγμα το θέμα των αγροτών. Οι αγρότες στις τελευταίες εκλογές 48% ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Και μπας περιπτώσει είδαμε τι έχει κάνει. Οι ταξιτζίδες, οι άλλες επαγγελματικές ομάδες ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Τους έχει ρίξει στο κεφάλι ένα τεκμήριο διαβίωσης, τους φορολογεί με τεκμαρτό, αρκεί να γεμίζουν τα ταμεία του κράτους για να μπορούν να κερδοσκοπούν τα φαντ και όλοι και το κράτος που είναι ο μεγαλύτερος κερδοσκόπος για να πουλάει φούμαρα και fuel pass.
0: Είδες όμως ότι αυτό όλο που περιγράφεις τώρα πάει να το πουλήσει ως κανονικότητα και σταθερότητα και ότι έτσι πρέπει να γίνει και κανείς άλλος δεν έχει πρόταση και λύση πέραν αυτού και ότι αυτός είναι ο μόνος δρόμος. Είδες ότι με τα τρόλ, με τα μέσα ενημέρωσης, με ότι προσπαθεί να το πουλήσει ακόμη και αυτό. Δηλαδή ότι η φτώχεια σου είναι κανονικότητα.
1: Ναι,
0: όχι κάτι καλύτερο.
1: Μα έτσι κι αλλιώς.
0: Φοβερό δεν είναι.
1: Δεν είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή υπάρχει μια συμφιλίωση ή εθισμό, να το πω καλύτερα, η όλη του πολιτική χτυπάει στη μάζα, στην κοινωνία. Για μάζα είναι για αυτούς, δεν είναι οι πολίτες, που στην ουσία εθίζονται σε αυτό τον κινησμό που επικρατεί παντού. Έχει εθιστεί, δηλαδή όταν ακούς εντάξει μωρέ τώρα, και επειδή τους παρακολουθούσε ή εν πάση περιπτώσει εντάξει τώρα τι έγινε και οι άλλοι παρακολουθούσαν, εντάξει και αν φάγανε κάποιοι χασάπιδες και φραπέδες και αυτό είναι διαχρονικό. Εντάξει έγιναν τώρα, τι έγινε τώρα, τέμπι γίνανε και πριν. Δηλαδή ο ίδιος ήταν που μας είπε κάποια στιγμή στη Βουλή, πάντα για να θυμόμαστε τις δημόσιες εκφάνσεις του λόγου του ας πούμε, δεν είπε απαντώντας τότε στην κριτική της αντιπολίτευσης για τις πυρκαγιές που είχε καεί η μισή Ελλάδα, και είπε τι να κάνουμε τώρα, λέει, εμείς μετράμε στρέμματα και εσείς φέρετρα. Απάντησε, ο ίδιος τα έχει πει αυτά, και αυτός ο κινησμός έχει εθίσει την κοινωνία και δεν της κάνει εντύπωση ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Αυτό εγώ νομίζω ότι επιχειρεί και τώρα, διότι δεν μπαίνει επί της ουσίας τα προβλήματα. Δηλαδή να σου πω κάτι, λένε εδώ ας πούμε για τις υποκλοπές, έτσι, όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν πρώτης γραμμής στελέχοι και διορισμένα από τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη, λένε λοιπόν ότι εν πάση περιπτώσει θυμάμαι την εικόνα του κυρίου Χατζηδάκη, αυτή την αλγινή εντύπωση μέσα στη Βουλή όταν τον καταχέριαζε ο κύριος Τσίπρας τότε και του λέγε μα εσύ, λέει, είσαι παρακολουθούμενος, δεν ενδιαφέρεσαι τι θα κάνεις, είσαι, και κοίταζε αλλού, κοίταζε στον
0: για
1: αέρα
0: Χατζηδάκη,
1: για το Χατζηδάκη.
0: Μα και ο Γεραπετρίτης το μέκρα, δεν είπε δεν είμαι σίγουρος, ενώ έχει επίσημα ενημερωθεί.
1: Και λέω λοιπόν εγώ τώρα, άντε να δεχτούμε ότι ιδιώτες και μάλιστα ξένοι, αυτό που λέει δηλαδή το επιχείρημα της κυβέρνησης και το οποίο ακουμπάει και τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί αυτός είναι επικεφαλής της κυβέρνησης και ο άνθρωπος του επιτελικού κράτους, δικό του είναι αυτός, είναι τελική, ο πρώτος και ο τελευταίος λόγος. Ας δεχτούμε λοιπόν ότι ξένοι ιδιώτες παρακολουθούσαν κάποιους δικούς μας υπουργούς, τον αρχηγό του στρατού και όλους, ας τους άλλους. Έτσι. Δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι δημιουργείται με βάση τη δικιά του συλλογή μια υπόθεση κατασκοπίας. Δηλαδή, αυτή η κατασκοπία δεν τους ενδιαφέρει ποιος την έκανε και σε ποιανού τα χέρια βρίσκονται οι συνομιλίες του αρχηγού του στρατού με τον αρχηγό του στρατού του ΝΑΤΟ ή της αυτής, ή το τι συζητούσε ο κύριος Δένδιας τότε που
0: στη
1: Σαουδική Αραβία για να μπορέσει να τα έχει κάποιος ξένος πράκτορας ή κάποιοι στα χέρια τους, να ξέρουν πως λειτουργεί και τι σκέφτεται η κυβέρνηση συνολικά σε αυτό το θέμα. Δεν ενδιαφέρονται να το μάθουν ούτε αυτό.
0: Μα και ο κύριος Χατζηδάκης όταν έκανε τον deal με τους παρόχους τότε με τη ΔΕΗ και με τους άλλους, τότε ήταν το διάστημα που τον παρακολουθούσαν. Ο Δένδιας, όπως είπες, δεν, και είδες πως το υποβαθμίζουν. Έλα μωρέ, όλους μας παρακολουθούν και ποιος δεν
1: παρακολουθεί. Αυτό λέω, τα παρακολουθούν όλα. Πάντως ξέρεις, στριφογυρίζει επειδή ο Μανώλης ο Κοτάκης θυμήθηκε, γνωρίζει καλά την πολιτική ιστορία και την ο ίδιος, και θυμήθηκε και είπε με ορισμένους υπαινιγμούς για την διαμόρφωση του τοπίου, εμένα μου κάνει εντύπωση ότι ανέφερε δύο πράγματα από την τοποθέτησή του. Το ένα είναι ότι γενικώς η κατάσταση στη χώρα είναι ρευστή για τους πάντες.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις, δηλαδή στην ουσία είπε ότι όλα τα κόμματα τα υπάρχοντα είναι υπό αμφισβήτηση, αυτό είπε στην ουσία. Και το δεύτερο είναι ότι θα δημιουργηθούν καινούργιες δυναμικές και θα βγουν στο προσκήνιο καινούργια πρόσωπα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν φαντάζουν ως φαβορί στις διάφορες διαδικασίες. Δεν είναι αυτοί δηλαδή οι αναγνωρίσιμοι, να το πω έτσι, που όλοι περιμένουν. Για παράδειγμα, όλοι περιμένουν στη Νέα Δημοκρατία ότι ο κύριος Δένδιας είναι το ακλόνητο φαβορί για τη διαδοχή οψέποτε του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτό εμέσως αμφισβητεί. Από αυτά που, ναι, ναι, που κατάλαβα που μας
0: και
1: είπε.
0: Και που έχει το ρεπορτάζ από
1: ο Μανώλης, γιατί εντάξει. Φαίνεται ότι μπορεί να μην είναι έτσι.
0: Μα υπάρχουν, δεν έχουν κρύψει τις προθέσεις τους κι άλλοι. Δηλαδή δεν το έχουν εκδηλώσει δημόσια, αλλά δεν το έχουν κρύψει. Αυτό το outsider που λέμε, έτσι, δηλαδή ο Τζιτζικώστας, ο Πιερακάκης, ο Άδωνης Γεωργιάδης ενδεχομένως.
1: Ο Άδωνης δεν είναι από ότι ο Άδωνης
0: θα ήθελε ο
1: το
0: ίδιος.
1: Έχει φωνάξει με χίλιους δυο τρόπους. Ο Πιερακάκης δεν το έχει πει ποτέ.
0: Ο Πιερακάκης δεν το έχει πει.
1: Όπως επίσης και ο Χατζηδάκης έχει πει, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Με κάποιο τρόπο ότι τον ενδιαφέρει αυτή η ιστορία. Και βεβαίως βοηθούμενος και από το σύστημα Μητσοτάκη.
0: Για το Λοβέρδο δεν ξέρω, μήπως θέλει να βάλει και εκεί.
1: Εντάξει μωρά, αυτό είναι τώρα, συγγνώμη που το λέω για τον Ανδρέα, τον ξέρω και αυτό. Είναι κατάντια αυτό το πράγμα. Όχι γιατί πήγε στη Νέα Δημοκρατία, καλά έκανε και πήγε όπου θέλει, αλλά είναι κατάντια αυτή η εικόνα που εμφανίζει. Όπως κι άλλοι είναι κατάντια, δεν χρειάζεται τώρα να...
0: Εντάξει, ναι, θα μπορούσε να μείνει στο Πασό και να πάει και στο σπίτι του. Δηλαδή, δεν, θα μπορούσε να το κάνει. Αλλά είναι αυτό που είπε η καρέκλα.
1: Πάντως, με αφορμή αυτό ήθελα να πω και δεν ξέρω πώς το ψιλοσυζητήσαμε εμείς χθες αυτό κάποια στιγμή. Εμένα αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή μου θυμίζει με αντιστοιχίσεις και αναλογίες αλλά και κάποιες διαφορές αυτό που συνέβη στην Ιταλία, γιατί πάντα έχουμε, ακολουθούμε με διαφορά φάσεις πράγματα που συνέβησαν σε αυτή τη γειτονική χώρα, γιατί έχουμε και ομοιότητες, την περίοδο των αρχών της δεκαετίας του 1990, για όσους το θυμούνται, μιλάω για την επιχείρηση Καθαρά Χέρια. Όταν, να το πω συνοπτικά, ένας δικαστής, ο Ντι Πιέτρο, ηγήθηκε μιας προσπάθειας κάθαρσης του πολιτικού συστήματος, το οποίο έβρεθε των σκανδάλων και της διαφθοράς, με αποτέλεσμα τότε να αρχίσει ένας κύκλος φοβερός και τρομερός, όπου παρετούνταν κυβερνήσεις, υπουργοί, πρωθυπουργοί. Θυμηθείτε, ας πούμε, ότι ο Μπετίνο Κράξη έφυγε από τη χώρα του, τότε σοσιαλιστής, ηγούνταν η σοσιαλιστική κυβέρνηση τότε, την περίοδο που άνοιξε αυτό το θέμα, το 1992, και πέθανε στην Τινησία, αυτοεξόριστος, υπό το φόβο μην τον κλείσουν φυλακή, αυτοεξόριστος στην Τινησία. Εκεί λοιπόν γίνανε πράγματα τα οποία βεβαίως έγινε ένα μπαράζ παρεμβάσεων με δικαστικές παρεμβάσεις. Αυτό λοιπόν, για βάλτο στην εικόνα, μια κοβέση τώρα η οποία ανακάτεψε όλο το σύστημα και όπου εγκαλεί πάνω από 50 πόσους λένε υπουργούς, βουλευτές και λοιπά, και δεν ξέρω τι πόσοι
0: και
1: ακόμα
0: έχουμε πορεία ακόμα, έτσι,
1: έτσι. Και οι προσπάθειες που γίνονται με διάφορα σκάνδαλα τα οποία ανακύπτουν. Και δεν είναι μόνο ο ΠΚΕΠΕ. Σκεφτείτε ότι η υπόθεση των υποκλοπών... λέω λοιπόν, πού οδήγησε όμως αυτό. Οδήγησε στον Μπερλουσκόνη και στον Μπερλουσκονισμό όλη αυτή η ιστορία. Με αποτέλεσμα, όταν ήρθε ο Μπερλουσκόνη, προσπάθησε να το καλύψει όλο αυτό το θέμα, ακόμα και τον Ντι Πιέτρο τον εξαφάνισε. Ο ίδιος επέλεξε να κατέβει ο ίδιος στο στίβο της πολιτικής για να το αντιμετωπίσει. Βεβαίως απέτυχε. Όμως το αποτέλεσμα αυτής της ιστορίας ποιο ήταν? Ότι όλα τα παραδοσιακά κόμματα που κυβέρνησαν την Ιταλία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι χριστιανοδημοκράτες, οι σοσιαλιστές, οι χριστιανοκοινωνιστές και οι διάφοροι άλλοι, εξαφανίστηκαν από προσώπου γης. Και τώρα φτάσαμε σε μεταπολιτική τύπου Μελόνι. Οι ακροδεξίοι νομιμοποιήθηκαν κλπ. Αυτό λοιπόν είναι αποτέλεσμα το οποίο αυτή τη στιγμή εμένα μου μυρίζει πολλές, Γιώργο, οι ομοιότητες αυτού του φαινομένου.
0: Λες να έχουμε...
1: Δεν ξέρω τι είναι, πάντως όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα θυμίζουν έντονα εκείνη την τρομερή περίοδο που έζησε η Ιταλία. Να σκεφτείς, δε, είναι και τόσα, έτσι, μιας και θυμήθηκα αυτή την περίοδο, γίνανε τόσο έτσι κομικά πράγματα που είχε γίνει τότε το εξής εκπληκτικό που διασώθηκε βέβαια. Είναι κάποιος υπουργός εκεί, δεν θυμάμαι τώρα, μεταφορών, κάτι τέτοιο. Είχαν όλοι, ξέρανε ας πούμε ότι είναι εμπλεκόμενοι σε σκάνδαλα, που έχει πάει, έχει μείνει δηλαδή, κατεγράφει τότε, έχουν πάει δύο αστυνομικοί στο σπίτι του και πήγαν στην πραγματικότητα για να του παραδώσουν μια κλίση τροχέας που τον είχαν συλλάβει. Με το που είδε τους αστυνομικούς λοιπόν στην πόρτα όταν του χτυπήσανε, άρχισε να ομολογεί τις πράξεις του χωρίς να τον ρωτήσουν. Ενώ αυτοί
0: πήγανε για την κλίση τροχέας.
1: Ναι, πήγανε για την κλίση. Δηλαδή ήταν τέτοια η κατάσταση τότε. Όπου δεν. Καταλαβαίνεις. Τέλος πάντων. Θα μου πεις τι καθόμαστε και διαβάζουμε. Εντάξει.
0: Καλό είναι. Τότε και ο Ντιπιέτρο, επειδή έχω επαφές, ας πούμε, με τη χώρα, μέσω κάποιου φίλου, έλεγε τότε και για τον Ντιπιέτρο ότι είχε φτάσει σε σημείο να κάνει συμφωνίες με μαφιόζους,
1: ναι,
0: για να του πούν.
1: Για να του πούν ποιοι είναι οι άλλοι.
0: Και έγινε για να του δώσουν στοιχεία κτλ. Και, ναι, και είχε κάνει επαφές και συμφωνίες ακόμη και με μαφιόζους, είτε να είναι χαμηλότερη ποινή, είτε, για να μπορέσει να πάρει στοιχεία και να δώσει πώς ήταν όλο αυτό, όλη αυτή η αλυσίδα, πώς έφτανε στην πολιτική και πού πήγαινε και τι έκανε και τι γινόταν. Πραγματικά, όχι, ενδιαφέρον αυτό που θύμισες, γιατί ναι, μεν αργούμε εδώ στην Ελλάδα, αλλά ναι, να ξέρεις τι, εγώ που το περίμενα με τα μνημόνια κάποιες αλλαγές. Αλλά μου έλεγες προημερών ότι χώρες που έχουν οδηγήσει σε μνημόνια, σε οικονομικές κρίσεις, δεν υπάρχουν πια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ δώσαμε 41% όμως.
1: Τα κόμματα τα οποία χρεοκόπησαν τις χώρες τους δεν υπάρχουν, ή τα πρόσωπα, αλλά μεταλλάχθηκαν, ναι, τα κόμματα. Δηλαδή δεν άλλαξε. Αυτό λέω, ότι μετά η προσπάθεια που έγινε δεν έφερε τίποτα ριζοσπαστικές αλλαγές στις χώρες αυτές. Αν δεχτούμε ότι, εν πάση περιπτώσει, ας πούμε στην Ισπανία, ο Ραχώη και όλοι αυτοί εξαφανίστηκαν ως πρόσωπο. Μάλιστα, ο Ραχώη είχε μπλέξει και με δικαστικές υποθέσεις. Είχε κυνηγηθεί. Αλλά οι άλλοι που βγήκανε μετά, δηλαδή τώρα για παράδειγμα ο κύριος Μητσοτάκης, δεν μπορεί να δηλώνει αμέτωχος, ας πούμε, σε αυτή την περίοδο και να λέει ότι ήμουν απ' έξω. Μα ήταν ο βασικός υπουργός.
0: Μα δεν έλεγε σε συνέντευξεις ότι.
1: Ο βασικός υπουργός του κύριου Σαμαρά, στην κυβέρνηση Σαμαρά, δηλαδή.
0: Έχει απολύσει δημοτικούς υπάλληλους, έχει απολύσει καθηγητές, έχει καταργήσει κλάδους στα ΙΕΚ. Και τώρα ως πρωθυπουργός δεν έλεγε: έχω τον απόλυτο έλεγχο των υπουργών. Ναι. Θυμάσαι στις αρχές της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που βγαίνανε οι υπουργοί και έλεγανε με εντολή Μητσοτάκη αυτό, με εντολή Μητσοτάκη το ένα. Δημόσια ο ίδιος που έλεγε ότι δεν μπορεί να με κοροϊδέψει υπουργός, δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, γιατί τους ελέγχω. Θυμάσαι εκείνους τους μπλε φακέλους.
1: Βεβαίως.
0: Το Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Τους κουβαλούσε ο Σκέρτσος. Ποιος τους κουβαλούσε.
0: Τώρα,
1: ο Βαστάζος των φακέλων.
0: Άλλα Σκέρτσα τώρα εκεί. Στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ο Βαστάζος ήταν ο Σκέρτσος.
0: Τι έγινε, Βαγγέλη? Τελειώνουμε.
1: Τελειώσαμε, Βαγγέλη. Μας πιάσαμε. Θυμηθήκαμε σαν τους Muppet Show τις ιστορίες της.
0: Εγώ να πω ότι όλοι είναι που ζηλεύουν ότι έχουμε πρωθυπουργό αγρότη στη χώρα. Έτσι, και γι' αυτό δεν θα έρθω αύριο. Έχω κατελειώσει στο Βίτσι. Πάω να δω τι
1: θα πάρεις ρεπό και εσύ.
0: Ναι, θα πάρω ρεπό. Δεν φτάνουν δύο μέρες Σαββατοκύριακο μέχρι να πάω στο Βίτσι να εντάξει, δω τι γίνονται οι γελιές. Οπότε μάλλον δεν θα έρθω αύριο.
1: Ωραία.
0: Εσύ θες να πας στο Όλυμπο, να δεις για μπανάνες?
1: Εγώ δεν έχω τίποτα από μπανάνες, αλλά έχω.
0: Εδώ στην Αττική, φακές.
1: Έχω από ντομάτες στον Όλυμπο.
0: Βάλε φακές του ζωγράφου. Και βάλει και ο άλλος. Λοιπόν, αύριο πάλι, λίγο μετά τις 10. Μετά το δελτίο ειδήσεων. Από το Βαγγέλη Δοξαρά, τον Κώστα Φιαντέ, τον Χρήστο Μπλάνη, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη, καλή σας ημέρα.

0: suspended in a thin silver bowl, which rocks gently on the back of an immense blue-green tortuga.
1: Πάμε!
2: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου.
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove.
5: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: στο κόκκινο.
1: Τι είναι αυτό που ορίζει την ανθρωπιά μας?
2: Δεν ξέρω, η αγάπη?
1: Η απάντηση είναι ο πόνος. Αυτό που μας κάνει στα αλήθεια ανθρώπους είναι η ικανότητά μας να νιώθουμε δικό μας τον πόνο των άλλων.
3: Το Χελιδόνι, του Γκιλέμ Κλούα. Μετάφραση Μαρία Χατζημανουήλ. Σκηνοθεσία Γιάννης Αναστασάκης. Παίζουν Μαρία Τσιμά, Κυριάκος Μαρκάτος. Από τις 20 Απριλίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στο θέατρο Ελέρ Ελένη Ερήμου, Φρυνήχου 10. Εισιτήρια στο mor.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
7: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
8: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στο τέλος Μαΐου θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής που θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες των Σπίλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεδριάζει σε λίγη ώρα υπό τον Πρωθυπουργό η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στη σκιά των ανοιχτών πολιτικών υποθέσεων και της κριτικής βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το επιτελικό κράτος. Η συνεδρίαση θα αρχίσει με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στη συνέχεια, το λόγο θα λάβει ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση Ευρυπίδης Τηλιανίδης, που θα παρουσιάσει τις βασικές προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Η διαδικασία αναμένεται να είναι πολύ ωρή. Στον κατάλογο των ομιλητών έχουν εγγραφεί περισσότεροι από 40 βουλευτές. Η Θάσος κερδίζει σημαντικό έδαφος στον τουρισμό περιπέτειας για τη βρετανική αγορά με αφορμή τις νέες απευθείας αεροπορικές συνδέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο. Το νησί βρέθηκε στο επίκεντρο του εξειδικευμένου Media Workshop του Adventure Travel Networking που πραγματοποιήθηκε στις 28 Απριλίου στο Λονδίνο, ενός βραβευμένου οργανισμού που προάγει την περιπέτεια και τα βιωματικά ταξίδια. Άρχισε η υποβολή των αιτήσεων των δικαιούχων του ΟΠΕΚΑ για τα προγράμματα αγροτικής εστίας του 2026. Οι αιτήσεις των δικαιούχων υποβάλλονται έως τις 25 Μαΐου και μπορούν να πραγματοποιούνται και μέσω ΚΕΠ. Περίπου 4.500 μαθητές σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εκπαιδεύτηκαν στο ΚΑΡΠΑ και στις πρώτες βοήθειες. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με το ΕΚΑΒ και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα με τον τίτλο «Αμέσως» ξεκίνησε πριν από περίπου 8 μήνες και στο πλαίσιο του εκπαιδεύτηκαν μαθητές από σχολεία από το Ορμένιο μέχρι το Κάτω Νευροκόπη και από τη Σαμοθράκη μέχρι τη Θάσο.
1: Ο καιρός.
0: Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές. Άνεμοι νότιο-δυτικοί, 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
3: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sale Service στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
2: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
4: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος.
1: Βασίλειος Ψέμας, αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
10: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
9: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
11: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση. Χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521-043-020.
14: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
15: Ακούστε μας ζωντανά.
14: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
15: Από το ePavla Radio.
14: Από το live24.gr.
15: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
16: Την παρακολούθησή του, την νόμιμη επισύνδεση, ο κύριος Κωνσταντίνος Τζαβέρας. Αυτός, ξέρετε, που έβαλε και τις υποκλοπές στο αρχείο για δεύτερη φορά ως εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, για τον οποίο έχει ξεσηκωθεί αχώς. Φασαρία. Λοιπόν, αυτή ήταν, είναι μία από τις πολλές παρατηρήσεις μου εκεί στο Μασάζ. Την ίδια μέρα βέβαια που μιλάει ο Πρωθυπουργός, σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα 13 παρακαλώ βουλευτές όλη της Νέας Δημοκρατίας καλούνται ως ύποπτοι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την είδα την είδηση. Τι να πω τώρα. Δεν με ξεπερνά δηλαδή και σε site δεν το περίμενα. Περίμενα να δω κάτι. Είναι δυνατόν να καλούνται 13 βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και μάλιστα της πλειοψηφίας του κυβερνώντος κόμματος, που βάζουν σε κίνδυνο, αν θέλετε, και την ηθικά τουλάχιστον, τη δεδηλωμένη, έτσι, τη βάζουν σε κίνδυνο. Είναι δυνατόν να καλούνται ως ύποπτοι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, άρα έπονται διώξεις. Θα σε καλεί ο άλλος ως ύποπτος, δεν θα σε καλούσε καθόλου. Με βάση το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι δηλαδή έχεις κάνει κακοδιαχείριση σε σχέση με τα ευρωπαϊκά κονδύλια, θα έχεις δώσει επιδοτήσεις ή έχεις βοηθήσει να δοθούν επιδοτήσεις σε ανθρώπους που δεν τις δικαιούνταν. Να καλούνται λοιπόν ως ύποπτοι και να μην περνάει ως είδηση. Να μην είναι πρώτη είδηση δηλαδή. Αυτό είναι πρώτο θέμα σήμερα. Τι να πω. Λοιπόν. Με μεγάλη χαρά υποδέχομαι, πρέπει να σας πω, σε αυτήν εδώ την εκπομπή σήμερα, μέρα που είναι, είπαμε, η τελευταία μέρα για την ενσωμάτωση της οδηγίας για τα SLAPs, για την προστασία των δημοσιογράφων, μια δημοσιογράφο η οποία είναι ρεπόρτερ και αυτό εγώ τον θεωρώ μεγάλο τίτλο. Ελίζα Τριανταφύλου μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ελίζα.
17: Γεια σου, Γιάννα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλή αρχή και στην εκπομπή σου.
16: Εμείς ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας εδώ. Διαβάσαμε και το βιβλίο σου που έχει τίτλο, ένα λιτό τίτλο, ρεπορτάζ. Έτσι. Αυτή είναι και η πεμπτουσία της δημοσιογραφίας, εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, από πού να πρωταρχίσω τώρα. Καταρχήν, για πες μου τώρα μία αντίδραση για αυτή την διάταξη του κυρίου Τζαβέλα, γιατί εσύ ξέρεις πολύ καλά, έχεις μεγάλο μέρος των αποκαλύψεων στο Inside Story και αλλού για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Και θέλω να μου πεις, θέλω να μου κάνεις ένα σχόλιο για αυτή τη διάταξη του κυρίου Τζαβέλα, ο οποίος βάλεται όχι μόνο ότι, δεν είναι, ότι θα έπρεπε να αποσυρθεί, να απέχει τέλος πάντων από την έρευνα, αλλά και για το ότι δεν έκανε επί της ουσίας έρευνα. Τι λες γι' αυτό, τι πιστεύεις?
17: Ήταν μια τεράστια δυσάρεστη έκπληξη η Δευτέρα 27 Απριλίου, έτσι, όταν δημοσιοποιήθηκε αυτή η διάταξη. Δεν το κρύβω. Είναι κάτι το οποίο δεν το περίμενα επουδενή, διότι ακριβώς επειδή είχα πάρα πολύ καλή εικόνα του τι εισφέρθηκε στο ακροατήριο, το θεωρούσα μονόδρομο.
16: Το ακροατήριο λες του μονομελούς πλημελιωδικίου.
17: Του μονομελούς πλημελιωδικίου, ναι, που καταδίκασε τους 4 ιδιώτες, το οποίο... Απλά να θυμίσω ότι είχε και δεμένα τα χέρια του, έτσι, από τον πρώην αντισαγγελέα του Ορείου Πάγου, τον κύριο Χιλιαζήση, ο οποίος αγνώρισε εξόφθαλμα στοιχεία που υπήρχαν έτσι κι αλλιώς και στο πρώτο στάδιο της διερεύνησης, τα οποία έδειχναν την ύπαρξη του λεγόμενου κοινού κέντρου της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και των Ιδιωτών. Ο κύριος Ζήσης, λοιπόν, επέλεξε να μην δει αυτά τα στοιχεία, όπως για παράδειγμα ότι ένας στους τρεις στόχους του Πρέντο ήταν και είχαν βρεθεί υπό άρση απορρίτου από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ότι υπήρχε χρονική συνάφη αυτών των δύο πράξεων, δηλαδή τη στιγμή που τους άκουγε η ΕΕΠ με την νόμιμη επισύνδεση, τους άκουγαν και με τον παράνομο τρόπο. Τέλος πάντων, για να μην πλατιάζω, το δικαστήριο το Μονομελές είχε δεμένα τα χέρια του από το γεγονός ότι ο τότε αντισαγγελέας του Ορείου Πάγου και η τότε εισαγγελέας του ανώτατου δικαστήριου δεν είχαν δει καμία εμπλοκή κρατικών λειτουργών ή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Οπότε είχε στείλει στο κρατήριο 4 ιδιώτες που σχετίζονται με επιχειρήσεις πίσω από αυτό το παράνομο λογισμικό. Στο δικαστήριο, λοιπόν, αυτό εισφέρθηκαν πολλά και νέα στοιχεία, τα οποία αντιθέτως με όσα γράφει ο κύριος Τζαβέλας στην διάταξή του, δεν βασίστηκαν μόνο σε μαρτυρίες δημοσιογράφων, οι οποίοι μάλιστα αναφέρει και έτσι με κάπως δεικτικό τρόπο ότι δεν αποκάλυψαν τις πηγές τους. Λοιπόν, εισφέρθηκαν και πολλά έγγραφα, τα οποία επίσης δεν... Δεν φαίνεται ότι δεν αξιολογήθηκαν από τον κύριο Τζαβέλα.
16: Ναι, αν σου ζητούσαμε τρεις τίτλους, δημοσιογράφος είσαι, να μας πεις ποια είναι τα βασικά καινούργια στοιχεία που θα έπρεπε να εξετάσει ο κύριος Τζαβέλας, τι θα μας έλεγες δημοσιογραφικά?
17: Σίγουρα πολλά στοιχεία υπήρχαν διάφορα έγγραφα, τέλος πάντων, τα οποία προέκυψαν εσωτερικά από την εταιρεία, τα οποία νομίζω δεν έχει και πολύ νόημα τώρα να αναλύσουμε. Αλλά υπήρχαν αρκετά εσωτερικά έγγραφα της εταιρείας, τα οποία δεν ήταν γνωστά σε προηγούμενο στάδιο και τα οποία έδειχναν πώς πρέπει να γίνεται η στόχευση, για παράδειγμα, και τα λοιπά. Και αυτό είχε μία συνάφεια, οι οδηγίες αυτές είχαν μία συνάφεια με τις κινήσεις της περίφημης προπληρωμένης κάρτας, η οποία είχε εκδοθεί στο όνομα ενός υπαλλήλου σούπερ μάρκετ, ο οποίος μάλιστα όταν κατέθεσε είπε ότι την κάρτα αυτή την προμηθεύτηκε από ένα κατάστημα κινητής τηλεφωνίας όπου δούλευε ένας παιδικός του φίλος, ο οποίος έκανε και διευκολύνσεις στην ΕΕΠ.
16: Από αυτή την κάρτα, να πούμε στον κόσμο, ότι στέλνονταν τα SMS, τα πειραγμένα, θα πούμε έτσι τώρα, τα οποία εγκλώβιζαν, έτσι, τους στόχους, ας πούμε. Όποιος το άνοιγε, αυτομάτως γινόταν και θύμα παρακολούθησης, είναι έτσι, το έχω καταλάβει σωστά?
17: Όποιος πατούσε το link, έτσι. Ναι, όποιος πατούσε το link, μολόνταν. Άλλο καινούριο που εισφέρθηκε ήταν από την δικηγόρο του κύριου Σπίρτζη, τη Σύστην Παπαδάκη, που προσκόμισε στο δικαστήριο στοιχεία τα οποία υπήρχαν μέσα στη συσκευή του πρώην υπουργού τη στιγμή που στοχεύθηκε, γιατί ήταν επίσης ένα από τα θύματα του Predator, τα οποία είχαν να κάνουν με διαπραγματεύσεις με τους δανειστές και τα λοιπά, τα οποία εμπίπτουν, τουλάχιστον σύμφωνα με όσα έκρινε δικηγόρος, σύμφωνα με όσα είπε δικηγόρος, στις εμπιστευτικές και απόρριτες πληροφορίες, έτσι. Ναι. Αυτό επίσης δεν αξιολογήθηκε. Θεώρησε ο κύριος Τζαβέλας ότι δεν απαραίτητο να έχουν προέλθει αυτά τα έγγραφα, αν υπήρχαν αυτά τα έγγραφα στο κινητό του, να είχε πρόσβαση από εκεί, αλλά μπορεί να έχει πρόσβαση και από τον υπολογιστή του. Άρα δεν είναι ότι κάποιος που μόλυνε το κινητό του θα είχε πρόσβαση σε αυτά. Ναι. Δηλαδή έκανε μια ακροβασία εκεί.
16: Για πάμε τώρα και στην αντίδραση που προκάλεσε αυτή η απόφαση. Είχε πλην των άλλων, εκτός από το ότι αποκάλυψε όλο το φάσμα κατά τη γνώμη μου του σκανδάλου, είναι ιστορική απόφαση, όπως και να είναι. Προκάλεσε όμως και την αντίδραση ενός, μάλλον δύο, γιατί είναι και η γυναίκα του η οποία έχει καταδικαστεί, από τους εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο και καταδικασμένους, που ήταν ο κύριος Ταλ Ντίλιαν. Εσύ πώς εισέπραξες αυτές τις δύο παρεμβάσεις του? Η μία ήταν, ας πούμε, προειδοποιητική, είπε ότι εγώ προμηθεύω κυβερνήσεις, άρα ουσιαστικά περιέγραψε την ελληνική κυβέρνηση. Και η δεύτερη του δήλωση ήταν ότι μιλούσε για Watergate, μιλούσε για παραίτηση με τον Νίξον και λοιπά. Παρέπεψε τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν φανερό. Εσύ πώς τις είδες αυτές τις δύο? Τι σημαίνουν αυτές οι δύο παρεμβάσεις του κύριου Ντίλιαν? Επειδή έχεις κάνει ρεπορτάζ και υποθέτω ότι έχεις προσπαθήσει και να προσεγγίσεις τον κύριο Ντίλιαν, υποθέτω, και για τους λόγους, δημοσιογραφικούς λόγους, ας πούμε.
17: Ναι, τη δεύτερη δήλωση έτσι κι αλλιώς την έκανε και σε μένα και στον...
16: Ακριβώς, ναι, ναι.
17: Και στο Μάνο το Φραγκιουδάκι και το Mega Stories.
16: Ναι, ναι. Τι θέλει να πετύχει, θα μιλήσει ο κύριος Ντίλιαν? Καταρχήν, ας τα πούμε απλά. Θα μιλήσει, θα ανοίξει το στόμα του να μιλήσει?
17: Δεν νομίζω ότι έχει κάποιο κίνητρο αυτή τη στιγμή να μιλήσει, διότι έχει φύγει από πάνω του το μαύρο σύννεφο της πιθανής έρευνας για κατασκοπία, αφού δεν ανασύρθηκε το αρχείο από τον κύριο Τζαβέλα. Αυτό ήταν κάτι το οποίο σίγουρα τον απασχολούσε πολύ. Εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι η απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου ήταν κάτι το οποίο δεν περίμενε σε καμία περίπτωση ούτε ο κύριος Ντίλιαν ούτε οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι.
16: Είχε άλλες διαβεβαιώσεις, νομίζεις, λέω, αν το ξέρεις, αν έχεις πληροφόρηση?
17: Αυτή είναι η αίσθησή μου. Δεν, ναι. Αυτή είναι η αίσθησή μου ότι καταρχάς ούτε εμείς μπορούσαμε να φανταστούμε. Mm-hmm. Ενώ όταν ακούσαμε την απόφαση και ακούσαμε τα 126 χρόνια και 8 μήνες, κοιταζόμασταν καλά-καλά. Δεν το περιμέναμε. Mm-hmm.
16: Είδα και τις συγκίνες και τον συνάδελφο τον Τάσο τον Τέλογλου. Είχατε μια συγκίνηση. Εντάξει, έτσι επιβεβαιωθήκατε ως δημοσιογράφη, ενώ.
17: Ναι.
16: Ναι. Ναι, δεν το κανείς δεν το περίμενε. Κανείς δεν το περίμενε. Γιατί...
17: Και συγγνώμη να συμπληρώσω κάτι άλλο, Γιάννα, πριν που ρώτησες ποια καινούργια στοιχεία. Ναι. Να πω κι άλλο ένα.
16: Ναι.
17: Εμείς είχαμε γράψει με τον Τάσο Τέλογλου για ένα μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο πρόκειτο να υπογράψει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και η Τεχνική Υπηρεσία της Βόρειας Μακεδονίας, η οποία είναι υπεύθυνη για τις άρσεις απορρίτου και τις παρακολουθήσεις.
16: Είχανε βάλει δηλαδή την εταιρεία του Predator να συνεργάζεται για την ασφάλεια της άρσης του απορρίτου. Αυτό είναι ανέκδοτο, Ελίζα.
17: Ήταν ένα προσχέδιο το οποίο επρόκειτο να υπογραφεί από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και την Τεχνική Υπηρεσία της Βόρειας Μακεδονίας. Okay. Mm-hmm. Αυτό είχαμε γράψει λοιπόν ότι είχε κοινοποιηθεί στο γραφείο του Πρωθυπουργού τον Μάρτιο του 22, και είχαμε δει ότι υπήρχαν ψηφιακά ίχνη ενός συνεργάτη της Intellexa. Δηλαδή ένας άνθρωπος έκανε διορθώσεις πάνω σε αυτό το έγγραφο και βλέποντας, κάνοντας track changes, παρακολούθηση αλλαγών δηλαδή που μπορείς να κάνεις σε ένα έγγραφο κειμένου, είδαμε ότι υπήρχε αυτό το ψηφιακό ίχνος.
16: Αποτύπωμα, ας πούμε, ναι.
17: Ναι, αυτού του συνεργάτη. Ο κύριος Ζήσης, ο εισαγγελέας, είπε ότι όταν του το προσκομίσαμε, είπε ότι δεν είναι ευκρινές αν τη βοήθεια αυτού του προσώπου τη ζήτησε η ελληνική πλευρά ή η πλευρά της Βόρειας Μακεδονίας. Και εν πάση περιπτώσει είναι δικαίωμα του καθενός να παρέχει συμβουλές ανεξάρτητου, συμβουλές ειδικώς ανεξάρτητος σύμβουλος.
16: Μιλάμε για την Intellexa τώρα, έτσι. Μιλάμε για τον συνεργάτη της Intellexa. Για να καταλάβει ο κόσμος. Η εταιρεία.
17: Το δικαστήριο,
16: η
17: λοιπόν.
16: Η οποία εμπλεκόταν στο έκανε τις, ουσιαστικά καταδικάστηκαν οι υπεύθυνοι της για παρακολούθηση, για τις παρακολουθήσεις και για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Εμφανιζόταν να δίνει συμβουλές, τέλος πάντων, ας μην μιλήσουμε για συνεργασία, με το Ινστιτούτο αυτό, το οποίο ήταν υπεύθυνο για την ασφάλεια της άρσης του απορρίτου. Έτσι δεν είναι, των επικοινωνιών, τα λέω καλά?
17: Να το πω πολύ απλά. Ήταν ένα χαρτί το οποίο ήταν μόνο για τα μάτια του επικεφαλής της ΕΕΠ και μόνο για τα μάτια του επικεφαλής της Τεχνικής Υπηρεσίας της Βόρειας Μακεδονίας και για τα μάτια του γραφείου του Έλληνα Πρωθυπουργού. Αυτό το έγγραφο προκύπτει ότι σε αυτό το έγγραφο είχε πρόσβαση και συνεργάτη τη Ιντελέξα. Πώς προκύπτει από το ψηφιακό ίχνος.
16: Μάλιστα.
17: Αυτό είναι η απλή περιγραφή αυτού που μόλις είπα.
16: Είναι καινούριο στοιχείο αυτό, ασφαλώς.
17: Αυτό ήταν γνωστό και στον κύριο Ζήση, ο οποίος κύριο Ζήση δεν το αξιολόγησε. Τι καινούριο επ' αυτού προσφέρθηκε όμως στο δικαστήριο, το μονομελές. Ένα ακόμα ψηφιακό ίχνος που δείχνει ότι αυτό το έγγραφο που είχε φτιάξει ένα πρόσωπο το οποίο ουσιαστικά διεύθυνε την ΕΔΟ εταιρεία, τα γραφεία της Ιντελέξα στην Ελλάδα και προέκυψε και από καταθέσεις πρώην εργαζόμενου της Ιντελέξα. Έτσι. Άρα βεβαιώθηκε ότι αυτό το έγγραφο ήταν στα χέρια της Ιντελέξα η οποία το επεξεργαζόταν τη στιγμή που θα έπρεπε να το έχει στα χέρια της μόνο η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και μόνο η Τεχνική Υπηρεσία των Σκοπίων. Αυτό επίσης ήταν ένα νέο στοιχείο.
16: Από το ρεπορτάζ το δικό σου, υπάρχουν κάποιες συμβάσεις, έτσι δεν είναι, τη Ιντελέξα με δεν ξέρουμε ποιον. Έτσι, με ποιο Υπουργείο, με ποιο, αν είναι με την ΕΕΠ, δεν το ξέρουμε.
17: Από ό,τι φαίνεται η σύμβαση υπάρχει και είναι μεταξύ της εταιρείας και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
16: Και της ΕΕΠ. Υπάρχει μια σύμβαση λοιπόν, η οποία βεβαίως δεν έχει μπει στη διαφάνεια, δεν την έχουμε βρει και υποθέτω ότι θα επικαλούνται λόγους εθνικής ασφάλειας, όπως επικαλούνται και τώρα για την εξεταστική, ας πούμε, για τη συζήτηση για την εξεταστική. Λοιπόν, υπάρχει μια σύμβαση και πρέπει να υπάρχουν και κάποια ίχνη πώς έχουν πληρωθεί αυτές οι συμβάσεις, αν δεν είναι μία μόνο. Νομίζω ότι είναι περισσότερες από μία. Λοιπόν, πρέπει να υπάρχουν κάποια τιμολόγια. Αυτά έψαξε να τα βρει η έρευνα, ας πούμε, ο ανακριτής, ο εισαγγελέας.
17: Η έρευνα έγινε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Δηλαδή από τον Απρίλιο του 2022 που βγήκε στο φως δημοσιότητας από το Inside Story ότι ο συνάδελφός μου, ο Θανάσης Κουκάκης, ήταν στόχος του Predator, μέχρι που να γίνει έφοδος στα γραφεία της εταιρείας, πέρασαν πολλοί και κρίσιμοι μήνες. Τα γραφεία στο μεταξύ είχαν αδειάσει από εργαζόμενους. Και όταν έγινε ο έλεγχος ήταν μόνο τύχη. Δεν υπήρχε κάτι να ελεγχθεί, έτσι. Επίσης, όπως προέκυψε πάλι από την κατάθεση κυρίας Ρογκάκου στο δικαστήριο της διοικήτριας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία επίσης ανέλαβε δράση από τις πρώτες κιόλας μέρες των αποκαλύψεων. Ο έλεγχος στην πλευρά της ΕΕΠ έγινε ζητώντας από την ΕΕΠ να ελέγξει τον εαυτό της.
16: Μάλιστα. Δηλαδή η ΕΕΠ έλεγχε την ΕΕΠ.
17: Ναι.
16: Με την ΑΔΑΕ να την έχουν με διάφορους δικονομικούς, τώρα μην τα θυμίσουμε και τι γινότανε, να την έχουν εκτός του ελέγχου, να μην τις έχουν την πληροφόρηση που έπρεπε. Να ρωτήσω κάτι άλλο το οποίο είναι κρίσιμο. Υπάρχει μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ορίζει ότι πρέπει να ενημερωθούν οι στόχοι γιατί τους παρακολουθούσε η ΕΕΠ, δεν είναι, και όσα αρχεία ξέρεις, γνωρίζεις από το ρεπορτάζ, αν έχει γίνει τέτοια ενημέρωση στους δικαιούχους, ας πούμε.
17: Μιλάμε για τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, και τον συνάδελφό μας, τον Θανάση Κουκάκη. Όχι, δεν έχει γίνει αυτού του είδους ενημέρωση. Ναι. Σε ένα προηγούμενο στάδιο είχε επικαλεστεί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ότι έχουν χαθεί αυτά τα αρχεία, αυτός ο φάκελος, ας πούμε, που θα περιείχε και τους λόγους για τους οποίους έγινε η άρση του τηλεφωνικού του απορρίτου για λόγους εθνικής ασφάλειας.
16: Έχεις καταλάβει γιατί και με ποια κριτήρια είχαν επιλεγεί οι στόχοι του Predator? Είχαμε βγάλει και τον κύριο Μενουδάκο εδώ, ήταν στην πρώτη μας εκπομπή, και αυτός μας δήλωσε την έκπληξή του γιατί, τι φάσμα, δηλαδή ποιους παρακολουθούσε, εκτός από το Μισοϋπουργικό Συμβούλιο κλπ. Γιατί τους παρακολουθούσε το Predator? Έχεις από το ρεπορτάζ, έχεις καταλήξει σε ένα ερώτημα, γιατί αυτό είναι το ερώτημα τώρα.
17: Για να το πω με μία λέξη, για λόγους ελέγχου. Από εκεί και πέρα το λέω για να αναφερθώ λίγο στον Φουρφιώτη και στον Λαζόπουλο, που και ο κύριος Τζαβέλας λέει, αφού ακούγαν αυτούς τότε σίγουρα λόγος δεν ήταν η κατασκοπία, λέει και αυτό στη διαταξή του.
16: Να πω
17: σε αυτό το σημείο ότι ο κύριος Φουρφιώτης ήταν προνομιακός συνομιλητής του κύριου Γεραπετρίτη, όπως αποδείχθηκε και από συνομιλίες τους που τους έβγαλε στη δημοσιότητα ο δημοσιογράφος. Και επίσης είμαστε σε μια μικρή χώρα και κανείς δεν μπορεί να ξέρει με ποιους γνωρίζει και με ποιους συναναστρέφεται ο καθένας. Επίσης, όπως θα δούμε στους στόχους, σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν ήταν μόνο οι υπουργοί, ήταν και οι σύζυγοί τους και πάει λέγοντας. Επίσης, κάποιες φορές.
16: Οι επιχειρηματίες. Μην το υποτιμάμε.
17: Επιχειρηματίες και άνθρωποι του κύκλου τους. Θέλω να πω ότι μπορεί ένα πρόσωπο να μας φαίνεται άσχετο, ας πούμε, αλλά τελικά να μιλάει με ανθρώπους οι οποίοι είναι πάρα πολύ σχετικοί με το τι αποφάσεις λαμβάνονται, τι χρήματα δαπανούνται και πάει λέγοντας.
16: Γενικά πάντως, ο κύριος Μιλωνάκης επίσης ήταν στόχος. Αυτό πώς το εξηγούμε τώρα, επειδή άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη σήμερα που μίλαγε για τοξικότητα, αναφερόμενος ας πούμε σε αυτό το σκάνδαλο της Κύπρου που έχει αναφερθεί και το όνομα του κύριου Μιλωνάκη. Και αυτό λέει τον οδήγηση στο νοσοκομείο, ας πούμε. Το ότι ήταν στόχος παρακολούθησης, πώς το εξηγούμε αυτό? Με στο Μαξίμου ήταν ο Μιλωνάκης. Μιλούσε και με
17: πολύ
16: τον Πρωθυπουργό.
17: Άρα το Πρέντατορ, και
16: εκτός από τον Μιλωνάκη, παρακολουθούσε τον Πρωθυπουργό. Πώς θα γίνεται, έτσι δεν είναι? Κάνω λάθος?
17: Τότε ήταν Γενικός Γραμματέας της Βουλής. Παρακολουθούσαν και τον ίδιο και τη σύζυγό του, είχαν στοχεύσει, που είναι επίσης συναδελφός μας. Έτσι. Τώρα δεν μπορώ να ξέρω ειδικά στον κάθε ένα για ποιο λόγο.
16: Για ποιο λόγο, ναι. Απλώς λέω γενικά με ποια κριτήρια, γιατί μας έχει όλο αυτό μας έχει. Να ρωτήσω τότε, η τελευταία μου ερώτηση, Ελίζα, είναι για αυτά τα slaps, για αυτές τις αγωγές, εναντίον όλων εσάς που κάνετε την έρευνα. Πόσο εμποδίζουν την έρευνά σας? Τι σημαίνουν αυτές οι αγωγές? Και δεύτερον, ξέρεις ότι σήμερα είναι η καταληκτική ημερομηνία να ενταχθεί και στο ελληνικό δίκαιο η αντισλάπ οδηγία που έγινε πάνω στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να προστατεύσει τους δημοσιογράφους, έτσι. Και θέλω να μου περιγράψεις, ανθρώπινα, λίγο τις περιπέτειές σας με αυτό.
17: Κοίταξε, νομίζω πιο κατάλληλα να το περιγράψουν οι συνάδελφοι από τους Reporters United, ο Θοδωρής Χονδρόγενος και ο Νικόλας Λεοντόπουλος, που έχουν σηκώσει αρκετό βάρος, έχουν ήδη δικαιωθεί σε μια καταχρηστική αγωγή που τους έκανε ο πρώην Γενικός Γραμματέας και ανεψιός Πρωθυπουργό κ. Δημητριάδης. Έχουν την έφεση τώρα μπροστά τους. Ο Θανάσης Κουκάκης, που επίσης έχει λάβει τέτοιου είδους αγωγές.
16: Εσύ όμως έχεις υποστεί απειλές, έχεις...
17: Εμείς δεν είχαμε. Η αλήθεια είναι ότι για κάποιο λόγο διαφύγαμε του ραντάρ των ΣΛΑΠ.
16: Σας απέκλεισαν από το ναι. Ραντάρ.
17: Ο συναδελφός μου όμως, ο Τάσος Τέλογλου, επίσης είναι στα δικαστήρια πάλι με τον κύριο Δημητριάδη για κάτι που είχε πει το Νοέμβριο του 2022 σε ένα podcast του Σταύρου Θοδωράκη. Θέλω να πω, ναι. Κοίταξε, το να γράφουμε υπό την απειλή μιας αγωγής σίγουρα δεν είναι ευχάριστο.
16: Δεν το λέω
17: μόνο γιατί είναι υπόθεση των υποκλοπών. Εμένα προσωπικά μου έχει τύχει με το που στέλνω ερωτήσεις να παίρνω εξώδικα, όχι απαντήσεις.
16: Το ξέρουμε αυτό και σε εκπομπές μας. Πριν να προβληθεί η εκπομπή, με το τρέιλερ παίρνουμε εξώδικα. Όταν η εκπομπή, ας πούμε, αφορά σκάνδαλα κλπ. Πιστεύεις ότι θα βρεθεί μια άκρη σε αυτό? Δηλαδή, είσαι αισιόδοξη, να το πω έτσι? Πιστεύεις ότι μπορεί να ξανανοίξει υπόθεση, να γίνει κάτι γι' αυτό?

0: ρωτήσει πριν τον ιδρυτή της Ιντελέξα, τον Ταλ Ντίλιαν, και σε τι έκταση ανοίχθηκε ουσιαστικά, άνοιξε ας πούμε τα όπλα του κατά της ελληνικής κυβέρνησης.
1: Ναι. Ελίζα, δεν θα σε κλείσω γιατί έχω τώρα μία πίεση χρόνου, θα σε βρω αμέσως μετά. Το διαφημιστικό μας.
0: Καλή συνέχεια και ευχαριστώ.
1: Όχι, όχι, μην κλείνεις. Εδώ θέλω να σε ρωτήσω μια τελική ερώτηση. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι ακόμα.
2: Καβάλα News 102,8.
3: Η ώρα είναι 12:30.
4: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
3: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
5: Στην Κουτσουκιάδη σε ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
6: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
7: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
6: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
7: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
6: Auto Center Service.
7: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
6: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
7: Auto Center Service.
8: Η Κωνσταντινούπολη, μνήμη πίστης και φωτός, μετουσιώνεται σε μουσική στην καρδιά της Καβάλας. Από 4 έως 10 Μαΐου, μαθητές και μαθήτριες ενώνουν τις φωνές τους σε ένα αφιέρωμα στο συνθέτη και στιχουργό Σταμάτη Πανουδάκη. Ύμνοι και μελωδίες γίνονται προσευχή, μνήμη, φως, ελπίδα. Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία. Από 4 έως 10 Μαΐου στην Καβάλα. Εκεί που έλαμψε το φως του Αποστόλου Παύλου.
3: Χορηγή επικοινωνίας. kavalanews.gr. Καβάλα News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
9: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
10: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
9: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
10: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
9: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
10: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
11: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
4: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφή.

0: γεύματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
1: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
2: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.
6: Σύνδεση με 105,5 στο κόκκινο.
7: Σε αδυναμούσε με μόλυνση, δεν τους κάλεσε να τους ρωτήσει τι είχατε στο κινητό σας εκείνη τη δεδομένη στιγμή. Μιλάμε για υπουργούς ενεργεία, υπουργό εξωτερικών, άμυνας. Σε πολύ σοβαρά χαρτοφυλάκια, τέλος πάντων, έτσι. Για την ασφάλεια της χώρας
8: ναι,
7: μας.
8: Κατάλαβα, μάλιστα. Λοιπόν, ναι, χαρακτηριστικό αυτό που είπες. Λοιπόν, Ελίζα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Και καλή συνέχεια και καλό κουράγιο, τι να πω τώρα.
7: Γιατί... Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια.
8: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτή ήταν η Ελίζα Τριανταφύλου και το βιβλίο της, μην ξεχνάμε και τα βιβλία, με τον τίτλο «Ρεπορτάζ», που είναι πολύ αποκαλυπτικό για το... για την έρευνα που έκανε και για τις υποκλοπές, αλλά είναι αποκαλυπτικό και για τον τρόπο που πρέπει να γίνεται το ρεπορτάζ, γιατί το έχουμε ξεχάσει τώρα. Εμείς έχουμε βασιστεί σε ένα Q, οι περισσότεροι. Q, ξέρετε, είναι μία τάκα. Κάθε βράδυ, αντί να βλέπουμε ειδήσεις, βλέπουμε μία τάκα. Ο Τάδε είπε αυτό, ο Τεδίνα είπε αυτό. Δεν είναι όμως αυτό το ρεπορτάζ και βασικά δεν είναι και η δημοσιογραφία.

0: Λοιπόν, αυτά λοιπόν για την υπόθεση των υποκλοπών. Θα ρωτήσω και γι' αυτό την επόμενη καλεσμένη μου. Είναι η κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλό μεσημέρι, κυρία Αποστολάκη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδάκου, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Β' Περιφέρεια, Βόρειο Τομέα, έτσι να το πούμε. Σωστά. Μέρες που είναι, γιατί δεν ξέρω τι γίνεται. Εσείς τι, βλέπετε εξελίξεις πολιτικές, βλέπετε πιθανότητα εκλογών? Ακούσατε καταρχήν τον κύριο Μητσοτάκη, την ομιλία του εκεί στην κοινοβουλία? Λέω αν ακούσατε.
1: Όχι, δεν μπορούσα να την ακούσω. Κοιτάξτε, είναι σαφές, κύριε Παπαδάκου, ότι η χώρα βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο. Και αυτό αφορά την κυβέρνηση εκείνη, μέσα από τις πρωτοβουλίες της, μέσα από τις πολιτικές της μεθοδεύσεις, μέσα από μια σειρά τεκτενωμένων στο εσωτερικό της, έχει πλέον εδραιώσει την πεποίθηση στην κοινή γνώμη ότι οι εκλογές συζητιούνται και είναι μέσα στις στοχεύσεις τους, ανάλογα με τις μικροκομματικές επιδιώξεις της πλειοψηφίας. Άρα είναι σαφές ότι κινούμαστε σε τέτοια περίοδο, με τέτοια προοπτική μπροστά μας. Τώρα, το πότε θα γίνουν οι εκλογές, το ξέρει και θα το αποφασίσει μόνο ο Πρωθυπουργός. Δεν νομίζω ότι όλα τα υπόλοιπα, ξέρετε, είναι προβλέψεις, και ο Ανδρέας Παπανδρέου έλεγε ότι καλό είναι να κάνουμε προβλέψεις για ένα 24ωρο. Νομίζω ήταν σοφό αυτό που έλεγε.
0: Ναι. Τώρα η κυβέρνηση, την κυβέρνηση αυτή η περίοδος τη βρίσκει πράγματι να βάλεται και από τα σκάνδαλα, όχι μόνο όμως, και από την καθημερινότητα του κόσμου που είναι δύσκολη. Τις 17 του μήνα ο κόσμος ξεμένει, από ό,τι λένε οι περισσότεροι, 15, ενώ ήταν από τις 20, έχει μειωθεί τώρα, έχουν μειωθεί οι μέρες, δεν έχουν χρήματα να περάσουν δηλαδή το υπόλοιπο διάστημα. Λοιπόν, την αντιπολίτευση πώς τη βρίσκει όμως αυτή η περίοδος, τι εκτιμάτε εσείς, πώς βλέπετε το τοπίο τώρα της αντιπολίτευσης? Θα μπορέσει η αντιπολίτευση να εκμεταλλευτεί, αν θέλετε, την απαξίωση που βιώνει η κυβέρνηση, αυτό είναι σίγουρο, τη δυσαρέσκεια του κόσμου, και να έχει και την πρόταση? Γιατί δεν είναι μόνο η διαπίστωση είναι σε εμάς τους δημοσιογράφους. Να λέμε αυτό συμβαίνει, αυτά. Περιγράφουμε την κατάσταση. Αλλά η λύση είναι σε εσάς, στους πολιτικούς, να την προτείνετε.
1: Προφανώς οι πολιτικοί δεν είναι σχολιαστές. Και δεν είναι ρόλος τους αυτός. Οι πολιτικοί είναι εκείνοι που θα προτείνουν λύσεις για ανατροπές όσων κάνουν τις ζωές των ανθρώπων πολλές φορές και αβίωτες. Όπως είπατε, δύο είναι τα βασικά ζητήματα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζει η χώρα. Υπάρχει μια τεράστια αύξηση των ανισοτήτων, που είναι αποτέλεσμα επιλογών της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Δεν είναι κάτι τυχαίο το οποίο συμβαίνει. Είναι στοχευμένη αυτή η πραγματικότητα. Και δεύτερον, είναι πλέον μια ευθεία επίθεση στους θεσμούς και το κράτος δικαίου, εξαιρετικά προβληματική για τη λειτουργία των θεσμών και του δημοκρατικού πολιτεύματος. Σκηνικό στη χώρα είναι δεδομένο, δηλαδή είναι κατακαιρματισμένο και υπάρχει μια μεγάλη ρευστότητα. Θα σας έλεγα ότι η αφετηρία είναι το 2010, όταν με την δραματική περιπέτεια της χρεοκοπίας καταραίει ο δικοματισμός με τους μεταπολιτευτικούς όρους, και κάποιοι προσπαθούν να φορτώσουν στο ΠΑΣΟΚ όλη την αποκλειστική ευθύνη για αυτή τη δραματική περιπέτεια.
0: Όχι μόνο στο ΠΑΣΟΚ, μην το λέτε, μιλάνε και το 2015. Είναι μόνο στο ΠΑΣΟΚ. Γενικώς φορτώνει στην αντιπολίτευση, ας το πω έτσι ας το πούμε.
1: Όχι. Εγώ θα σας μιλήσω για το ορόσημο αυτό, δηλαδή την αφετηρία της κατάρρευσης του δικοματισμού. Από εκεί και πέρα η εκάστοτε κυβέρνηση αναφέρεται στην προηγούμενη αντιπολίτευση. Αλλά αυτό το οποίο συνέβη στη χώρα μέχρι, θα έλεγα, το τέλος της δεκαετίας 2010-2020, ήταν ένα αφήγημα με βάση το οποίο ο βασικός υπαίτιος για αυτή την δραματική ανατροπή που συνέβη στις ζωές των ανθρώπων, σε κάθε οικογένεια, όταν οι άνθρωποι είδαν τις ζωές τους να διαλύονται, όταν ξεκινήσαμε να φεύγει ο κόσμος ως μετανάστης, και μάλιστα να φεύγει η κρέμα της κοινωνίας, γιατί δεν μπορούσε να συντηρηθεί στη χώρα, και όλα τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με το ότι κάποιοι προσπάθησαν αυτό να το φορτώσουν αποκλειστικά στο ΠΑΣΟΚ. Και νομίζω ότι σήμερα, 15 χρόνια μετά, που είμαστε όλοι λιγότερο θυμωμένοι και άρα περισσότερο σοφοί και αντικειμενικοί, έχοντας ζήσει ένα δεξιό μνημόνιο και ένα αριστερό μνημόνιο στο σύνολο των τριών μνημονίων της χώρας, είμαστε λίγο πιο αντικειμενικοί και νομίζω πιο δίκαιοι στον επιμερισμό των ευθυνών. Έχει ενδιαφέρον ότι ενώ γεννιέται ένας όρος στην πολιτική επιστήμη που διδάσκεται σήμερα σε πολλές σχολές πολιτικής επιστήμης στην Ιφίλιο, το Pasokification, αυτό το Pasok, το δοκιμασμένο, σήμερα είναι παρόν, ενώ κάποιοι κάποια στιγμή με πολύ χαμηλά ποσοστά εκλογικά μιλούσαν για το πολύ πιθανό ενδεχόμενο της εξαφάνισής του. Αυτό το Pasok φαίνεται ότι έχει πολύ βαθιές ρίζες ως κοινωνικό κίνημα, ναι, στην κοινωνία.
0: Έτσι είναι, όπως το λέτε.
1: Έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Είσαστε παρόντες, παρούσες και στη Βουλή, αλλά από την άλλη πλευρά έχετε μια μεγάλη διαφορά ακόμα και τώρα με το πρώτο κόμμα που είναι η Νέα Δημοκρατία. Και από την άλλη πλευρά, πώς πιστεύετε, τι πρωτοβουλίες πρέπει να πάρετε για να ενωθούν οι δυνάμεις του Δημοκρατία. Δείτε, χωρίς συνεργασίες δεν νομίζω ότι μπορεί να ορθωθεί ένα τείχος απέναντι σε αυτό που λέτε, την παραβίαση του κράτους δικαίου, το ότι οι ζωές των ανθρώπων ρημάζονται καθημερινά, γιατί περί αυτού πρόκειται, έτσι.
1: Περί αυτού πρόκειται.
0: Πώς λοιπόν, τι τείχος θα ορθώσετε απέναντι σε αυτό, πολιτικό?
1: Κοιτάξτε, πράγματι οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή, πέρα από την ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό, δείχνουν ότι ενώ υπάρχει μία ουσιαστικότατη μείωση της εκλογικής και πολιτικής επιρροής της κυβέρνησης, φαίνεται ότι για την ώρα
0: δεν
1: αμφισβητείται η πρώτη θέση.
0: Ναι.
1: Δεν αμφισβητείται, ναι, η πρώτη θέση. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο στοίχημα, που αν θέλετε την άποψή μου δεν είναι ένα στοίχημα που αφορά, ξέρω εγώ, έναν κομματικό στόχο του Pasok. Είναι ένα εθνικό στοίχημα. Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Έτσι όπως τη χρειαζόταν και το 1981. Θεωρώ ότι οι συνθήκες είναι εξαιρετικά παράλληλες και θα έλεγα σήμερα ενδεχομένως πολύ πιο
0: γιατί
1: δραματικές.
0: Γιατί δεν πιστώνετε το Pasok σε ό,τι σας αφορά τώρα, γι' αυτό ρωτάω για το Pasok, αλλά και συνολικά η αντιπολίτευση, γιατί δεν πιστώνετε αυτή τη μεγάλη δυσαρέσκεια και την απαξίωση της κυβέρνησης? Ποτέ,
1: κοιτάξτε,
0: δεν υπήρξε τέτοια αμφισβήτηση της κυβέρνησης και από μέσα. Μιλάμε για τον Κώστα τον Καραμαλή, τον πρώην πρωθυπουργό, μιλάμε για τον Παυλόπουλο, μιλάμε για τον Σαμαρά. Πώς
1: θα ξεκινήσω, από το δεδομένο ότι ασφαλώς ότι πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο. Πρέπει κάθε στέλεχος και κάθε φωνή του Pasok, από την ηγεσία μέχρι το κάθε στέλεχος όλη τη χώρα, να προσπαθήσει ακόμα περισσότερο η συλλογική μας έκφραση να γίνει πιο δυνατή, η φωνή μας να γίνει πιο δυνατή. Αυτό το πρόγραμμα που δίνει λύσεις και έχει απαντήσεις σε όλα αυτά που κάνουν τη ζωή τόσο δύσκολη, από το στεγαστικό και τα εργασιακά που βαφτίζεται πλέον το 13ωρο ευελιξία στη χώρα μας, μέχρι την καταχρηστικότητα του τραπεζικού τομέα και τα σπίτια που χάνονται καθημερινά στους πληστηριασμούς, καθώς η προστασία της πρώτης κατοικίας που το Pasok μέσα στη μέγενη των μνημονίων κατόρθωσε να θεσμοποιήσει το 2010, καταργήθηκε απολύτως.
0: Νόμο Κατσέλη, ασφαλώς.
1: Εγώ να σας πω την αλήθεια, αναφέρομαι στους νόμους από τις κυβερνήσεις που τις ψήφισαν, και ο νόμος 3869 του 2010 είναι ο νόμος της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου και μιας κοινοβουλευτικής ομάδας που σε πολύ δύσκολες συνθήκες μπόρεσε να ορθώσει το ανάστημα η κυβέρνηση στους δανειστές και σε μια πολύ σκληρή τρόικα, και να πετύχει ένα νόμο που έσωσε τα σπίτια των ανθρώπων.
0: Κυρία Αποστολάκη,
1: 9 χρόνια μετά, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τον νέο πτωχευτικό κώδικα κατάργησε κάθε έννοια προστασίας στην πρώτη κατοικία. Πέρα όμως από αυτό, θέλω να σας πω το τι φταίει και την συνομολόγηση ότι ασφαλώς πρέπει να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο. Θέλω να σας πω ότι στην πολιτική είμαστε εδώ για να κάνουμε ανατροπές. Είναι ένας δύσκολος στόχος, έχω όμως εδρεωμένη βαθιά μέσα στην καρδιά μου την πεποίθηση ότι ασφαλώς και μπορεί να γίνει αυτή η ανατροπή και αυτή η πρώτη θέση να αμφισβητηθεί. Ξέρετε, σε εκείνη την κάλπη που έχει ουσία και σημασία, δεν υποτιμώ τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, απλώς υπερτιμώ την τελική δημοσκόπηση, την ουσιαστική. Έχουμε δει δημοσκοπήσεις στην Τουρκία ή στις Ηνωμένες Πολιτείες στις τελευταίες εκλογές να διαψεύδονται και να μην μπορούν να πιάσουν το αισθητήριο του ψηφοφόρου και όχι το αισθητήριο του συνομιλητή στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι διαφορετικά αυτά.
0: Επειδή εδώ είμαστε συγκεκριμένοι και θα σας πω το εξής, θέλω να μου πείτε τι απαντάτε και στην πρόσκληση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Φάμελος επανειλημμένα έχει πει πως πρέπει να συνεργαστούν οι δημοκρατικές δυνάμεις, αλλά και σε προτάσεις συγκεκριμένων στελεχών, όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ και από άλλους χώρους, να κάτσουν σε ένα τραπέζι να συζητήσουν Ανδρουλάκης, Φάμελος, Τσίπρας. Έχει μπει και ο παράγοντας του νέου κόμματος τώρα. Θα το εξαγγείλει σε λίγο, έτσι, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας. Λοιπόν, πώς βλέπετε αυτή την πρόταση, για να μιλήσουμε και συγκεκριμένα. Πρέπει να γίνει αυτό προεκλογικά, πρέπει να καθίσουν σε ένα τραπέζι να μιλήσουν οι επικεφαλείς αυτού του χώρου, εν πάση περιπτώσει. Τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, κυρία Παπαδάκου, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας χώρος που βρίσκεται σε μια περιδίνηση και ενδεχομένως επίκειται μια επιδείνωση αυτής της κατάστασης μετά από μια επόμενη διάσπασή του. Έχει υποστεί πολλές διασπάσεις και επίκειται, από ό,τι είπατε κι εσείς πριν από λίγο, μια επόμενη πιο ηχηρή και ίσως πιο δυνηρή διάσπαση από τον επόμενο, από έναν από τους προέδρους του και πρώην πρωθυπουργό. Το ενδεχόμενο αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ τίθεται επιτάπητος. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένα διαδικαστικό ακαθόδε ζήτημα που βεβαίως δεν ενοποιεί και όλο το πολιτικό του προσωπικό.
0: Δεν φαίνεται όμως αυτό να υιοθετείται. Δηλαδή τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν πει κάτι τέτοιο. Ένα τέλεχος του κυρίου Τσίπρα το είπε, το οποίο ας πούμε το άδειασε ο κύριος Τσίπρας.
1: Δεν αποφασίζει ο κύριος Τσίπρας για το ΣΥΡΙΖΑ, φαντάζομαι.
0: Ναι, όχι.
1: Εκτός αν αποφασίζει.
0: Όχι, ακούστε. Το ενδεχόμενο αυτό δεν έχει μπει στο τραπέζι.
1: Δεν εμπλέκομαι.
0: Από στελέχη του. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα παραμένει όμως αυτό το ερώτημα. Η παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή και οι πρωτοβουλίες του
1: είναι δεδομένες. Κυρία Παπαδάκου, θέλετε να σας απαντήσω?
0: Ναι.
1: Θέλετε να σας απαντήσω, αν ακούσετε? Δεν με αφορούν τα εσωτερικά άλλων κομμάτων. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι για το ΠΑΣΟΚ η πολιτική του αυτονομία είναι μια αδιαφυσβήτητη ταυτοτική του ιδιότητα. Δεν συζητείται και δεν διαπραγματεύεται. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να χτίσει μεγάλες κοινωνικές πλειοψηφίες και συμμαχίες, όπως το έχει κάνει πολλές φορές στο παρελθόν, όταν μέσα από τις πολιτικές του ως κυβερνητική παράταξη ευθύνης άλλαξε τις ζωές των ανθρώπων, τις βελτίωσε, επιχείρησε να μειώσει τις ανισότητες και πολλές φορές τα κατάφερε, άλλες φορές όχι, αλλά πολλές φορές με τις παρεμβάσεις του τα κατάφερε και υπηρέτησε με συνέπεια και ευαισθησία το κοινωνικό κράτος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θα συνεχίσει να κάνει, ναι, επιδιώκοντας να χτίσει πλατιές και πλειοψηφικές κοινωνικές συμμαχίες.
0: Ναι. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Για πάμε στις υποθέσεις που έχετε κάνει δύο προτάσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα καλούνται 13 βουλευτές ως ύποπτοι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από χτες για αυτές τις παράνομες επιδοτήσεις. Ξέρετε καλά την υπόθεση, σας έχω δει και στην Εξεταστική Επιτροπή. Βιτριολικές παρεμβάσεις έχετε κάνει, δεν είναι δικός μου όρος, είναι του συναδέλφου του Γιώργου του Λακόπουλου, ο οποίος έχει μιλήσει για αυτές τις παρεμβάσεις. Λοιπόν, που έχετε κάνει εκεί ερωτήσεις, ξέρετε καλά τις επισυνδέσεις κλπ. Το γεγονός καταρχήν ότι καλούνται 13 βουλευτές της πλειοψηφίας, έτσι, ως ύποπτοι για κακοδιαχείριση και για βαριές κατηγορίες για ένα πολιτικό. Δεν έχει σημασία αν είναι πλημελήματα ή κακουργήματα. Πώς το βλέπετε αυτό, βάζει ένα ηθικό θέμα στο τραπέζι για την πλειοψηφία εκεί της Νέας Δημοκρατίας, ότι υπάρχουν 13 άνθρωποι από την πλειοψηφία οι οποίοι ας πούμε καλούνται ως ύποπτοι? Υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας, δεν λέω, αλλά πώς το βλέπετε εσείς?
1: Κοιτάξτε, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ περιγράφεται με έναν πολύ συγκροτημένο και καλά τεκμηριωμένο τρόπο στην πρώτη από τις δικογραφίες που έχουν φτάσει στη Βουλή, ενώ όπως διαβάζουμε αναμένονται και επόμενες, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ως ένα εγκληματικό δίκτυο που με απολύξεις που αφορούσαν διοικήσεις διορισμένες από την παρούσα πλειοψηφία έκλεβαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις που προορίζονταν για τους έντιμους και παραγωγικούς αγρότες και τις κατήθυναν σε έναν ΕΣΜΟ με στόχο περαιτέρω και την εξαγορά πολιτικής επιρροής. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι οι κυβερνητικές μεθοδεύσεις της συγκάλυψης, είτε αυτό αφορά στην τραγωδία των Τεμπών, είτε αυτό αφορά στο παρακρατικό σκάνδαλο των υποκλοπών, είτε αυτό αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν έχουν κανένα θεσμικό και αξιακό φραγμό. Για παράδειγμα, δεν μπορούν να εξηγήσουν και δεν απαντούν φυσικά στο προφανές ερώτημα πώς είναι δυνατόν να έρονται οι ασυλίες 13 βουλευτών, αλλά την ίδια στιγμή να συνεχίζεται η επιχείρηση επί της ουσίας αμνίστεσης, το μπλοκάρισμα της διερεύνησης ενδεχόμενων, και υπογραμμίζω πάντοτε τη λέξη ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών, για τους υπουργούς. Για τους υπουργούς. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή τα διαφορετικά μέτρα και σταθμά για τον κύριο Βορύδη και Αβγενάκη σε σχέση με τον κύριο Μηταράκη και τον κύριο... να μην χρησιμοποιώ τώρα τα ονόματα των 13. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί
0: τον κύριο Τσιάρα είναι πολύ, δεν είναι, ναι.
1: Τον κύριο Τσιάρα και τους υπόλοιπους 13. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο κύριος Τριαντόπουλος επελέγει να αυτή την fast track αντιθεσμική και σαφέστατα αντισυνταγματική διαδικασία επελέγει να παραπενθεί, να συσταθεί μάλλον, όχι να παραπενθεί, επελέγει η σύσταση προανακριτικής επιτροπής, και τώρα σε ό,τι αφορά την πρότασή μας για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, την δεύτερη που καταθέτουμε, επελέγει και πάλι η οδός της προστασίας των πρώην υπουργών.
0: Έχετε απάντηση τι φοβούνται, γιατί δεν το κάνουν τώρα σε αυτή τη φάση, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια πάρα πολύ έφραστη ισορροπία σε ό,τι αφορά την συνοχή, όχι σε ό,τι αφορά την ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Αναφέρομαι στην πολιτική και ψυχική συνοχή. Ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία ετοιμάζεται για ένα συνέδριο στο οποίο οι δύο πρώην πρωθυπουργοί της δεν θα παραστούν. Ο ένας είναι διαγραμμένος και ο άλλος με χθεσινές του δηλώσεις στυλίτευσε με πάρα πολύ βαρύς ο κ. Καραμαλής χαρακτηρισμούς τα όσα συμβαίνουν, για παράδειγμα, στον πρωτογενή τομέα. Mm-hmm. Υπάρχουν διαρκή κοινοβουλευτικά χτυπήματα που δεν, ξέρετε, αφορούν μια εσωκομματική αντιπολίτευση. Εδώ αφορούν ουσιαστικούς τριγμούς στην συγκολητική ύλη ανθρώπων μέσα σε έναν κόμμα όπου έχει, κατά την άποψή μου, ο κομματικός αξιακός κώδικας έχει διαραγεί. Κατά συνέπεια, αυτά είναι που βαραίνουν σε ό,τι αφορά τις επιλογές, όπως και βεβαίως ένα δεδικασμένο σε ό,τι αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο είναι βέβαιο ότι θα χρησιμοποιηθεί από επόμενους πρώην υπουργούς, διότι όταν δημιουργείται αυτή η θεσμική εκτροπή με το προηγούμενο της κατάχρησης της επιστελικής ψήφου για να προστατευθούν οι κύριοι Βορύδης και Αβγενάκης, όταν ήταν γνωστό και στα δημοσιογραφικά γραφεία ότι η μυστικότητα της ψηφοφορίας δημιουργούσε εύλογη ανησυχία για πολλές ψήφους από την κυβερνητική πλειοψηφία, οι οποίες θα υπερψήφιζαν την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, και όταν για αυτό τον τρόπο, για να προστατευθούν αυτοί οι δύο πρώην υπουργοί και να μην περάσουν αυτή τη βάσανο, οργανώθηκε και μεθοδεύτηκε αυτή η εκτροπή, είναι προφανώς ότι και οι υπόλοιποι, οι οποίοι ενδεχομένως θα περιλαμβάνονται σε δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, θα αξιώσουν,
0: μεταχείριση, λέτε,
1: μια ανάλογη μια ανάλογη προστασία. Γιατί ξέρετε, η δικογραφία, η πρώτη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους κυρίους Αβγενάκη και Βορύδη ήταν μια πολύ βαριά ποινική δικογραφία.
0: Το είδαμε και στην εξεταστική με τους φραπέδες, με τις κυρίες με τις Πόρσε και τα πολυτελή αυτοκίνητα. Λοιπόν, κυρία Αποστολάκη, ευχαριστώ πολύ. Πούμε ακόμα πιο πολλά, αλλά ξέρετε, ο ραδιοφωνικός χρόνος. Ευχαριστώ πολύ πάντως που είσαστε μαζί μας. Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι ήταν για σήμερα από τις αντιδικίες. Ακούσατε πολλά, εσείς θα κρίνετε τώρα, αύριο πάλι, 12 η ώρα το μεσημέρι. Να είστε καλά. Πάμε!
2: πατέρας σου έχει τα γόνατά του. Μπορεί να τρέξει.
3: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
3: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
4: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία. Περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: στο κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
4: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
5: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
6: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Με εχμές εναντίον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για επιλεκτικές διαρροές και πρόχειρες αξιολογήσεις σε ό,τι αφορά την έρευνα για την εμπλοκή γαλάζιων βουλευτών στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης που θέλουν να μετατρέψουν τη Βουλή σε δικαστήριο, αλλά και μηνύματα προς τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας να διασφαλίσουν την ενότητα της παράταξης αποφεύγοντας λογικές μίζερης εσωστρέφειας, τοποθετήθηκε στη συναντρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η αυτοκριτική είναι επιβεβλημένη, ζητώντας από τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να εκφράσουν ελεύθερα τις ενστάσεις τους, να επισημάνουν λάθη, αλλά ταυτόχρονα να ιδρώσουν τη φανέλα για την κατάκτηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας στις εκλογές. Κάτω από τα 100 δολάρια το Brent, η τιμή στην Αγγλία έπεσε για το πετρέλαιο, αλλά δεν ακολουθεί η αμόλυβδη. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης παραμένει πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο έπεσε στο 1,80 ευρώ το λίτρο. Άρχισε η υποβολή των αιτήσεων των δικαιούχων για τα προγράμματα αγροτικής εστίας του 2026. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται έως τις 25 Μαΐου και μπορούν να πραγματοποιούνται και μέσω των ΚΕΠ. Περίπου 4.500 μαθητές σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εκπαιδεύτηκαν στο ΚΑΡΠΑ και στις πρώτες βοήθειες στο πλαίσιο του προγράμματος Αμέσως. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με το ΕΚΑΒ και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης σε σχολεία από το Ορμένιο μέχρι το Κάτω Νευροκόπη και από τη Σαμοθράκη μέχρι τη Θάσο. Ο ΕΟΦ απαγορεύει τη διάθεση του αντισηπτικού Aseptoman Gel της εταιρείας Dr. Schumacher. Διατέθηκε στην αγορά προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης του αιτήματος για έκδοση άδειας κυκλοφορίας βιοκτώνου.
6: Ο καιρός.
7: Άραιες νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες. Άνεμοι νότιοι, νότιο-δυτικοί, 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
8: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
9: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα. Πέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sale Service στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο pulospavlashop.gr.
8: Pulos Shop. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
10: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
11: Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
12: Έκθεση Αμυγδαλαιώνας Καβάλας.
11: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
13: Γεια σου, Κία.
14: Γεια σου, Πάνο.
0: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
13: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
0: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
13: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
14: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
17: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
18: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
17: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
18: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
17: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
18: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
17: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
18: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
17: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
18: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
17: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
18: Τηλέφωνο 25920062472.
17: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
19: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε πουχτήσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
20: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
21: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
22: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
23: Ακούστε μας ζωντανά.
22: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
23: Από το ePavla Radio.
22: Από το live24.gr.
23: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
7: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
24: Να το δοτήσουμε, δεν είναι δυνατόν. Λεφτά υπάρχουν μόνο για όπλα. Δεύτερο θέμα στην ευσύ. Φωτιά σε εργοστάσιο της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης. Θυμάστε, το ξεχασμένο σκάνδαλο που θυμίζει ο ΠΚΠ. Τώρα αυτά, κανάς Λικεσάς θα τα έχει γράψει. Ριζοσπάστης. Με κουκουέ ισχυρό προχωράμε μπροστά για τις νέες μεγάλες στιγμές του λαού. Αυτό το είπε ο καμαράς του Τσούμπας χθες εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου μίλησε σε συγκέντρωση του κουκουέ για τα 90 χρόνια από την εξέγερση του Μάη του 1936. Βέβαια, να πούμε ότι στην εξέγερση το κουκουέ έχει παίξει ένα πάρα πολύ περιορισμένο ρόλο. Απογευματινή! Περίεργη γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Έστειλε κλήσεις για κακουργήματα σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημελήματα. Είδατε πόσο άσχετη με τα νομικά είναι αυτή η Κοβέτσι που πήγε και τελείωσε νομική στη Ρουμανία με τον Τσαουσέσκο. Να έρθει εδώ στην Ελλάδα να την πάμε σε ένα ιδιωτικό να ανοίξουν τα μάτια. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Ο Κολάμπια υπογράμμισε τη σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοείας, που τώρα πρέπει να είναι για τα στενά του Ορμούς, και τη διατήρηση του καθεστώτος Αμπτάλα Βίτα. Ο Αμπτάλα Βίτα είναι ο βασιλιάς της Ιορδανίας. Είναι πως είναι Κολάμπια ο Α ο ανέμελος, έτσι είναι ο Αμπτάλας ο Βίτα στην Ιορδανία. Εκεί δεν θέλουμε δημοκρατία, έχουμε βασιλιά. Καθημερινή. Νέο ναυάγιο για την έρευνα. Δεν προχωράει το Trust Your Star με προϋπολογισμό 80 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα είναι δυνατόν. Εμείς κάναμε ένα πρόγραμμα 80 εκατομμύρια ευρώ να το μοιράσουμε εκεί σε νέους επιστήμονες, ερευνητές κτλ. Χωθήκαν κάτι πανεπιστήμια, κάνανε κάτι προτάσεις που είναι καλύτερες. Εμείς τις απορρίψαμε, μαλώσαμε με τα πανεπιστήμια. Πάει το πρόγραμμα. Πάνε τα 80 εκατομμύρια ευρώ. Δεύτερο θέμα στην καθημερινή. Αμερικάνοι σε ειδική αποστολή στην Αθήνα για ναρκωτικά, Πειραιά, Ελευθέριος Βενιζέλος και Τραμπ. Σε ειδική αποστολή στην Αθήνα. Άρχισε ο Χοίδη. Ελεύθερος τύπος. Τα 6 SOS για αφορολόγητες μεταβιβάσεις. Τι ισχύει για κίνητα και χρήματα. Να πάρετε να διαβάσετε αν έχετε ακίνητα, αν έχετε χρήματα, να τα μεταβιβάσετε στα παιδιά σας και να δείτε εδώ πώς θα γίνει να μην σας πιάσει ο πιτσίλης. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Κυριάκος Πιερεκάκης. Νέα πρόορη αποπληρωμή χρέους 6,9 δις τον Ιούνιο. Είδατε, οι άλλοι τα πήρανε τα λεφτά. Μας καταχρεώσανε, μας χρεοκοπήσανε και τώρα έρχεται ο Πιερεκάκης και τα πληρώνει. Τα χρέη των αλλωλών. Τα νέα. Λύση μέσω Πεκίνου στον Περσικό κόλπο. Το παρασκήνιο των τελευταίων ωρών. Χθες είχαμε για τον ιό, προχθές για τους πυράβλους, σήμερα λύση μέσω Πεκίνου. Δεύτερο θέμα στα νέα. Πώς ο Βενιζέλος, ο Βαγγέλης έτσι, ένωσε όλη τη Νέα Δημοκρατία. Ενδιαφέρον. Δημοκρατία. Ζωφερή αύξηση στις αυτοκτονίες και πράγματι τα στοιχεία αυτό δείχνουν. Δεύτερο θέμα στη Δημοκρατία. Διπλό ράπισμα από Καραμαλή, το Βούδα που λέμε έτσι. Δεν πάει στο συνέδριο και έριξε ρουκέτες για την απόλυτη εγκατάλειψη του πρωτογενούς τομέα. Συγγνώμη, εγκαταλείψαμε εμείς τον πρωτογενή τομέα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τα εκατομμύρια πρόβατα, γίδια, αν είναι δυνατό. Εστία, σύνταγμα επί δεξιά, διατάξεις για την προστασία της σημαίας και της γλώσσας. Πράγματι έτσι είναι, δεξιό σύνταγμα θα κάνουμε. Και εδώ τώρα επειδή μπαίνει και το θέμα της γλώσσης, πιστεύω ότι πρέπει τουλάχιστον να επιστρέψουμε στο πολυτρονικό. Τουλάχιστον. Και ελεύθερο και εθνικός κήρυκας, πτώση της τιμής του πετρελαίου, άνοδος των μετοχών. Αισιοδοξία για τον τερματισμό του πολέμου, είπα Ιράν. Είδατε, έχει πόλεμο, ανεβαίνει το πετρέλαιο, οικονομάμε. Δεν έχει πόλεμο, πέφτει το πετρέλαιο, οικονομάμε τις μετοχές. Απλά πράγματα. Την πέσανε η τραμπούκη του ΣΥΡΙΖΑ στο Σπύλιο Λιβανό, το καλύτερο υπουργό αγροτικής αναπτύξεως που είχε Ελλάδα από την εποχή του Καποδίστρια του Σμαραγδί, μετά φυσικά το Μάκη το Βορύδη το Μαυρουδί, το καλύτερο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας από το 1974, εννοείται μετά το Γιάννη το Βρούτσι, που και αυτός θα μπορούσε να κάνει πολιτική καριέρα με το επίθετό του. Ο πατέρας του Λιβανού, από ό,τι βλέπω, ήταν υπουργός και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Γινόταν μεταγραφές και τότε. Αλλά αυτός επέλεξε να κάνει πολιτική καριέρα με πάρα πολύ σκλουριά, όπως ακριβώς έκανε και η Όλγα Κεφαλογιάννη. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη, Πορτοσάλτα, Ανεψιέ, Δημητριάδη, σταμάτησα χαρέ και κατηγοράνε τον Λιβανό γιατί αρνείται να ελεγχθεί από τη δικαιοσύνη για κάτι σαν χλαμάρεστε κουτσομπολιά που γράφει αυτή η Κοβέση σε αυτές τις επωνύριστες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Βγήκε λοιπόν ο Λιβανός στην τηλεόραση και τους ισοπαίδωσε. Ξέρετε τι είπε? Ότι οι ψηφοφόροι του τον κατηγορούνε γιατί δεν κάνει ρουσφέτια. Είναι δυνατόν δηλαδή αυτός ο άνθρωπος να τον πάμε να τον δικάσουμε για ρουσφέτια, ενώ οι δικοί του ψηφοφόροι, σύμφωνα με δήλωσή του που είναι αξιόπιστη, τον κατηγορούν ότι δεν κάνει ρουσφέτια. Και τον ρωτάνε εκεί σε ένα βοθροκάναλο, ναι λέει καλά λέει και τι είναι αυτά με τη Σκοβέση. Και λέει τι είναι αυτά λέει. Έκανα λέει εξυπηρετήσεις σε αγρότες, οι οποίοι άνθρωποι είχαν γραφειοκρατικά προβλήματα, αυτά που λέμε οι παθογένειες ρε παιδί μου του ελληνικού δημόσιου τομέα. Αυτό ακριβώς και αναντήρητα και τελεία και παύλα και παράγραφος που λέει και ο Γιάννης ο Πρετεντέρς. Αλλά τι είναι από αυτούς ο λαϊκισμός των Μαδούρων. Τοξικός βούρκος, δηλητήριο, πάλι καλά παντίπαλος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Μέχρι όμως να έρθουν εκείνες οι εκλογές, εμείς τώρα πάμε στα μπαλκόνια μας με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων. Θέλω να χειροκροτήσουμε την Ντόρα την Μπακογιάννη, τη μαμά του Κωστάκη του Διεθνολόγου, την καλύτερη δήμαρχο Αθηναίων από την εποχή του Περικλέους, μετά φυσικά τον Κωστάκη, την καλύτερη υπουργό των εξωτερικών της Ελλάδας, εννοείται μετά τον καθηγητή συνταγματικού δικαίου και πνευμονολογίας καθηγητή Γεραπετρίτη, αυτή που επί Μαδούρων δεν είχε στην τσέπη τους ούτε ένα πενιντάρικο για να πάρει στα εγγονάκια της πασχαλινά σοκολατένια αυγά Αύγουστο μήνα, τότε με το δημοψήφισμα. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Θες λοιπόν η Ντόρα, που αν δεν σας αρέσει η Ελλάδα να πάτε στη Βόρεια Κορέα, έδωσε μια βαρύνουσα σημασία συνέντευξη στην εκπομπή Bonjourno με τη Φέη Σκοδρά. Λοιπόν, και τη ρωτάει η Σκορδά, λέει, ποια είναι λέει η σχέση σου με τον Κολάμπια. Μιλάμε, κράτησε την ανάσα της όλη η Ελλάδα. Μέχρι και οι αστυνομικοί στο Μαξίμου που δέρναν χθες τους φοιτητές σταματήσαν να τους δέρνουν. Και λέει τώρα, είμαστε μια οικογένεια πάρα πολύ αγαπημένη. Η σχέση η οικογενειακή είναι πάρα πολύ γερή και πάρα πολύ καλή. Είναι ο μικρός μου αδερφός. Πώς να το κάνουμε? Και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Τώρα τεχνικά μιλώντας, εγώ λίγο ξινή μου φάνηκε η απάντηση της Ντόρας. Δηλαδή, εντάξει, ρε παιδί μου, σε ρωτάνε ποια είναι η σχέση με τον αδερφό σου και εσύ τι απαντάς? Τι σχέση να έχω με τον αδερφό μου? Μια ζωή τον τρώω στη μάπα. Τι πράγμα. Μα καλά, ποιος γράφει τον όδικο αυτής της εκπομπής? Η Ρωσίδα κατάσκοπος που ήταν γειτόνισσα της Μιλένας Αποστολάκη. Λοιπόν, προσέξτε ρε Μάλια. Μη πέσει κανένας Κολάμπια και η Ντόρα αναλάβει πρωτοβουλία να πάμε κυβέρνηση μαζί Νέα Δημοκρατία και Πασόκ με πρωθυπουργό τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Κύριε Δρακόπουλε, στο ίδιο μας Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε τώρα και τον Ομπάμα που έχει φτιάξει λέει ένα μουσείο για τη δημοκρατία, αν είναι δυνατόν. Σας παρακαλώ, λίγο φωνάξτε την τώρα την Μπακογιάννη. Λίγο να μας πει, καλοκαιριάτικα βρίσκει πασχαλινά σοκολατένια αυγά ή είναι σε έλλειψη? Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπια θέλει δεν θέλει έχει για δεύτερη τετραετία δίπλα την τώρα την Μπακογιάννη, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν και όλες οι γιαγιάδες που παίρνουν πασχαλινά σοκολατένια αυγά Ιούλιο μήνα στα εγγονάκια τους. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τρίτη τετραετία δικό σου, τυχερή Αριστοτελή Απελώνη. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σικλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τζανακάκης έχει διαλέξει μουσικές, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242 και τα μηνύματα σήμερα είναι δωρεάν από ζαχαροπλαστεία που φτιάχνουν σοκολατένια πασχαλινά αυγά όλο το χρόνο, 69-70-60-99-00. Ένα τραγούδι κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των μαδουριστών, καθώς ο συμμουτανό εθνάκης ο Κολάμπια, ο Τσιτάκ, το Ροτβάιλερ, η τίγρης της συνταγματικής αναθεώρησης, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Έφερε κέρδη 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ τυπωμένα λεφτά στις τράπεζές μας. Ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Ο Τσίπρας, προφανώς, αλλά γιατί? Γιατί επί Τσίπρα οι τράπεζές μας ήταν κλειστές. Όχι κέρδη δεν έβγαζαν, μέσα έμπαιναν. Ρολά είχαν κατεβάσει. Και απ' έξω, από το Γενάρη του 15 μέχρι τον Ιούλιο του 19, ήταν οι γέροντες και γερόντισές μας, οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας. Κλαίγαν οι ανθρώποι και περιμέναν στις ουρές, μέσα στους καύσονες, μέσα στα κρύα, μέσα στις βροχές, στο αγιάζι, να πάρουν τις συντάξεις τους που ο Τσίπρας δεν τις έκοψε γιατί πούλησε τη Μακεδονία. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ τα κέρδη των ελληνικών τραπεζών το 2025, σύμφωνα με την έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητος που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος. Και προσέξτε ρε Μάγια, 4,2 δις ήταν τα κέρδη των τραπεζών μας το 2024. 4,2. 4,7 δις ευρώ για το 2025 είναι τα κέρδη των τραπεζών μας. Το υπολόγισε ο Άκης ο Σκέρτσος και βρήκε πως το 2026 θα πάμε σε κέρδη 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε, μια και τώρα άνοιξε και η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μιλάμε, συνταγματοποιήσαμε τα κέρδη των τραπεζών μας. Μετά φόρων, έτσι. Και εδώ, φίλοι και φίλες μου, τι βλέπουμε? Πως ο Κολάμπια μία-μία επουλώνει όλες τις μεγάλες πληγές που άνοιξαν στο σώμα της Ελλάδος μας οι Μαδούροι. Έτσι, όπως όλοι ξέρουν, το 2014 όλοι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ άνω των 70 ετών έβαλαν όλα τα λεφτά τους το 2014 σε μετοχές τραπεζών. Και έτσι με τη διαπραγμάτευση του 2015, εξαιτίας διαπραγμάτευσης, τα δείχνει αυτά και το ντοκιμαντέρ, το Sky, τα χάσαν όλα τα λεφτά τους. Ενώ τώρα δείτε σιγά σιγά αυτοί οι άνθρωποι, με τόσα κέρδη που βγάζουν οι τράπεζές μας, ήδη έχουν πάρει τα λεφτά τους πίσω. Μία-μία ο Κολάμπια επουλώνει όλες τις βαθιές πληγές στο σώμα της Ελλάδος μας. Και δείτε κάτι τώρα, στις δημοσκοπήσεις, να είναι καλά ο Ανδρέας ο Δρυμιώτης, ο γκουρούς αμάνος των δημοσκοπήσεων, γκουρούς αμάνος των ιδιωτικοποίησεων, ο Κώστας Χατζηδάκης, τα πράγματα φαίνεται να στρώνουν. Έρχεται και το καλοκαιράκι. Θα πάρουμε και fuel pass το 15 Αύγουστο να πάμε στην Παναγία Σουμελά να ανάψουμε ένα κεράκι. Λοιπόν, φαίνεται λοιπόν ήδη ότι στις μετρήσεις που θα γίνουν μετά το 15 Αύγουστο, έτσι, πάμε για ένα 37% τουλάχιστον και παραπάνω. Έτσι, όλα καλά δηλαδή. Έτσι, για την Ελλάδα μας όλα καλά, έτσι, γιατί αν γίνει κανένα χαζό, προσέξτε, μέχρι και ο Τραμπ θα ακυρώσει την επίσκεψή του στην Ελλάδα. Αν δει δηλαδή ο Τραμπ στις δημοσκοπήσεις τον Αύγουστο, αρχές Σεπτέμβριο, ότι είμαστε χαμηλά, θα ακυρώσει την επίσκεψή του που κατουρημένες ποδιές φίλησε η Kimberly Guilfoyle για να κλείσει επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα του 26. Λοιπόν, ποιος όμως δεν θέλει το καλό της Ελλάδος, οι Μαδούροι. Λοιπόν, φωνάζουν στην ΕΡΤ, δεν ξέρω γιατί την κρατάμε ανοιχτή, τον Κώστα τον Ζαχαριάδη, εκπρόσωπος τύπου ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΣΥ και εμπλεκόμενος στην ανατροπή του Κωστάκη, του γιού της Ντόρας, ανατροπή πραγματικά, την πραξικόπημα που έγινε τότε στις εκλογές και βγήκε δήμαρχος στην Αθήνα αυτός ο Δούκας που δεν είναι Δούκας. Φωνάζουν λοιπόν τον Ζαχαριάδη και τι λέει? Λέει, στόχος μας, λέει, είναι να υπάρξει ένα ψηφοδέλτιο, λέει, στον ευρύτερο χώρο. Κανένας δεν θα μας συγχωρέσει την πολυδιάσπαση. Όχι, Κώστα, εγώ σας συγχωρώ. Να είστε πολυδιασπασμένοι. Λοιπόν, και το ρωτάνε, λέει, τι πρέπει να γίνει, λέει, για να ανατραπεί αυτή η κατάσταση. Συγγνώμη, πάει ο Κώστας Ζαχαριάδης στην ΕΡΤ και τον ρωτάνε τι θα γίνει για να ανατραπεί αυτή η κατάσταση. Μιλάμε, ένορκη διοικητική εξέταση πρέπει να κάνουν. Το ρωτάνε και αυτός αρχίζει να σολάρει, όχι να συνεργαστούμε προοδευτικά μέτωπα κτλ. Συγγνώμη. Δηλαδή πάνε οι Μαδούροι στην ΕΡΤ και τους ρωτάνε οι δημοσιογράφοι τι πρέπει να γίνει για να ανατραπεί η σημερινή κατάσταση.
Τι να πω. Εκτός αν είναι ερώτηση παγίδα. Δηλαδή στη φάση να κάνουμε την ερώτηση, να μας απαντήσει ο Ζαχαριάδης, μετά να στείλουμε το υλικό στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στο σπουδαίο κύριο Τζαβέλα, ώστε να κινήσει σύσταση, δίωξη για σύσταση και συμμορία. Με σκοπό την ανατροπή της σημερινής κατάστασης και ακύρωση της επίσκεψης του Τραμπ στην Ελλάδα, την οποία επαναλαμβάνω, πέτυχε απειλώντας ακόμα και με παρέτηση η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Και βγαίνουν και κάτι άλλοι μαδούρ, ξέρω εγώ, ο Μελίνης ας πούμε, και λένε πως το θέμα λέει δεν είναι κάποιος να πάρει λέει στις εκλογές 5% και άλλος να πάρει 15% και άλλος να πάρει 3% και άλλος να πάρει 13%. Το θέμα λέει να γίνει προοδευτικό μέτωπο. Χτυπάω ξύλο. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, συγγνώμη, ο άλλος είναι απολύτως ικανοποιημένος με το 13%. Και εσύ πας να του βάλεις τώρα μπελάδες στο κεφάλι. Αν είναι δυνατόν. Δεν ξέρω τι να ακούει την εκπομπή ο κύριος Τζαβέλας να ασκήσει διώξη. Αν είναι δυνατόν. Μουσικές. Σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει Dot και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Dot, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει η αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
6: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
7: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
9: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
8: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
9: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
8: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
9: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
8: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
10: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
11: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
0: Καβάλα News.
1: 102,8.

0: Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News. Στους 102,8.
2: Τους Αμερικάνους, αλλά σε δεύτερο χρόνο οι Αμερικάνοι ρίξαν τις ατομικές βόμβες στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι και είχε άλλη εξέλιξη στο θέμα. Τώρα πάμε στα πολιτικά. Λοιπόν, το 1968 εμείς εδώ είχαμε Χούντα και στο Βουκουρέστι έγινε και η διάσπαση του Κουκουέ. Σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου συνέβη κάτι που ξεπέρασε, ας πούμε, το βασικό σχήμα της πολιτικής αντιπαράθεσης των δύο κόσμων. Όλο εκείνο το πράγμα με τον ψυχρό πόλεμο. Το ανατολικό μπλοκ, το δυτικό μπλοκ, ο υπαρκτός σοσιαλισμός, ο υπαρκτός καπιταλισμός, έτσι. Το 68 λοιπόν έγινε μια έφοδο προς τον ουρανό. Προς τα πάνω. Ούτε προς ανατολικά, ούτε προς δυτικά. Και ο χρόνος τότε έγινε ακριβώς αυτό το πράγμα. Ο χρόνος είναι τώρα και ο τόπος είναι εδώ. Δηλαδή ο χρόνος δεν είχε να κάνει με το πότε θα οριμάσουν οι συνθήκες σύμφωνα με κάποια απόφαση του πολιτικού γραφείου και ο τόπος ήταν εδώ. Όχι στην Ελλάδα βέβαια, έτσι. Αλλά όχι κάπου αλλού, σε κάποια μεγάλη άλλη, ξέρω εγώ, σοβιετική πατρίδα. Αυτό το τραγούδισαν και τα μωρά στη φωτιά τη δεκαετία του 80, έτσι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο χρόνος είναι τώρα και ο τόπος είναι εδώ. Αλλά και νωρίτερα είχε γίνει σύνθημα από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ένα σύνθημα που ήρθε βέβαια ακριβώς από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και από το αμερικάνικο 1968, το Right Here, Right Now. Πώς είναι στα ελληνικά? Εδώ και τώρα. Βέβαια και στην πολιτική, όπως και στον πόλεμο που είπαμε πιο πάνω, δεν είμαστε στην εποχή των Ναπολεόντιων πολέμων, δεν είμαστε στη δεκαετία του 80 και δεν είμαστε ούτε στο 2015 εδώ που τα λέμε. Αλλά αυτό με τον ορισμό του τόπου και του χρόνου διεξαγωγής μιας αναμέτρησης, μιας μάχης, παραμένει πλεονέκτημα για αυτόν που μπορεί να ορίσει αυτά τα πράγματα, τον τόπο και τον χρόνο. Ας πούμε, τελευταία πέφτει πολλή ανάλυση το αν ο Κολάμπια και το χορηγικό του σύστημα προχωρήσουν στον περίφημο εκλογικό εθνιδιασμό. Δηλαδή, πάμε καλοκαιράκι, Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πάμε εκλογές. Ξέρω εγώ, τον Οκτώβριο του 25. Έχει αυτό το πλεονέκτημα. Τώρα, το πώς θα το αξιοποιήσει είναι άλλο θέμα. Ας πούμε, τώρα επειδή ξαναμπήκε στη δημόσια συζήτηση για κάποιο λόγο ο Κώστας ο Καραμαλής, ο Βούδας που λέμε, αν θυμάστε, ο Κώστας ο Καραμαλής, ο Βούδας, χωρίς να υπάρχει κάποιο σοβαρό θέμα, προχώρησε το 2007, είχε εκλεγεί το 4, έτσι, το 2007 σε πρόωρες εκλογές για να τις κερδίσει, καθώς το Πασόκ τότε του Γιώργου Ανδρέα Παπανδρέου είχε έναν εντελώς περίεργο βηματισμό. Δηλαδή πήγαινε πέρα δόθε. Έτσι λοιπόν. Και ο Βούδας προκυρήσει πρόωρες εκλογές για να τις κερδίσει και τις κέρδισε. Βέβαια, δύο χρόνια μετά, το 2009, ενώ υπήρχε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα με τα δημοσιονομικά της χώρας, ο Βούδας προχώρησε σε πρόωρες εκλογές για να τις χάσει και έτσι να περάσει την καυτή πατάτα στο Πασό του Γιώργου Ανδρέα Παπανδρέου και του Γιώργου Παπακοσταντίνου. Και τις έχασε. Τώρα, by the way, να ανοίξω μια παρένθεση, θα είχε ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ένα ντοκιμαντέρ για τις διαπραγματεύσεις που έκανε το 2010 η ομάδα του Γιώργου Παπακοσταντίνου. Τώρα, πίσω στο θέμα μας. Τα πράγματα δηλαδή δεν λειτουργούν πάντα με τον ίδιο τρόπο, έτσι. Άλλοτε είναι έτσι και άλλοτε είναι αλλιώς. Να έχουμε επίσης στο μυαλό μας ένα πράγμα σε σχέση με το χρόνο. Ο χρόνος έχει να κάνει με την ταχύτητα, έτσι δεν είναι? Λέει, σε πόσο χρόνο τρέχεις τα 200 μέτρα. Σε πόσο χρόνο κάνεις 50 μέτρα ελεύθερο, ξέρω εγώ, για να περάσεις στα τεφά. Λοιπόν, έτσι, δείτε κάτι. Το καλοκαίρι του 2019 αλλάξαμε κυβέρνηση. Η νέα κυβέρνηση που είχαμε, μέσα σε χρόνο μηδέν, σε χρόνο μηδέν όμως, καταργεί τη νομική σχολή της Πάτρας. Μειώνει το φόρο στα μερίσματα από 10 στο 5%. Καταργεί την προστασία των περιοχών Natura. Ακυρώνει ταχύτατα τα βήματα που γίνανε το καλοκαίρι του 2018 για την αποκατάσταση βασικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, αλλά και νέων δικαιωμάτων, όπως ήταν εκείνο με τη δικαιολογημένη απόλυση. Φτιάχνει μέσα σε χρόνο μηδέν, 30 μέρες, το περίφημο επιτελικό κράτος. Το οποίο βέβαια στη συνέχεια αποδείχθηκε επιτελικό παρακράτος. Δείτε, κινήθηκαν με αστραπιαία ταχύτητα, έτσι. και κινήθηκαν σε διαφορετικές θέσεις. Κλείνω τη νομική στην Πάτρα, δεν την αλληλουργώ ποτέ και μειώνω το φόρο στα μερίσματα. Καταργώ την αιτιολογημένη απόλυση και περιορίζω ασφυκτικά την προστασία των περιοχών Natura. Είναι σε διαφορετικά σημεία αυτές οι κινήσεις. Στην Αμερική αυτό, οι επικοινωνιολόγοι το λένε η τακτική του boxer. Δηλαδή να κινείσαι γρήγορα και να αλλάζεις θέση και σημείο έτσι ώστε ο αντίπαλός σου να μην μπορεί να σε χτυπήσει δυνατά. Να σε βρίσκει γιατί είσαι μέσα στο ring, αλλά να μην μπορεί να σου πετύχει δυνατό χτύπημα. Οπότε, η από εδώ πλευρά που λέμε αριστερά του κέντρου, σε κάποιους αυτό δεν αρέσει γιατί λένε ότι είναι αριστερά του αριστερά, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει. Στην από εδώ πλευρά λοιπόν αριστερά του κέντρου, από τη στιγμή που δεν μπορεί να ορίσει, ξέρω εγώ, το χρόνο διεξαγωγής της μάχης, δεν μπορούμε να, από εδώ να προκηρύξουμε εκλογές. Επίσης αυτό το ότι με αυτά τα σκάνδαλα η κυβέρνηση αν ήταν σε μια άλλη χώρα θα έπεφτε, το ακούσαμε πολλές φορές. Okay, δεν πέφτει εδώ, ξέρω εγώ, εδώ είναι Βαλκάνια. Η από εδώ πλευρά λοιπόν θα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να αποκτήσει άλλη ταχύτητα. Δεν μπορεί να ορίσει το χρόνο διεξαγωγής της μάχης, αλλά μπορεί να παίξει με το χρόνο, να αυξήσει δηλαδή ταχύτητα έτσι ώστε να χτυπήσει δυνατά τον αντίπαλο. Και κυρίως να πείσει ότι όταν θα έχουμε κυβερνητική αλλαγή πολύ γρήγορα θα αλλάξουν 10, 10, 15, 20, 25 πράγματα την άλλη μέρα. Έτσι. Και να αξιοποιήσει βέβαια σε σχέση με τη συζήτηση για το χρόνο το πραγματικά μεγάλο της πλεονέκτημα που είναι η συμμαχία με το χρόνο. Συμμαχία δηλαδή με τους νέους ανθρώπους, πολλοί από τους οποίους αυτές τις μέρες ετοιμάζονται να φύγουν για σεζόν με 1.100 μεικτά για εξαήμερη και 12ωρη εργασία. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

0: Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το βίντεο τσεκ, μέρος τέταρτο. Συνεμένα με το βίντεο τσεκ μου άρεσε αυτό το κομμάτι της εκπομπής, δεν ξέρω σας άρεσε. Να πριν πω αυτό, μπορούμε να το βάλουμε και ακόμα μια φάση σήμερα στο βίντεο τσεκ. Γίνεται τώρα, είναι σε εξέλιξη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι για πρώτη φορά όπου γίνεται κανονική διαδικασία εδώ και 7 χρόνια. Δηλαδή, συνήθως όταν συνεδρίαζε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, μιλούσε ο Πρωθυπουργός και μετά η συζήτηση τελείωνε. Τώρα ζήτησαν και πήραν το λόγο, θα πάρουν το λόγο, γύρω στα 45, δηλαδή περίπου το 1 τρίτο, μεταξύ των οποίων και είναι και όλοι οι εμπλεκόμενοι, αλλά με τεκμήριο αθωότητας, στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ. Το βασικό ζήτημα υποτίθεται ότι είναι η προτάση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αυτό, η αλλαγή της ατζέντας που λέμε κτλ. Αλλά ο Μητσοτάκης, ξεκινώντας, το πρώτο πράγμα που είπε και ήθελε να περάσει το μήνυμα είναι ότι όλοι οι βουλευτές και οι βουλεύτριες της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι με τον ΑΒΔΕΛΤΑ τρόπο εμπλέκονται στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, θα είναι ξανά υποψήφιοι βουλευτές με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η είδηση δηλαδή που βγαίνει εκεί. Τώρα εντάξει, θέλει να αλλάξει το άρθρο 16, το ξέρουμε. Λοιπόν, βίντεο τσεκ. Έχουμε πει και σε άλλα μαθήματά μας πως ο επαγγελματίας δημοσιογράφος δεν πρέπει να μπερδεύει τη δουλειά του με αυτή του δικαστή ή να μπερδεύει τη δουλειά του με αυτή του εισαγγελέα ή να μπερδεύει τη δουλειά του με τη δουλειά που κάνει ο συνήγορος υπεράσπισης. Επίσης, ο επαγγελματίας δημοσιογράφος θα πρέπει να ξέρει από την αρχή ότι δεν είναι αντικειμενικός, αλλά θα πρέπει να προσπαθεί πάντα να είναι αξιόπιστος. Τώρα, αν το πετυχαίνει είναι άλλο θέμα, αλλά τουλάχιστον να προσπαθεί. Και είναι δύσκολο αυτό με την αξιοπιστία, όχι μόνο εξαιτίας της ιδιοκτησιακής κατάστασης του κάθε μέσου μαζικής ενημέρωσης, αλλά είναι δύσκολο και γιατί σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε δεν υπάρχει κανένας δημοσιογράφος που να βλέπει τα πράγματα ουδέτερα. Δηλαδή, αν βλέπει ο άλλος τα πράγματα ουδέτερα, δεν κάνει για αυτή τη δουλειά. Πώς το λέει, παρατηρούμε, αλλά δεν είμαστε ποτέ ουδέτεροι και ουδέτερες. Κατά έναν τρόπο λοιπόν το θέμα είναι τεχνικό και εκεί μας βοηθάει, ας πούμε, αυτό που κάνουμε εδώ αυτή την εβδομάδα στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας, αυτό με το βίντεο τσεκ. Λοιπόν, επειδή ακριβώς η είδηση που βγαίνει είναι αυτό ότι τεκμήριο αθωότητος, όλοι οι βουλευτές, οι πρώην υπουργοί κτλ. Που βρίσκονται στις δικογραφίες αυτής της ουρλού της Κοβέση θα είναι ξανά υποψήφιοι με τη Νέα Δημοκρατία, θα βάλουμε λοιπόν στο βίντεο τσεκ τις τελευταίες εξελίξεις με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είδατε, λέω υπόθεση. Δεν μιλάμε για το σκέλος του αναγνωρισμένου σκανδάλου, το οποίο αφορά πρόσωπα τα οποία πήραν επιδοτήσεις ενώ δεν έπρεπε να τις πάρουν. Αλλά μιλάμε για το σκέλος το πολιτικό, για το αν δηλαδή για την κυβέρνηση που έχουμε δεν είναι μόνο μία υπόθεση, ξέρω εγώ, για παράδειγμα παθογενειών γενικότερων, διαχρονικών κτλ. Εδώ είναι Βαλκάνια, αλλά για το αν είναι ένα πολιτικό σκάνδαλο. Τώρα έτσι όπως το παρουσίασε, έκανα BBC παρουσίαση τώρα, έτσι, και μας λέτε και κατσαφλιάτες. Λοιπόν, πώς μπορούμε λοιπόν να φτάσουμε στο σημείο να πούμε τι είναι. Είναι υπόθεση ο ΠΚΠ ή σκάνδαλο ο ΠΚΠ για την κυβέρνηση. Παναλαμβάνω, υπάρχει το αναγνωρισμένο σκάνδαλο που αφορά αυτούς που κάνανε αιτήματα να πάρουν επιδοτήσεις για ζώα που δεν είχαν και για βοσκοτόπια που δεν υπήρχαν. Αυτό είναι το αναγνωρισμένο σκάνδαλο. Αλλά για την κυβέρνηση τι είναι. Τι μπορούμε να λέμε έτσι ελεύθερα, χωρίς ξέρω να μας κυνηγήσει κανένας ανεφιός Δημητριάδης. Είναι υπόθεση ή σκάνδαλο. Παναλαμβάνω, ο επαγγελματίας δημοσιογράφος δεν είναι ούτε δικαστής, ούτε εισαγγελέας, ούτε συνήγορος υπεράσπισης. Σε αυτή την ιστορία μοιάζει περισσότερο με τον χειριστή του βίντεο τσεκ. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τις επίμαχες φάσεις. Από την αντιπολίτευση είχαμε προτάσεις για προανακριτική επιτροπή που αφορούν δύο πρόσωπα, είναι πρώην κυβερνητικά στελέχη στο Υπουργείο Αγροτικής Αναπτύξεως. Είναι ο πρώην υπουργός Λιβανός και η πρώην υφυπουργός Αραμπατζή. Είναι άλλες υποθέσεις αυτές από τους βουλευτές που παίρναν τηλέφωνο στον εκάστοτε διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ και ζητούσαν μια επίλυση ενός γραφειοκρατικού ζητήματος που αντιμετωπίζει ένας αγρότης. Αυτοί εμπλέκονται στις δικογραφίες, ενώ ήταν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Δηλαδή εκεί είναι οι δύο άνθρωποι που βρίσκονται στο πεδίο.
1: Λοιπόν,
0: θα σας πω κάποια πράγματα για την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, γιατί νομίζω ότι είναι πιο to the point, που θα λέγει και ο Μπαμπινιώτης, σε σχέση με αυτή του ΠΑΣΟΚ. Το αδίκημα το οποίο εντοπίζουν ως προς διερεύνηση ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΣΙΣ και η Νέα Αριστερά είναι το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση. Δεν είναι καθόλου ελαφρύ. Και λένε να γίνει προανακριτική ώστε να διερευνηθεί η τέλεση ή μη αυτού του αδικήματος της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση και να δούμε αν προκύψει και κάποιο άλλο. Λοιπόν, το βίντεο τσεκ σε αυτή τη φάση δείχνει πως η μπάλα είναι μέσα. Δηλαδή λένε διερεύνηση. Είναι μέσα η μπάλα, δεν έπεσε έξω. Δηλαδή δεν υπάρχει πρώτα απ' όλα κάποιο πρόβλημα. Το βίντεο τσεκ το λέει αυτό. Αφού και οι εμπλεκόμενοι, έχω στο μυαλό μου την ομιλία της κυρίας Αραμπατζή, έχουν δηλώσει πως θέλουν να πέσει στην υπόθεση άπλετο φως. Έτσι. Και να μπορέσουν να τους δοθεί η δυνατότητα να αποδείξουν πως δεν έκαναν καμία πράξη νομικά επιλείψιμη. Δηλαδή, τι λένε οι άλλοι, ας πούμε, εκεί πέρα, μαδούροι, να δούμε, να διερευνήσουμε το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κάτω εξακολούθηση. Να γίνει προανακριτική, να πάει εκεί η κυρία Ραμπατζή, φαντάζομαι και ο κύριος Λιβάνος, και να πούμε, παιδιά, εμείς είμαστε αθώοι, 1, 2, 3, 4, 5, 10 πράγματα. Τέλος. Άρα, δεν υπάρχει σε αυτό το σκέλος για την τότε ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σκάνδαλο. Είναι μια υπόθεση ο ΠΚΠ. Πάμε τώρα στο βίντεο τσεκ για την επόμενη φάση. Την ίδια μέρα που κατατέθηκε η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Παύλα Νέα Αριστερά, την ίδια μέρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Μαρινάκης ο Παύλος, απάντησε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, στο περίφημο briefing, πως η κυβέρνηση απορρίπτει το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή. Τώρα κάποιος θα πει, γιατί, ας πούμε, πώς θα πέσει άπλετο φως. Δηλαδή, λέει ο Μαρινάκης, η κυβέρνηση έτσι, έχει μελετήσει το περιεχόμενο της δικογραφίας που αφορά Λιβανό Αραμπατζή και η κυβέρνηση δεν βρήκε κάτι στα στοιχεία που παραθέτει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που να δικαιολογεί τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Τελεία και παύλα. Τώρα δεν ξέρω εκεί στην κυβέρνηση αν γελάσανε και με τα στοιχεία της δικογραφίας, γιατί ένας υπουργός της κυβέρνησης με μη νομικές γνώσεις, ο Σπύρος ο Γεωργιάδης, υπουργός υγείας, είπε όταν διάβασε τη δικογραφία άρχισε να γελάει. Και μάλιστα κατά δήλωσή του πήρε τηλέφωνο και τον Κολάμπια και τον είπε: έλα να γελάσουμε μαζί. Αυτή η κοβέση, ξέρω εγώ, δεν ξέρει να δένει τα κορδόνια της. Τέλος πάντων, από την κυβέρνηση λοιπόν, σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, εξετάσαν τη δικογραφία, δεν βρήκανε τίποτα. Τώρα εδώ να πω κάτι. Σε πρώτο χρόνο. Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα με το βίντεο τσεκ. Είπαμε, το βίντεο τσεκ εξετάζει κάποιες φάσεις, έτσι. Είναι ένα μηχάνημα για το βόλεϊ. Αν η μπάλα είναι μέσα ή έξω, αν ο παίχτης ή η παίχτρια βρήκε φιλέ, αν η μπάλα καθώς πήγαινε out, βρήκε σε κανένα χέρι, οπότε είναι block out. Δεν έχει τεράστιες δυνατότητες. Οπότε εδώ έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Η φάση που εξετάζουμε έχει να κάνει με την κοινοβουλευτική διαδικασία για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Και σύμφωνα με το σύνταγμα που έχουμε ακόμα, η προανακριτική έχει όλες τις αρμοδιότητες του εισαγγελέα πρωτοδικών, δηλαδή οι 12 βουλευτές που τη συγκροτούν γίνονται βουλευτές παύλα εισαγγελείς, και επειδή δεν έχουν δυνατότητες οι ίδιοι να ερευνήσουν μια υπόθεση, θα βάλουν τους συνεργάτες τους, μπορούν να αναθέσουν ειδικότερες to the point που θα έλεγε και ο Μπαμπινιώτης έρευνες πάνω στο επίμαχο αντικείμενο σε κανονικούς εισαγγελείς. Επαγγελματίες εισαγγελείς που έχουν τη δυνατότητα με τους δικούς τους μηχανισμούς και με την βοήθεια της αστυνομίας έτσι, να κάνουν έρευνες. Όπως είναι, ας πούμε, η οικονομική αστυνομία. Λοιπόν, αυτό προβλέπει το Σύνταγμά μας. Τώρα ο Μητσοτάκης λέει θα το αλλάξει. Okay. Αλλά αυτό προβλέπει το Σύνταγμά μας. Ο Μαρινάκης τι είπε, η κυβέρνηση εξέτασε τη δικογραφία και είπε ότι δεν υπάρχει λόγος να γίνει προανακριτική επιτροπή. Προσέξτε, έχουμε μια κυβέρνηση, έτσι, η οποία είναι μονοκομματική. στηρίζεται σε ένα αυτοδύναμο κόμμα το οποίο έχει παραπάνω από 150 βουλευτές. Και προφανώς η κυβέρνηση έχει τη στήριξη αυτών των βουλευτών. Έχει την κυβερνητική πλειοψηφία μέσα στη Βουλή. Αλλά το αν γίνει ή δεν γίνει προανακριτική, αν δηλαδή δεν γίνει προανακριτική και μείνουμε στο έβριμα που ανακοίνωσε ο Μαρινάκης, άγνωστο με ποια διαδικασία, λέει, το διαβάσαμε, έτσι. Θα μείνουμε στο ότι δεν υπάρχει τελικά τίποτα. Δηλαδή, αν πάρουμε αυτό το δρόμο, το βίντεο τσεκ δείχνει ότι υπάρχει τεχνικό πρόβλημα. Δηλαδή, ότι ανακοινώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι η κυβέρνηση μελέτησε τη δικογραφία και δεν βρίσκει λόγο να γίνει προανακριτική επιτροπή. Άρα, δεν θα μάθουμε απολύτως τίποτα. Οπότε, σύμφωνα με το βίντεο τσεκ πάντα, δεν τα λέω εγώ αυτά, έτσι, θεσμικά και κοινοβουλευτικά, δεν βγάζει κάποιο νόημα η στάση της κυβέρνησης όπως την ανακοίνωσε ο Μαρινάκης ο Παύλος. Άρα, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με το βίντεο τσεκ, έτσι, η αντιπολίτευση αποκτά το δικαίωμα να μιλάει για συγκάλυψη. Γιατί μπορεί κάποιος να πει, α, εσείς πήγατε να συγκαλύψετε αυτό και σου παρουσιάζει ένα στοιχείο ότι δεν συγκάλυψαμε τίποτα, όλα στο φως, να είναι αυτά τα στοιχεία, γίνανε εξεταστικές, γίνανε προανακριτικές, εντάξει, δεν καταλήξαν κάπου, έτσι, οκ. Okay. Αλλά γίνανε. Έγινε αυτή η συζήτηση. Κλήθηκαν οι πρώην υπουργοί, κλήθηκαν μάρτυρες, δώσαμε εντολή στον εισαγγελέα, ξέρω εγώ, πλημελιωδικών, να δώσει μια εντολή να γίνει μια άλλου τύπου έρευνα, έτσι. Παναλαμβάνω, σύμφωνα με το βίντεο τσεκ, θεσμικά και κοινοβουλευτικά η στάση της κυβέρνησης για Αραμπατζή Λιβανό δεν βγάζει νόημα. Και η αντιπολίτευση αποκτά το δικαίωμα να μιλάει για κάποιο είδους συγκάλυψη, οπότε και οι δημοσιογράφοι αποκτούν το δικαίωμα να μιλούν για κάποιο είδους σκάνδαλο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Συχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή και το βίντεο τσεκ, τα λέμε ξανά αύριο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε 100.
0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
5: Που αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Έχεις ιδέα.
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό.
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
10: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
0: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
10: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
10: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
0: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
10: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
0: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
10: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
10: Τηλέφωνο 25920062472.
0: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
11: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
12: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
13: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
12: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
14: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521 043 020.
17: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
18: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
18: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
18: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
19: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
20: Ο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μετά την ομιλία με Μητσοτάκη, ο Γιώργος Βλάχος, έκανε κριτική περί αναθέσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης, μιλώντας και για το σκάνδαλο με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Στην ευθεία αμφισβήτηση του ρόλου του βουλευτή από το επιτελικό κράτος αναφέρθηκε ο Μάκης Βορύδης με το βλέμμα προς Μητσοτάκη Σκέρτσο και καρφί προς τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Κάποιοι δεν υδρώνουν τη φανέλα, θα πάνε και στη σελήνη για να μην μιλήσουν, είπε χαρακτηριστικά. Συνδεόμαστε με το φόρουμ του Οικονομικού Επιμελητηρίου, όπου μιλάω στο Κράτης Πάμελος.
21: Το Οικονομικό Επιμελητήριο για την πρόσκληση και τη συμμετοχή ακόμα μία χρονιά σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και ψάχνοντας τα κείμενα, επέστρεψα για λίγο, το έλεγα και στον πρόεδρο προηγουμένως, την περισσινή μας συζήτηση, όταν μας είχε καλέσει το Οικονομικό Επιμελητήριο να συναξιολογήσουμε τις, θυμάμαι τη λέξη, κατακλυσμιαίες γεωπολιτικές αλλαγές. Ήταν την περίοδο που είχε ξεκινήσει ο πόλεμος των δασμών, αλλά και η συζήτηση για την οικονομία του πολέμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στην τοποθέτησή μου είχα αναφερθεί στους κινδύνους της απομάκρυνσης του δυτικού κόσμου από τις αρχές του ορθολογισμού και της δημοκρατίας και στους κινδύνους από την αποδόμηση των διεθνών οργανισμών και την παραβίαση του διεθνούς δικαίου που συντελούσαν και δυστυχώς συντελούν ακόμα περισσότερο σε μια γενικευμένη κρίση ανασφάλειας και σε μεγάλες αβεβαιότητες για το αύριο. Η σημερινή κρίση στη Μέση Ανατολή και στον Περσικό κόλπο και το καθοδικό σπιράλ ασφάλειας και οικονομίας στο οποίο έχει εισέλθει η παγκόσμια ασφάλεια και η παγκόσμια οικονομία αποδεικνύουν ότι η Φίλιος δεν βρίσκεται απλά σε αναστάτωση όπως είναι ο τίτλος της συζήτησης, αλλά οδεύει στο πιο αρνητικό σενάριο που συζητάγαμε πέρυσι. Και σε αυτή την παγκόσμια περιδίνηση δυστυχώς βρισκόμαστε με μια αδύναμη και ασύντακτη Ευρώπη και με μια ακόμα πιο αδύναμη Ελλάδα, με πληγωμένη δημοκρατία, αδύναμους θεσμούς, φτωχή κοινωνία και χωρίς πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Η καταπάτηση του διεθνούς δικαίου και η επιβολή του κανόνα του ισχυρού, πρακτικά η κυριαρχία του τραμπισμού, συνδέεται με ένα μη βιώσιμο οικονομικό μοντέλο. Περιγράφει ένα ζωφερό μέλλον και για την οικονομία και για την κοινωνία και για το περιβάλλον. Για όλους. Και δεν πρέπει να το αντιληφθούμε όταν φτάσει στη γειτονιά μας. Είτε στη γεωπολιτική, είτε στην οικονομία, είτε στην καθημερινότητα. Γι' αυτό και επιβάλλεται, κατά την άποψη και τη δική μου και συνολικά του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, να πάρουμε θέση. Να μιλήσουμε καθαρά, να τοποθετηθούμε και όχι απλά να περιμένουμε σχολιάζοντας μεγαλόφωνα ή από μέσα μας και να συνθέσουμε ένα εναλλακτικό σε αυτή την επιλογή, αλλά και βιώσιμο μέλλον. Και η πρώτη προτεραιότητα, συζητώντας για την παγκόσμια αναστάτωση, είναι η πολιτική συζήτηση για την ειρήνη. Γιατί χωρίς ειρήνη δεν υπάρχει ούτε οικονομική ασφάλεια, ούτε πρόοδος, ούτε κοινωνική συνοχή. Και επιμένω ότι είναι επικίνδυνο σε αυτή τη χρονική στιγμή η κυβέρνηση να επιλέγει να αλλάξει την πάγια εθνική γραμμή που τηρούμε εδώ και δεκαετίες στην εξωτερική πολιτική, δηλαδή να αρνείται μια εξωτερική πολιτική πολυδιάστατη, ενεργητική και με πρωτοβουλίες και να περιορίζεται στο ρόλο του δεδομένου συμμάχου και του προκεχωρημένου φυλάκιου του κυρίου Τραμπ. Αντίθετα, η Ελλάδα οφείλει να αξιοποιήσει μια πολύτιμη θέση που έχει σήμερα, ταυτόχρονα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, αλλά και τη γεωπολιτική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο και να αναλάβει πρωτοβουλίες που μαζί με έναν σημαντικό ρόλο για την Ελλάδα, ένα δικό μας κεφάλαιο, θα συμβάλλει στην αποκλιμάκωση, την ασφάλεια και την ειρήνη στην περιοχή μας και ευρύτερα. Στο ίδιο πλαίσιο και η Ευρώπη οφείλει το συντομότερο να δομήσει μια στρατηγική αυτονομία έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Παρακολουθούμε τη συζήτηση η οποία γίνεται στην Ευρώπη. Δεν είναι ακόμα αποτελεσματική. Αλλά η Ευρώπη, αν δεν προχωρήσει σε μια πολιτική ενοποίηση σε όλα τα πεδία και της οικονομίας και της ασφάλειας και των πολιτικών, αν θέλετε, της διπλωματίας και της κοινωνικής λειτουργίας του κοινωνικού κράτους, θα είναι ακόμα πιο αδύνατη και άρα θα θέτει ερωτήματα στις ίδιες τις κοινωνίες της. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι μόνο η άμυνα. Η ασφάλεια, το γνωρίζετε πολύ καλά, είναι και η ενέργεια. Η ασφάλεια είναι και ψηφιακή, είναι και θεσμική, είναι η δημοκρατία και σαφέστατα είναι και η λειτουργία της κοινωνίας. Αυτήν εκπροσωπεί η Ευρώπη. Χωρίς ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος και παραγωγικό σχέδιο, το οποίο δυστυχώς τα τελευταία χρόνια διαπιστώνω ότι υποχωρεί και στο επίπεδο της ευρωπαϊκής διοίκησης, και χωρίς μια νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας για όλη την Ευρώπη, ούτε η Ελλάδα ούτε καμία άλλη χώρα δεν θα είναι πραγματικά ασφαλής. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει με μια τραμπική επιλογή που είναι οι εξοπλισμοί. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να θυσιάζουμε το κοινωνικό κράτος, και μιλάω για το ευρωπαϊκό κεκτημένο, να θυσιάζουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη, να θυσιάζουμε την κλιματική πράσινη μετάβαση για να στηρίξουμε την οικονομία του πολέμου. Έχουμε ανάγκη από μια άλλη Ευρώπη, η οποία θα έχει λόγο, αλλά και ισχύ σε έναν πολυπολικό κόσμο. Και θα έχει ένα συνεκτικό σχέδιο, ακούσαμε ψήγματά του λίγο πριν, δεν είναι μόνο αυτό, αλλά είναι και αυτό το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Πάντως ένα σχέδιο το οποίο θα αξιοποιεί την καινοτομία στην ευρωπαϊκή παραγωγικότητα και θα εξασφαλίζει ταυτόχρονα βιωσιμότητα και οικονομίας και περιβάλλοντος. Και δεν θα υποκλίνεται στη συγκέντρωση ισχύως στους μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους, που είναι και αυτό ένα μεγάλο θέμα που συζητάμε, που ελέγχουν τον παγκόσμιο ιδιωτικό πλούτο σε κρίσιμους τομείς όπως είναι οι ψηφιακές πλατφόρμες, η ενέργεια και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, και επιτυγχάνουν μια εμφανή πλέον μετατόπιση εξουσίας από τη δημοκρατία προς τα ιδιωτικά κέντρα αποφάσεων. Εμείς θέλουμε μια Ευρώπη η οποία να ρυθμίζει, να προστατεύει και να εξισορροπεί την ισχύ των αγορών προς όφελος των κοινωνιών. Σε αυτό το πλαίσιο ασταθές, αβέβαιο, αναστάτωσης, πείτε το όπως θέλετε, η Ελλάδα βρίσκεται ξανά μπροστά και σε παλιά διέξοδα που μας είχαν οδηγήσει σε χροκοπή, αλλά και σε νέα ερωτήματα. Η μείωση του ρυθμού ανάπτυξης που έχει εξαγγελθεί από την κυβέρνηση επίσημα και στο μεσοπρόθεσμο, η αύξηση του πληθωρισμού, συζητάγατε και για την ορολογία του πληθωρισμού λίγο πριν, η χαμηλή παραγωγικότητα, και για αυτή συζητήσατε επίσης, αλλά και η αύξηση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου, 14,3% το Φεβρουάριο, η τελευταία ανακοίνωση, συναντιόνται με την ενεργειακή ανασφάλεια. Την ενεργειακή εξάρτηση που δυστυχώς παραμένει και με επιλογές της κυβέρνησης. Τη σοβαρή υστέρηση στην κλιματική προσαρμογή που επιβεβαιώνεται και από καθυστέρηση στους δείκτες του μετριασμού, δηλαδή της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, με μια πλέον πολύ επικίνδυνη δημογραφική πίεση που συνδέεται με ερήμωση της υπαίθρου και κατάρρευση του πρωτογενούς τομέα και πολύ μεγάλες κοινωνικές ανισότητες. Η κοινωνία, ξέρετε, δεν καταλαβαίνει και δεν νιώθει τις επικοινωνιακές εξαγγελίες της κυβέρνησης. Οι αριθμοί δεν λένε σχεδόν τίποτα όταν η ακρίβεια πιέζει τα νοικοκυριά, όταν μεγαλώνει το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται στον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, όταν οι μισθοί δεν επαρκούν, τα εισοδήματα, γιατί δεν είναι μόνο των εργαζομένων και των επαγγελματιών, δεν επαρκούν, το ιδιωτικό χρέος αυξάνεται και οι μικρομεσαίοι δυσκολεύονται να επιβιώσουν. Όταν δηλαδή η πραγματική οικονομία ασφικτιά και όταν η καθημερινότητα γίνεται δυσκολότερη, τότε οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί μπαίνουν στα χαρτιά. Το ισοστικό όμως ερώτημα, το οποίο δεν μπορεί να απαντήσει η κυβέρνηση, και το μεγάλο πρόβλημα που θα έπρεπε να συζητάμε σήμερα, είναι ποιο είναι το παραγωγικό μοντέλο και ποιο είναι το σχέδιο για την οικονομία. Και στην ερώτηση της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά επιτρέψτε να πω όχι μόνο σε αυτήν. Γιατί δεν είναι παραγωγικές οι επενδύσεις στα κόκκινα δάνεια, δεν είναι παραγωγικές οι επενδύσεις σε τουρισμό χαμηλής αξίας εργασίας και χαμηλής αμοιβής εργασίας ή οι επενδύσεις μονοσήματα σε ένα real estate. Και προφανώς δεν είναι επενδύσεις και αμοιβές των συμβούλων. Και απευθύνουμε σε ένα χώρο που ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί και αξιόλογοι σύμβουλοι. Αλλά δεν είναι παραγωγική επένδυση η συμβουλοκρατία και το πολύ μεγάλο ποσοστό υπηρεσιών συμβούλων στο δημόσιο, αν θέλετε, budget. Και προφανώς δεν είναι και η ανάπτυξη, τα υπερκέρδη λίγων ομίλων που τα αντλούν από όλη την αγορά ή κάποιες προσωρινές χρηματιστηριακές εκλάμψεις. Χρειαζόμαστε επενδύσεις με καινοτομία, με υψηλή υπεραξία, το είπατε λίγο πριν, που όμως να αποδίδεται στην εργασία, γιατί έχει αλλάξει ο σχισμός απόδοσης κέρδους στη σχέση εργασία-κεφάλαιο, και αυτό είναι επικίνδυνο για την κοινωνική συνοχή και την πρόοδο της κοινωνίας και για το brain drain. Και χρειαζόμαστε και μακροπρόθεσμη στόχευση με κοινωνικό πρόσημο. Χρειαζόμαστε λοιπόν επενδύσεις οι οποίες να υπηρετούν εθνικούς και κοινωνικούς στόχους. Τις έχουμε σήμερα? Ή έχουμε δίθεν επενδυτές που με την πλάτη της κυβέρνησης θέλουν απλά να αξιοποιήσουν το πέρασμά τους για να κάνουν το κράτος εργαλείο ιδιωτικών συμφερόντων? Δεν μπορεί δηλαδή η οικονομία για όλους και όλες εσάς να στηρίζεται στη σχέση εξάρτησης ή σε γνωριμίες που μπορεί να έχετε με κυβερνητικά στελέχη που αναπαράγουν οικογενειοκρατία, ρουσφέτη και δυστυχώς μια συνταγή χρεοκοπίας και οικονομικής και κοινωνικής. Πράγματι χρειαζόμαστε τεχνολογία η οποία να ενισχύει την ελληνική παραγωγική βάση και όχι μεταφορά κερδών στο εξωτερικό, που δυστυχώς σε έναν βαθμό γίνεται με το μαζικό τουρισμό, για να το κρατήσουμε σχόλιο στα μοντέλα που έχει επιλέξει η κυβέρνηση. Να σας πω ένα παράδειγμα για να είμαι σαφής έξω από τη συζήτηση που άκουσα μέχρι στιγμής. Χρειαζόμαστε ενεργειακές επενδύσεις. Πράγματι. Ποιος είναι ο στόχος των ενεργειακών επενδύσεων? Να έχουμε φτηνή ενέργεια για την παραγωγή και τα νοικοκυριά. Δεν μπορεί να είναι στόχος των ενεργειακών επιχειρήσεων να έχουν ψηλά κέρδη οι αμερικανικές εταιρείες του LNG, που δεν βοηθούν και στην απεξάρτηση της χώρας από τα ορυκτά καύσιμα, και ταυτόχρονα, επειδή δεν έχουμε δίκτυα και αποθήκευση, να πετάμε σύμφωνα με προβλέψεις των επιστημόνων φέτος φτηνή πράσινη ενέργεια 3,5 τεραβατόρες, ισοδύναμο με 800.000 νοικοκυριά το χρόνο στα σκουπίδια, γιατί δεν έχουμε προωθήσει την αποθήκευση και τα δίκτυα. Αυτό είναι μία απλή πλάτη στον τραπεζισμό. Επιτρέψτε μου να είμαι καθαρός και να μιλάω ειλικρινά. Η βιώσιμη ανάπτυξη λοιπόν χρειάζεται σχεδιασμό. Όμως ο σχεδιασμός χρειάζεται και κράτος δικαίου. Γιατί? Για να μην πάει το νου σας μόνο στην πολιτική επικαιρότητα, που είναι σωστό αν πάει, ο αναπτυξιακός και ο χωροταξικός σχεδιασμός, οι δασικοί χάρτες, τα πολεοδομικά σχέδια, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, είναι ευρωπαϊκό κεκτημένο και συνιστώσεις ενός κράτους δικαίου. Είναι χαρακτηριστικά ενός αναπτυξιακού κράτους για να ξέρει ο κάθε οικονομικός παράγοντας τι μπορεί να κάνει πού και για πόσο. Υπάρχει αυτό σήμερα στην Ελλάδα μετά από 7 χρόνια κυβέρνησης, ενώ είχε δρομολογηθεί με την κυβέρνηση, και σας το λέω, του ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας υπηρετήσει και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας? Δυστυχώς όχι. Το οξυγόνο μιας οικονομίας είναι οι θεσμοί διαφάνειας και ισοτιμίας. Αυτό χρειάζεται και ο επιχειρηματίας και ο εργαζόμενος. Σοβαρές επενδύσεις όμως δεν μπορούν να προχωρήσουν σε μια χώρα που επιπλέον των ελλειμμάτων του ευρωπαϊκού κεκτημένου οι θεσμοί αμφισβητούνται, η δικαιοσύνη χειραγωγείται, το Σύνταγμα καταπατείται και δεν υπάρχει διαφάνεια. Γιατί η εμπιστοσύνη χτίζεται μόνο όταν οι κανόνες ισχύουν για όλους, ακόμα και αν κάποιος ή κάποια μία μέρα βρει το δρόμο για ένα υπουργικό γραφείο. Σήμερα, με ευθύνη της κυβέρνησης, η θεσμική λειτουργία έχει υποβαθμιστεί. Τα σκάνδαλα και η διαφθορά δημιουργούν αβεβαιότητα. Αλλά δυστυχώς πλέον επιβεβαιωμένα και απώλεια εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων. Δισεκατομμυρίων. Η κατάσταση δεν πάει άλλο. Και οφείλω να σας μιλήσω καθαρά και ως εκπρόσωπό σας στη Βουλή. Όταν η Βουλή δεν της επιτρέπεται να επιτελέσει τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητες της, τα δικαιώματά της, όταν δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για υπουργούς αρχιοθετούνται, όταν υπουργοί επιτίθενται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όποτε μια δικογραφία αφορά σε υπουργούς της κυβέρνησης, η κατάσταση δεν πάει άλλο. Και σήμερα άκουσα τον κύριο Πρωθυπουργό να τολμάει να αναφερθεί σε παλαιοκομματισμό και τοξικότητα αναφερόμενος στην αντιπολίτευση. Για παλαιοκομματισμό μετά από όσα αποκαλύπτονται από τις δικογραφίες για ρουσφέτια και ενδεχομένως παράνομες πράξεις που πρέπει να ελεγχθούν υπουργών και δεκάδων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Και την ίδια ώρα οι υπουργοί να επιμένουν να μας πείσουν και να σας πείσουν ότι τα ρουσφέτια είναι νόμιμα. Και για τοξικότητα ο κύριος Μητσοτάκης των αποδεδειγμένων με δικαστικές αποφάσεις πλέον τρολ και του παράνομα χρηματοδοτούμενου μηχανισμού προπαγάνδας με fake news της ομάδας αλήθειας. Όλα αυτά είναι σημάδια μιας βαθιάς κυβερνητικής κρίσης, την οποία είδατε κι εσείς με τη δημόσια τοποθέτηση 5 βουλευτών της πλειοψηφίας για το μέσα σε εισαγωγικά επιτελικό κράτος. Και σήμερα έφτασε ο κύριος Πρωθυπουργός για να κατευνάσει την εσωκομματική αντίδραση, να κλείσει το μάτι σε όσα στελέχη του ελέγχονται, υποσχόμενος μία θέση στα ψηφοδέλτια. Εγώ λοιπόν το ρωτώ, σε πόσες δικογραφίες καίγεται ένας βουλευτής ή ένας υπουργός της κυβέρνησής του? Απ' τη μια χρησιμοποιεί το άρθρο 86 για να κρύψει πολλαπλώς, πάρα πολλές φορές, τις ευθύνες ελεγχόμενων υπουργών. Και στην 717 το έχετε δει. Και στο θέμα των υποκλοπών το έχετε δει. Και στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώ παράλληλα θέτει το άρθρο 86 στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση με μια πρόταση που από ό,τι στα γρήγορα διάβασα δεν το απεξαρτά από την κυβερνητική πλειοψηφία. Άρα, υποκρισία. Και προσπαθεί να μεταφέρει και σε εμάς και σε όλο τον δημοκρατικό κόσμο την ευθύνη για τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω, με πόση αξιοπιστία μπορεί ο Πρωθυπουργός να ξεκινήσει τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, όταν ο ίδιος βαρύνεται με σοβαρές και πολλαπλές παραβιάσεις του συντάγματος? Και αυτό είναι θέμα και οικονομίας. Γιατί είναι δημοκρατία. Όταν ο ίδιος επέλεξε το 2019 να παραβιάσει το πνεύμα της προτείνουσας Βουλής και να επιλέξει αλλαγές στη συνταγματική αναθεώρηση μόνο με τις ψήφους του κόμματός του, ακόμα και στην επιλογή για μονοκομματικό πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και τώρα προσπαθεί να μεταφέρει την ευθύνη στην αντιπολίτευση. Οι διαθέσεις του όμως είναι προφανείς και στην πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης. Προσέξτε. Κεντρική πρόταση είναι η ιδιωτικοποίηση σοβαρών δημόσιων λειτουργιών, αλλά έτσι η πρόταση του καθηγητή Σάμιτα που άκουσα πριν να δίνουμε τη γνώση σε όλα τα παιδιά δεν θα ισχύει για την ανώτατη εκπαίδευση με τις προτάσεις του Πρωθυπουργού. Ενώ ταυτόχρονα βάζει στο μάτι, στο στόχο, επιτρέψτε μου, την μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, την ασφάλεια λέει, των δημοσίων υπαλλήλων, σε μια περίοδο που πρέπει να συζητήσουμε και αυτά θα συζητήσουμε για την ασφάλεια όλων των εργαζομένων και των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και για ανεξάρτητους δημόσιους λειτουργούς, όταν έχουμε σοβαρά θέματα διαφθοράς. Για μας η απάντηση έχει δοθεί. Η αναθεώρηση της Βουλής, η αναθεώρηση του Συντάγματος, μια πολύ σοβαρή διαδικασία, πρέπει να λάβει απάντηση με ισχυρή εντολή από μια προοδευτική πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή, στην αναθεωρητική Βουλή δηλαδή, η οποία θα έχει και τη δυνατότητα συγκλήσεων, έτσι ώστε να έχει συνενέσεις άνω των 180 βουλευτών. Γιατί σε αυτή τη λειτουργία καθεστώτος δεν μπορεί να υπάρχει συνένεση. Είναι προφανές, κυρίες και κύριοι, ότι απαιτείται μια διπλή αναγέννηση της χώρας μας. Γι' αυτό σας ζήτησα νωρίτερα να αναλάβουμε όλη την ευθύνη μας και να μιλήσουμε καθαρά. Χρειάζεται μια δημοκρατική αλλά και μια αναπτυξιακή αναγέννηση της χώρας μας. Γιατί μόνο αυτό εξασφαλίζει την πραγματική σταθερότητα, για την οποία πολλές φορές γίνεται συζήτηση και θεωρώ ότι θα γίνει και εν ώψη των εκλογών. Η πραγματική σταθερότητα είναι μια ισχυρή πολιτεία που έχει ισχυρή δημοκρατία και ισχυρή οικονομία, ώστε να υπηρετούν μια ισχυρή και ασφαλή κοινωνία. Το 2026 δυστυχώς βρίσκει την ελληνική κοινωνία σε μια κατάσταση που δεν μπορεί να κρυφτεί. Να σας αναφέρω ορισμένα στοιχεία επίσημων στατιστικών δικτών, αφού κατά καιρούς αρέσουν στα κυβερνητικά στελέχη. Είμαστε δεύτεροι πρωταθλητές σε εργατόρες, αλλά ταυτόχρονα τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Είμαστε δεύτεροι αρνητικοί πρωταθλητές στο πλήθος πολιτών που ζουν σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Δεύτερη χειρότερη θέση στην Ευρώπη για το μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης και αρνητικοί πρωταθλητές στο κόστος στέγασης. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, η κυβερνητική πολιτική, ενώ είχε διαθέσιμα στην εκκίνηση του 2019 και όρους και θεσμικούς και δανειακούς και αποθέματος, εδώ και 7 χρόνια διαμορφώνει μια πραγματικότητα που είναι ασφικτική και για τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί στην αγορά εργασίας, όσα μαγειρέματα και αν γίνονται από τη μεριά της αντίστοιχης, αν θέλετε, υπουργικής εκπροσώπησης, οι Ελστάτ και οι Γιουροστάτ αποδεικνύουν ότι πάνω από το 1/3 των νέων εργαζομένων είναι σε μερικής απασχόλησης ή εκπεριτροπής εργασία. Και η ανάπτυξη της απασχόλησης δεν συνδέεται με ανάπτυξη των εισοδημάτων, δηλαδή με ποιοτική αναβάθμιση του εργαζόμενου. Αντίθετα, έχουμε εργαζόμενους χωρίς σταθερότητα, χωρίς προοπτική, χωρίς αγοραστική δύναμη, που ψάχνουν τρόπο να φύγουν από τη χώρα. 4 λέξεις περιγράφουν τη ζωή της πλειοψηφίας των εργαζομένων. Φθηνή εργασία, ακριβή ζωή. Αυτή είναι η καθημερινότητα του πολίτη που δεν μπορεί να βγάλει το μήνα, να πληρώσει λογαριασμούς, τον νίκη ή να καλύψει τις υποχρεώσεις του στο σούπερ μάρκετ. Ο πληθωρισμός, ξανά ακόμη μια φορά αυτή η λέξη στο στόμα μας, ιδιαίτερα στον τομέα των τροφίμων και της στέγασης, επιβαρύνει δραματικά την κατάσταση της καθημερινότητας, επανειλημμένα πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τα ενίκια και οι τιμές των κατοικιών αυξάνονται με ρυθμό που δεν μπορούν να καλυφθούν από τα νοικοκυριά και το αποτέλεσμα είναι μια βαθιά στεγαστική κρίση που επηρεάζει ιδιαίτερα τις νέες οικογένειες. Και ενώ τα νοικοκυριά ασφικτιούν και οι μικρές επιχειρήσεις βρίσκονται μπροστά σε ένα νέο μεγάλο κίνδυνο. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία εκτοξεύονται. Δεν είναι στρατηγικοί οι κακοπληρωτές όλοι και όλες. Είναι επαγγελματίες που προσπαθούν πολλοί από αυτούς και πολλές από αυτές να επιβιώσουν σε ένα περιβάλλον αυξανόμενου κόστους αλλά και μειωμένη ζήτηση. Γιατί η χαμηλή αγοραστική δύναμη των πολιτών μειώνει τον τζίρο των καταστημάτων και των επιχειρήσεων, δημιουργώντας ένα φαύλο κύκλο ύφεσης και αυτή η πίεση μεταφέρεται και σε επισφάλεια εργασίας. Γιατί αυτές οι επιχειρήσεις, η ραχοκαλιά που λέγαμε κάποτε της ελληνικής οικονομίας, έχουν και πολύ μεγάλο ποσοστό, για να μην πω την πλειοψηφία των εργαζομένων. Στον αντίποδα όμως αυτού, το 2025 οι τέσσερις συστημικές τράπεζες κατέγραψαν 4,9 δισεκατομμύρια κέρδη και θα αποδώσουν μερίσματα 2,8 δισεκατομμύρια με προκλητικά χαμηλή φορολόγηση σε σχέση με όλους και όλες εσάς, με όλους τους πολίτες. Και κέρδη τα οποία δεν προήλθαν από επενδύσεις στην πραγματική οικονομία, αλλά προήλθαν από δυστυχώς τη μεγάλη ψαλίδα επιτοκίων και τις χρεώσεις, τις προμήθειες, παρότι η κυβέρνηση πέρυσι είχε δεσμευτεί ότι νομοθετικά τις μείωσε. Κάτι που τελικά αποδεικνύεται ψευδές. Αντίστοιχα, άδικα υπερκέρδη, πολύ πάνω δηλαδή από μια φυσιολογική κερδοφορία, καταγράφουν οι επιχειρήσεις ενέργειας, 2 δισεκατομμύρια EBITDA η ΔΕΗ το 25, τα δηληστήρια υπολογίζουμε γύρω στα 700 εκατομμύρια. Τα υπερκέρδη, πάνω δηλαδή από το αναμενόμενο περιθώριο δηλήσεων των δηληστηρίων, και τελικά όλο αυτό το κόστος ενέργειας και καυσίμων πιέζει την αγορά. Γιατί για την αγορά συζητάμε σήμερα. Πρακτικά, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και οι εργαζόμενοι, δουλεύουν έτσι ώστε ό,τι περισσεύει, το κέρδος τους, ας το πούμε έτσι, να το διαχειρίζονται σε μια ολιγοπωλιακή αγορά, μεγάλα ολιγοπόλια. Και αυτό είναι και για τους αγρότες και για τους εργαζόμενους μια καθαρή κλοπή. Και έχει την ευχή της κυβέρνησης. Πρακτικά όλο το κόστος μετακυλείεται έτσι στον καταναλωτή. Τελικά την πληρώνουν πάλι οι καταναλωτές και η αγορά. Και οι επιπτώσεις είναι ορατές και πολύ επικίνδυνες. Ιδιαίτερα θα ήθελα να επισημάνω στον πρωτογενή τομέα, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια πλέον απειλείται με εξαφάνιση στη χώρα μας. Γιατί έχουμε και στην αγροτική και στην κτηνοτροφική και στην αλιευτική παραγωγή πολύ μεγάλο κόστος παραγωγής, καυσίμων ενέργειας στο μεγαλύτερο βαθμό. Οι παραγωγοί έχουν χάσει πλέον ένα μεγάλο ποσοστό των επιδοτήσεων. Οι τιμές οι οποίες παίρνουν από την αγορά και τους οποιουσδήποτε, είτε μεσάζοντες είτε εμπόρους, είναι πολύ χαμηλές. Και βέβαια ταυτόχρονα οι καταναλωτές πληρώνουν πολύ ψηλή τιμή στο ράφι. Αυτό αποκαλύπτει και μια δομική στρέβλωση στην αλυσίδα αξίας, στις οποίες η κυβέρνηση δεν θέλει να παρέμβει. Εμείς, επειδή δεν πρέπει να παραμένουμε μόνο στο επίπεδο της κριτικής, έχουμε καταθέσει προτάσεις και στο επίπεδο της καθημερινότητας της οικονομίας, αλλά και στο επίπεδο του αναπτυξιακού σχεδίου. Μετά και την στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ και των Ισραήλ στη Μέση Ανατολή, ζητήσαμε συγκεκριμένες αλλαγές στο οικονομικό επιτελείο. Αναστολή του ΦΠΑ για ένα εξάμεινο σε τρόφιμα και φάρμακα, που υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο, αποδεδειγμένα πλέον από το θηριώδες πλεόνασμα. Μόνιμη μείωση του ΦΠΑ σε όλα τα νησιά, γιατί αφού μπορεί η μείωση του ΦΠΑ να είναι ευεργετικό μέτρο σε κάποια, θα είναι σε όλα. Μη μας κοροϊδεύει τώρα ο Υπουργός Οικονομικών. Μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα στο χαμηλότερο πεδίο της Ευρώπης. Πλαφόν στο κέρδο διήλυσης για λογικά κέρδη των δηληστηρίων. Έλεγχο κέρδους στην εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά και ταυτόχρονα επιστροφή της 13ης σύνταξης, του 13ου και 14ου μισθού, συλλογικές συμβάσεις για τους εργαζόμενους και μια δημόσια πολιτική στέγης που θα έχει κοινωνική κατοικία και έλεγχο και της αγοράς στέγης και του Airbnb. Οφείλω να σας πω ότι ο κύριος Πρωθυπουργός κρύφτηκε από τη Βουλή και δεν ήρθε να συζητήσουμε για αυτές τις προτάσεις, γιατί πρακτικά δεν έχει λόγο και τρόπο να τις αρνηθεί. Και σε αυτό το πλαίσιο έχουμε και το Ταμείο Ανάκαμψης, που θα έπρεπε να είναι μια μεγάλη ευκαιρία και δυστυχώς καταλήγει να είναι μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για το μετασχηματισμό της οικονομίας. Γιατί οι εκταμιεύσεις καθυστερούν, γνωρίζετε τις εκθέσεις, δεν απευθύνονται στο σύνολο της πραγματικής οικονομίας, δεν καταλήγουν εκεί, ενώ ένας περιορισμένος αριθμός εταιριών απορροφά ένα πολύ μεγάλο μέρος των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Όμως η χώρα, σε σύγκριση και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχει στερηθεί, σας το λέω συγκριτικά και με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επενδύσεις στη στέγη, επενδύσεις στην κλιματική προσαρμογή, επενδύσεις στην περιφέρεια και τις υποδομές της και επενδύσεις στην καινοτομία. Και επιπλέον μαθαίνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ελέγχει και πώς μοιράστηκαν τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. Ενώ όπως ανέφερα, ο κυβερνητικός σχεδιασμός στο μεσοπρόθεσμο χτυπάει ένα πολύ ηχηρό καμπανάκι, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, για μεγάλη μείωση του ρυθμού ανάπτυξης προς το 2028 και 2029. Κυρίες και κύριοι, όλα τα παραπάνω που σας ανέφερα υποθέτω ότι τα έχετε ακούσει, τα γνωρίζετε, ασχολείστε με το χώρο αυτό, αλλά δεν είναι αποσπασματικά προβλήματα. Συνθέτουν μια συνολική εικόνα μιας οικονομίας η οποία στερείται σχεδίου κοινωνικής ισορροπίας και παραγωγικού βάθους. Αλλά και μιας χώρας η οποία έχει μεγάλο έλλειμμα περιφερειακής στόχευσης, με αποτέλεσμα πολλές ελληνικές περιφέρειες να είναι στις τελευταίες θέσεις ανάπτυξης της Ευρώπης. Στον αντίποδα αυτής της επιλογής, εμείς διαπιστώνουμε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά την επικίνδυνη επιλογή των θηριωδών πλεονασμάτων. Το 2025 το πλεόνασμα ήταν 12 δισεκατομμύρια.
18: Καβάλα News 102,8.
0: Η ώρα είναι 2:30.

0: επίσης ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
1: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
1: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
2: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510 3262 12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
3: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Σε θέλω για μια ζωή.
7: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
8: Τζάκια Κουνουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια Τουνουσίδη.
9: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
8: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
10: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
11: Η Κωνσταντινούπολη, μνήμη πίστης και φωτός, μετουσιώνεται σε μουσική στην καρδιά της Καβάλας. Από 4 έως 10 Μαΐου, μαθητές και μαθήτριες ενώνουν τις φωνές τους σε ένα αφιέρωμα στο συνθέτη και στιχουργό Σταμάτη Πανουδάκη. Ύμνοι και μελωδίες γίνονται προσευχή, μνήμη, φως, ελπίδα. Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία. Από 4 έως 10 Μαΐου στην Καβάλα. Εκεί που έλαμψε το φως του Αποστόλου Παύλου.
0: Χορηγή επικοινωνίας. Kavala News.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
12: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
13: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια.

0: του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr. Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.
2: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Δυναμικού. Έχουμε σοβαρό θέμα και σε αυτό το τομέα. Εργατικό δυναμικό, εκπαιδευμένο δυναμικό με καλύτερες αμοιβές. Όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, προτείνουμε ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μία άλλη πολιτική, η οποία θα δίνει έμφαση στην παραγωγή πραγματικών προϊόντων στη χώρα μας, στην ποιότητα της εργασίας και στην αύξηση των αμοιβών. Και αυτή η πολιτική πρέπει και μπορεί να αξιοποιεί ευρωπαϊκούς πόρους με ένα δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο. Δεν μιλάμε για ένα απλό οικονομικό διακύβευμα. Μιλάμε για ένα βαθιά κοινωνικό, ταυτόχρονα δημοκρατικό και θα έλεγα διακύβευμα και θα έλεγα για μια εθνική υπόθεση. Γιατί μια κοινωνία που διευρύνει τις ανισότητες και περιορίζει τις ευκαιρίες και δεν έχει σχεδιασμό οικονομικό για το μέλλον, υπονομεύει την ίδια τη συνοχή της. Σας ζητώ λοιπόν και σας ζητούμε να συζητήσουμε μαζί για αυτές τις εναλλακτικές επιλογές. Να βρούμε λύσεις. Γιατί δεν θέλουμε να διαλέξουμε ανάμεσα σε φτώχεια και ανασφάλεια. Οι προτάσεις μας έχουν συνταχθεί με βάση προτάσεις των παραγωγών, των οικονομικών παραγωγών και των επιμελητηρίων και με τις προτάσεις της επιστήμης. Για να μπορέσουν να δώσουν μια προοπτική, μια διέξοδο η οποία να είναι και παραγωγική, να είναι και προοδευτική. Να είναι δηλαδή δίκαιη και γι' αυτό να είναι βιώσιμη. Σε αυτό το διάλογο, επαναλαμβάνω κλείνοντας ότι δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στις επεξεργασίες και το ρόλο των επιμελητηρίων. Γι' αυτό και θα ήθελα να ευχαριστήσω ακόμα μια φορά το Οικονομικό Επιμελητήριο για την πρόσκληση και όλους εσάς που είστε εδώ και ακούσατε τις προτάσεις μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία.
4: Στο κόκκινο.
5: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν επικεντρών. Ήταν επιστήμη.
5: Τρελάνε μας!
7: Τίποτο! Τίποτο! Πεθαρά!
8: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: ...105.5 στο κόκκινο.
2: Εδώ πάντα στο κόκκινο 2.39 κεντρικό μαγκαζίνο ακούσαμε την σε απευθεία σύνδεση με το οικονομικό επιμελητήριο την παρέμβαση Φαμελού Καταπέλτης εναντίον κυβέρνησης και Μητσοτάκη για το κράτος δικαίου κυρίως, λέγοντας ότι το κράτος, η παραβίαση του κράτους δικαίου πλήττει και τη δημοκρατία και την οικονομία. Πάμε τώρα στην κίνηση ΜΑΤ της ημέρας. Η κίνηση ΜΑΤ είναι τα νέα στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν στην ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας για τις υποκλοπές που κατέθεσε σήμερα στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο Χρήστος Σπίρτζης, θύμα του Μπρέταντορ, και χάρη στην έγκληση του οποίου άνοιξε το θέμα της κατασκοπίας. Η νομική εκπρόσωπος του κυρίου Σπίρτζη, η κυρία Αρτεμισία Παπαδάκη, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαδάκη.
3: Γεια σας, κυρία Κλεβοπούλου. Καλησπέρα και στους ακροατές.
2: Λοιπόν, κάνατε κίνηση ΜΑΤ και το εννοώ αυτό που λέω σήμερα, έτσι.
3: Να είστε καλά, κυρία Κλεβοπούλου. Σας ευχαριστώ καταρχάς που με έχετε καλέσει. Εμείς κάνουμε, νομίζω, το αυτονόητο.
2: Ναι.
3: Το αυτονόητο. Και καλούμε και το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου να επιτελέσει το καθήκον του.
2: Ζητήσατε δύο πράγματα. Το ένα είναι να ανασυρθεί από το αρχείο στο οποίο την έθεσε ο κύριος Τζαβέλα. Σωστά η υπόθεση, η δικογραφία.
3: Σωστά. Και συγκεκριμένα κάνουμε το εξής. Επειδή στη διάταξη, όπως δημοσιεύτηκε και θα διαβάσετε κι εσείς, αναφέρεται ότι τα email στα οποία επικαλείται ο κύριος Σπίρδης ως κρατικά απόρριτα δεν υπάρχουν, αναφέρει ο εισαγγελέας, στο κινητό του. Σήμερα προσκομίσαμε τις αποδείξεις ότι αυτά τα email υπάρχουν στο κινητό του. Πρόκειται για νέα αποδεικτικά στοιχεία που επιβάλλουν την κρίση εκ του αρμόδιου εισαγγελέα, της υπόθεσης εκ νέου και την ανάστηρτή της από το αρχείο για το θέμα της κατασκοπίας.
2: Τι αφορούν και αυτά τι τα νέα στοιχεία, κυρία Παπαδάκη, μπορείτε να μας πείτε?
3: Είναι... Αφορούν. Έχει ήδη δημοσιευθεί η διάταξη του εισαγγελέα, οπότε μπορούμε να αναφερθούμε και σε αυτή. Το ένα είναι διαπραγματεύσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, διαπραγματεύσεις που έγιναν με τους θεσμούς στο πλαίσιο του Τρίτου Μνημονίου
2: για το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ναι, ακριβώς. Ναι. Τα οποία ήταν προσβάσιμα από το κινητό του κυρίου Σπίρτζη. Ναι. Όποιος στόχευσε τον κύριο Σπίρτζη, αποκτούσε πρόσβαση στα email του.
2: Βέβαια.
3: Στα email του, εκείνος με την υπουργική του ιδιότητα, καθ' όλη τη διάρκεια που ήταν υπουργός στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, είχε στα χέρια του κρατικά απόρριτα ως υπουργός. Και είχε και όλη την διαπραγμάτευση με τους θεσμούς, την αλληλογραφία όλου του Υπουργικού Συμβουλίου για την διαπραγμάτευση για τα παραδοτέα και την αξιολόγηση, την περιοδική αξιολόγηση από τον ESM. Είχε όμως και άλλα θέματα, όπως το καθεστώς της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Θέματα που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια.
2: Αυτά και αν είναι απόρριτα.
3: Ακόμα και... διαβιβάσαμε ένα email λοιπόν το οποίο καταθέσαμε από το κινητό του πια την εικόνα ότι το email, άρα λοιπόν ότι αυτά υπάρχουν, δεν είναι στοιχεία τα οποία δεν υπάρχουν όπως προφασίζεται ο κύριος εισαγγελέας στη διάταξή του, είναι στοιχεία τα οποία υπάρχουν στο κινητό του κύριου Σπίρτζη και τα οποία είναι προσβάσιμα και θα ήταν προσβάσιμα εάν πράγματι είχε εκείνος βέσει θύμα του Πρέντατορ. Ένα email είναι λοιπόν που προσκομίζουμε από τη δεύτερη αξιολόγηση από τους θεσμούς στο πλαίσιο του Τρίτου Μνημονίου. Ένα email είναι για το καθεστώς της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Και ένα email είναι η διαβίβαση ενός απόρριτου τηλεγραφήματος από την πρεσβεία, την ελληνική πρεσβεία στο Άμπου Ντάμπι, για την εγκαθίδρυση απευθείας σύνδεσης Ελλάδας, στον Αθήνας, Νέας Υόρκης. Και αυτό το τελευταίο μάλιστα φέρει και την ένδειξη απόρριτο προς άρση κάθε αμφιβολίας, αν είναι ή όχι. Απόρριτο. Αλλά το κίνητο θέμα είναι ότι αυτά λοιπόν εμείς τα καταθέτουμε προς άρση πάθος αμφιβολίας ότι υπάρχουν στο κινητό του κ. Σπίρτζη, τα καταθέτουμε πλέον ως έγγραφα από το κινητό του κυρίου Σπίτζη. Και είναι νέα στοιχεία. Συνεπώς επιβάλλεται η εκ νέου κρίση της εισαγγελικής αρχής. Το κυριότερο όμως είναι ότι επειδή ο κύριος Τζαβέλας έχει προσωπική εμπλοκή στην υπόθεση, καθώς έχει υπάρξει αναπληρωτής επόπτης εισαγγελέας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, καθώς ο ίδιος έχει υπογράψει την παρακολούθηση στόχων οι οποίοι έπεσαν και θύματα του Predator την επίδικη περίοδο, καταθέσαμε αίτηση εξαίρεσης του κυρίου Τζαβέλα, του εισαγγελέα του ΟΗΠΑΓΟΥ.
2: Είναι δύο οι αποδέκτες των αιτημάτων που καταθέσατε. Η μία είναι για προς τον εισαγγελέα του ΟΗΠΑΓΟΥ σε ό,τι αφορά την ανάσταση της υπόθεσης από το αρχείο που την έβαλε ο Τζαβέλα, σωστά.
3: Μάλιστα, ναι,
2: και
3: ναι,
2: το αίτημα για εξαίρεση Τζαβέλα είναι προς το, απευθύνεται στο δικαστικό συμβούλιο του ΟΗΠΑΓΟΥ.
3: Ακριβώς. Στο δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα κρίνει ποιος εισαγγελέας θα κρίνει την αίτησή μας.
2: Ναι.
3: Θα πει λοιπόν αν πράγματι συντρέχει ή όχι λόγος αποκλεισμού του κυρίου Τζαβέλα. Και η θέση μας είναι ότι ένας εισαγγελέας ο οποίος έχει ο ίδιος υπογράψει τις διατάξεις παρακολούθησης των κοινών στόχων, ένας εισαγγελέας του οποίου διατάξεις έχουν καταστεί αντικείμενο δικαστικής πραγματογνωμοσύνης,
2: ναι,
3: η οποία υπάρχει μέσα στη δικογραφία, ένας εισαγγελέας όπου όπως αποκαλύφθηκε με πρόσφατο δημοσίευμα έχει δηλώσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας όταν εξετάστηκε στη Βουλή ότι είχε ο ίδιος πάντοτε εποπτεία των λόγων που διέτασε την παρακολούθηση, δεν μπορεί παρά να κρίνεται μη αντικειμενικός και
2: ελεγχόμενος στην πραγματικότητα ο κύριος.
3: Κοιτάξτε, ναι, νομικά αδιέξοδα δεν υπάρχουν.
2: Ναι.
3: Όταν συντρέχουν τέτοιοι λόγοι αποκλεισμού, δεν επαφιόμαστε στο αν το πρόσωπο θα κάνει δήλωση αποχής από τα καθήκοντά του, από την ευχέρεια, από λόγω της προσωπικής ευχέρειας ή ευτυχίας, ναι, ή οτιδήποτε. Το Δικαστικό Συμβούλιο, καλούμε το Δικαστικό Συμβούλιο του ΟΗΠΑΓΟΥ να πάρει θέση στο ζήτημα, όσο οφείλει.
2: Ναι. Αυτή η διαδικασία, για να το καταλάβουμε κι εμείς οι ανίδεοι σε αυτά, πώς γίνεται, πάτε και παίρνετε πρωτόκολλο και καταθέτετε το αίτημα ή έρχεστε και σε επαφή με τους αρμόδιους στους οποίους απευθύνεστε?
3: Κοιτάξτε, καταθέτεις το αίτημα, ναι, διαβιβάζεται για το αρμόδιο εισαγγελέα. Εμπροκειμένου θα πρέπει να διαβιβαστεί λοιπόν από τον εισαγγελέα του ΟΗΠΑΓΟΥ στο Δικαστικό Συμβούλιο.
2: Τον είδατε δηλαδή τον εισαγγελέα του ΟΗΠΑΓΟΥ?
3: Δεν είχαμε τη χαρά. Μάλιστα. Αλλά δεν είναι και, ξέρετε κάτι, δεν είναι, ναι, και προσωπικό το ζήτημα.
2: Όχι, δεν το λέω έτσι. Να καταλάβω πώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
3: Καταθέτεις και διαβιβάζεται και ο καθένας θα κριθεί με βάση το τι θα αποφασίσει.
2: Ναι, ναι. Να θυμίσουμε ότι ο Χρήστος Πέρτζης δέχτηκε μολυσμένο SMS με το Predator 50 λεπτά, ενώ ήταν στην αντιπολίτευση δηλαδή, 50 λεπτά μετά από ερώτηση για την ΑΕΠ στο Μητσοτάκη. Είχε κάνει μια ερώτηση στην ΑΕΠ, στη Βουλή, χωρίς ακόμη να έχει γίνει γνωστό το Predator, έτσι.
3: Είχε
2: κάνει μια επίκαιρη ερώτηση σχετικά με την ΑΕΠ, προς τον Πρωθυπουργό βεβαίως, ο οποίος είναι επικεφαλής.
3: Ναι, αν θυμάστε, αν θέλετε, ναι, ήταν το εξής. Τότε είχε τεθεί ένα ζήτημα, είχαν δημοσιοποιηθεί σήματα παρακολούθησης, φυσικής παρακολούθησης της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ενός 12χρονου Πρωθυπουργόπουλου σε δομή φιλοξενίας, του οποίου η ζωγραφιά είχε δημοσιευθεί στη Le Monde και υπήρχε σήμα φυσικής παρακολούθησης του παιδιού, του δημοσιογράφου που είχε έρθει σε επαφή μαζί του και νομίζω και ενός δικηγόρου της δομής. Και αυτό το θέμα το είχε αναδείξει ο κύριος Σπίτζης τότε, καταθέτοντας επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό, η οποία έλεγε ότι ο κύριος Πρωθυπουργός έχει ευθύνη για τις παρακολουθήσεις της ΑΕΠ. Και 50 λεπτά μετά είχε δεχθεί το μήνυμα του Predator στο κινητό του με link προσωποποιημένο, το οποίο έλεγε: Χρήστο, δύο μέρες κυβερνητικής σιωπής για το θέμα της που έθεσες.
2: Ναι.
3: Για το θέμα αυτό της παρακολούθησης του Προσφυγόπουλου. Και δεν είχε πατήσει το πρώτο link όπως κατέθεσε και στη δίκη, ακριβώς γιατί είχε διαβάσει ήδη το δημοσίευμα.
2: Οπότε δεν χρειάστηκε να το πατήσει, μάλιστα.
3: Ναι, όμως το εστάλει, έγιναν ακόμα δύο απόπειρες να παγιδευτεί. Το εστάλησαν ακόμα άλλα δύο links.
2: Σύστημα έβλεπε ότι δεν έχει πατήσει το link ώστε να μολυνθεί.
3: Αυτό ακριβώς
2: ισχυριζόμαστε και εμείς. Και άλλα δύο μηνύματα, σωστά.
3: Αυτό ακριβώς ισχυριζόμαστε και εμείς.
2: Ναι, ναι.
3: Οπότε, με δύο λόγια, περιμένουμε την κρίση του Δικαστικού Συμβουλίου σε σχέση με το αίτημα εξαίρεσης του κυρίου Τζαβέλα. Ακριβώς γιατί δεν μπορεί να κλείσει υπόθεση εδώ στην μία ανάστηση από το αρχείο από έναν εισαγγελέα ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, εμπλέκεται στην υπόθεση.
2: Βέβαια, πόσο δε μάλλον όταν έχουμε σύσσωμα το νομικό κόσμο, τα ξέρετε καλά ως δικηγόρος και εσείς.
3: Είδαμε και την. Ναι.
2: Έτσι, είδαμε σύσσωμα το νομικό κόσμο με τη συνέντευξη τύπου του δικηγορικού συλλόγου που μιλούν για θεσμική εκτροπή που ανακοινώνουν ότι θα προσφύγουν στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Δεν μπορεί να μείνει έτσι το θέμα Τζαβέλα. Και έχει σημασία και η δήλωση Σπίτζη σήμερα ότι εύχεται να κάνουν το ίδιο και
3: όλοι όσοι
2: έχουν γίνει στόχοι παρακολούθησης και να προχωρήσουν σε αντίστοιχες θεσμικές πρωτοβουλίες. Πράγμα που δεν έχουν κάνει μέχρι στιγμής. Έτσι,
3: ο καθένας κρίνεται για το πώς επικυρώνει το καθήκον.
2: Ναι. Έχετε κάποια έτσι, ένδειξη, κάποια αίσθηση για το πότε μπορεί να έχουμε απάντηση απέναντι σε αυτά τα οποία ετηθήκατε, κυρία Παπαδάκη?
3: Κοιτάξτε, νομίζω ότι όσο περισσότερο αργούν, τόσο το χειρότερο.
2: Ναι.
3: Νομίζω τα πράγματα είναι πρόδειλα. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων έχει μετεπιτάσεις θέσει στο ζήτημα. Τα πράγματα είναι απλά. Τα πράγματα είναι απλά. Συνεπώς, οτιδήποτε γίνει θα κρυπεί την ακριβή. Όχι, όχι. Είναι απλά. Είναι τόσο απλά που οτιδήποτε άλλο είναι προς αναζήτηση του γιατί γίνεται σύνθετο.
2: Ναι. Ξαναλέω κλείνοντας ότι είναι μια κίνηση ΜΑΤ, διότι εσείς ως νομική εκπρόσωπος, η πλευρά Σπίρτζη ήταν εκείνη η οποία στο δικαστήριο, όσο στην ακροματική διαδικασία, στο μονομελές πλημελιοδικείο, θεμελιώσατε το αδίκημα της απόπειρας κατασκοπίας. Έτσι δεν είναι? Οπότε έχει διπλή σημασία το γεγονός ότι σήμερα αιτηθήκατε αυτό που αιτηθήκατε.
3: Κοιτάξτε, με βάση τα στοιχεία τα οποία πήγαμε στην επακροτηρία διαδικασία, ναι, το δικαστήριο διαβίβασε για να ερευνηθεί το αδίκημα της κατασκοπίας.
2: Αυτό.
3: Εντάξει, προσκομίσαμε τα στοιχεία. Έτσι. Ναι, οπότε, ναι. Από εκεί και πέρα, δεν θα μείνουμε. Δεν θα μείνουμε στο ότι δεν ανασύρεται, γιατί δήθεν δεν υπάρχουν στο κινητό του τα email.
2: Ναι.
3: Και αυτό καταθέτουμε σήμερα.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Παπαδάκη.
3: Εγώ ευχαριστώ.
2: Καλή δύναμη να συνεχίσετε το δύσκολο έργο σας. Αρτεμισία Παπαδάκη, νομική εκπρόσωπος του Χρήστου Σπίρτζη. Κώστας Αβόπουλος τώρα.
4: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και μασάζ, αλλά και επιθετικότητα ταυτόχρονος. Από τη μια προσπαθεί να τους καλμάρει, από την άλλη τους λέει μίζερους όταν μιλάει για μίζερη. Σωστρέφεια, Κώστα.
4: Ακριβώς. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι είχαμε εχμές, είχαμε γκρίνιες από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μετά την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν έλειψε όμως το άρωμα της δελφινομαχίας. Κυρίως κρατάμε αυτό. Γιατί είχαμε το καρφί προς τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Νέο καρφί από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Κάποιοι δεν υδρώνουν τη φανέλα. Θα πάνε και στην σελήνη για να μην μιλήσουν. Αυτό είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, στρέφοντας το βλέμμα στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.
2: Ο οποίος δεν ήταν στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής.
4: Ακριβώς.
2: Α, γι' αυτό το είπε, μάλιστα.
4: Ακριβώς. Και να πούμε ότι και στο παρελθόν ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει εξαπολύσει εχμές προς τον Νίκο Δένδια, θεωρώντας ότι δεν βγαίνει μπροστά για να υπερασπιστεί το έργο της κυβέρνησης. Αυτό είναι, ξέρεις, ένα δείγμα εν όψη της επόμενης ημέρας, εν όψη της μεταμητσοτακικής
2: περίοδου. Δεν είναι για να υπερασπιστεί το Μητσοτάκη μόνο, όπως αντιλαμβάνονται ίσως οι περισσότεροι σε πρώτη ανάγνωση. Είναι για να φτιάξει το δικό του προφίλ ως δελφίνος.
4: Ακριβώς. Και φυσικά είχαμε μια ανάλογη αιχμή και από τον Θάνο Πλεύρη. Βγήκε μπροστά η πτέρυγα Λάος σήμερα. Ο Θάνος Πλεύρης, ο οποίος φέρεται να είπε ότι δεν μπορεί οι υπουργοί να βγαίνουν και να μιλούν μόνο για την αρμοδιότητά τους. Θα μπορούσε και εδώ να δοθεί η ερμηνεία ότι σιγά σιγά φτιάχνονται τα παρεάκια, φτιάχνονται οι συμμαχίες εν όψη της επόμενης ημέρας. Και γιατί ξεκινάει τώρα μια συζήτηση και μια δελφινομαχία? Μήπως ο κύριος Μητσοτάκης είναι και ένας ανίσχυρος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας σιγά σιγά με βάση το σκηνικό που
2: μη σου πω και γρήγορα και όχι σιγά σιγά.
4: Θα δείξει.
2: Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Μπορεί, να, διαμορφώνονται,
4: μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να είναι και αλλιώς. Πάντως η αντικειμενική πραγματικότητα είναι ότι εξαπολύονται εχμές με το βλέμμα προς την επόμενη μέρα. Από εκεί και πέρα είχαμε και άλλες βολές. Ο Γιώργος Βλάχος έκανε κριτική για αναθέσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Θα λέγαμε πως είναι η πιο ευθεία και αιχμηρή παρέμβαση βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας προκαλώντας αίσθηση.
2: Και τυχαία, διότι οριάζουν, όπως ξέρουμε, και το έχουμε πει και μαζί πολλές φορές οι πληροφορίες, ότι στο στόχο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι και η διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και τα σπιτάκια της ανακύκλωσης.
4: Φυσικά. Φυσικά έχει βγει άλλωστε και ένα σχετικό πόρισμα που έχει έτσι μια οσμή σκανδάλου. Και ο Δημήτρης Κερίδης φαίνεται να είπε ότι οι συναντήσεις των βουλευτών θα πρέπει να είναι πιο τακτικές και αποδραματοποιημένες. Ο Μάκης Βορύδης σημείωσε ότι το επιτελικό κράτος είναι η διαδικασία συντονισμού, ο κυβερνητικός προγραμματισμός, η αποτίμηση του κυβερνητικού έργου. Αυτά είπε δεν θίγουν τον βουλευτή. Σήμερα όμως αυτό δεν είναι μια τέτοια σύγκρουση, είναι η ευθεία αμφισβήτηση του ρόλου του βουλευτή. Είναι μια φράση που ερμηνεύεται ως αιχμή προς το δίδυμο Μητσοτάκη Σκέρτσου. Πιο αιχμηρός επίσης ήταν ένας από τους 5 υπογράφοντες στην επιστολή κατά του επιτελικού κράτους, ο Θανάσης Ζεμπίλης, ζητώντας να απαντήσουμε τι δημοκρατία θέλουμε σε σχέση με την παράταξη. Ο Νότης Μηταράκης φαίνεται να είπε ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να γίνει πιο ισχυρή οργανωτικά, ενώ θα λέγαμε ότι το Μέγαρο Μαξίμου επιστράτευσε και τους λεγόμενους Κυριακίστας, δηλαδή μια ομάδα βουλευτών, ώστε να εξισορροπηθούν οι εντυπώσεις.
2: Όπως, Κώστα.
4: Νωρίτερα, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, που κάποτε, που και που εξαπέλυε κανένα καρφάκι προς το Μαξίμου, είπε ότι για τον κύριο Σκέρτσο εγώ έχω διαφωνήσει μαζί του στο παρελθόν, όμως εκφράζει θέσεις, μιλάει, υποστηρίζει όπως μπορεί την παράταξη. Οι υπόλοιποι, είπε ο κ. Μαρκόπουλος, είμαστε τόσο σωστοί. Είναι μια παρέμβαση που ενόχλησε προφανώς αυτούς που διατυπώνουν την κριτική. Και νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης φόρεσε το προσωπείο του μεταρρυθμιστή, πούλησε συνταγματική αναθεώρηση. Κρατάμε όμως το εξής, ότι φωτογράφησε την απόρριψη του αιτήματος για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σε σχέση με τις υποκλοπές.
2: Επιβεβαιώνει τις πληροφορίες που λέμε τόσο καιρό.
4: Βεβαίως.
2: Όταν λέει, δεν θα δεχτούν την Εξεταστική.
4: Φυσικά, όταν λέει δεν θα αφήσουμε να μετατραπεί Βουλή σε διαρκές πεδίο εντυπώσεων, αυτό εννοεί. Και επιχείρησε ξανά και ξανά να εργαλοποιήσει την περιπέτεια υγείας του Γιώργου Μιλωνάκη για να επιτεθεί στην αντιπολίτευση για τοξικότητα. Και όπως είπες και εσύ, εγκάλεσε τους βουλευτές για μίζερη σωστρέφεια, τους βουλευτές που διατυπώνουν κριτική.
2: Κώστα, τώρα το γεγονός το επικύρωσε και ο Πρωθυπουργός, το επιβεβαίωσε και τις πληροφορίες που μας έχεις δώσει από την πρώτη στιγμή και ο Τάσος Γιαννόπουλος από τη Βουλή που μας μεταφέρει το κλίμα. Το γεγονός ότι δεν θα δεχθούν ούτε εξεταστικοί, προανακρατικοί δεν δέχονται, που είναι για τις υποκλοπές. Δεν θα δεχθούν, ή για το ΝΟΠΕΚΙΠΕ, συγγνώμη. Και η εξεταστική, το αίτημα για εξεταστική, που είναι κοινό της αντιπολίτευσης, είναι για τις υποκλοπές. Και γιατί το υποβάλλουν το αίτημα? Γιατί θέλουν να καλέσουν τον Ντίλιαν. Και επειδή ο φόβος του Ντίλιαν, ο Ντίλιαν είναι ο φιάλτης του Μαξίμου, το γεγονός ότι αρνούνται και την εξεταστική δεν είναι πλήρης ομολογία του φόβου και της ενοχής.
4: Φυσικά, είναι απόλυτη.
2: Δεν είναι ότι δεν τους νοιάζει, δεν μπορούν να κάνουν και αλλιώς προφανώς, έτσι.
4: Φυσικά, εδώ
2: είναι,
4: θα λέγαμε.
2: Είναι ο Ντίλιαν, είναι ο εφιάλτης του Ντίλιαν, η απειλή του Ντίλιαν.
4: Υπάρχει εδώ η λογική, το δίλημα του μικρότερου κακού, όπως το ζωηγίζουν στην κυβέρνηση.
2: Ναι.
4: Δηλαδή, σε τι θα έχουμε μικρότερο πολιτικό κόστος, αν μπαζώσουμε ένα αίτημα ξανά της εξεταστικής, εξαπολύοντας μια ξανά ευθεία βολή προς τον πυρήνα του κράτους δικαίου, ή αν πούμε ναι στην εξεταστική και έρθει ο Ντίλιαν και μας ρίξει.
2: Και εκεί είναι να αλλάζουμε χώρα με ελικόπτερο.
4: Ναι, επομένως υπάρχει λοιπόν αυτό το δίλημα. Επιλέγουν την πρώτη οδό, και επειδή επιλέγουν την πρώτη οδό, όλο αυτό αναζωπηρώνει τα σενάρια περί εκλογών.
2: Στις αρχές του φθινοπόρου ή
4: τον Νοέμβριο, τέλος πάντων, πριν κλείσει το 2026, παρά το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός είπε ξανά εκλογές θα γίνουν το 2026.
2: Εντάξει, αυτά δεν πρέπει να γελούν, το ξέρουμε άλλωστε. Αλλά αναζωπηρώνονται τα σενάρια για εκλογές.
4: Φυσικά, αρνείται την προανακριτική, αρνείται την εξεταστική. Θέλει να πάει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να μοιράσει καθρεφτάκια προς τους ηθαγενείς, να διαμορφώσει ένα άλλο πλαίσιο, ώστε να ανασχέσει τέλος πάντων την φθορά της Νέας Δημοκρατίας.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν σε ρωτάω άλλα για να πεις περισσότερα στην εκπομπή στους 6, που πάντα ο Κώστας έχει έτσι, και στοιχεία και πληροφορίες και εκτιμήσεις και του ίδιου και των πηγών του από το προσκήνιο και το παρασκήνιο. Αυτά ήταν μέχρι στιγμής, κυρίες και κύριοι. Αλλαγή ροή σήμερα στο μαγκαζίνο λόγω της σύνδεσής μας με το οικονομικό μελητήριο για να ακούσουμε την ομιλία Φάμελου. Αύριο νομίζω θα είναι κανονικά. Ακολουθεί με Λίνα Βελιμέζη με τους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά ο Σπύρος Ογκουτζάνης επίσης με πληροφορίες και στοιχεία για, για τις πολιτικές εξελίξεις. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλή σας ακρόαση. Γεια σας.

0: Πάμε!
1: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
2: Μπορεί να τρέξει.
3: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου.
1: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
3: Ενισχυτικό και φυσικό.
1: Οστεομούβ.
4: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Με εχμές εναντίον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για επιλεκτικές διαρροές και πρόχειρες αξιολογήσεις σε ό,τι αφορά την έρευνα για την εμπλοκή γαλάζιων βουλευτών στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης που θέλουν να μετατρέψουν τη Βουλή σε δικαστήριο, αλλά και μηνύματα προς τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας να διασφαλίσουν την ενότητα της παράταξης αποφεύγοντας λογικές μίζερης εσωστρέφειας, τοποθετήθηκε στη συναντρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η αυτοκριτική είναι επιβεβλημένη, ζητώντας από τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να εκφράσουν ελεύθερα τις ενστάσεις τους, να επισημάνουν λάθη, αλλά ταυτόχρονα να ιδρώσουν τη φανέλα για την κατάκτηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας στις εκλογές. Κάτω από τα 100 δολάρια το Brent, η τιμή στην Αγγλία έπεσε για το πετρέλαιο, αλλά δεν ακολουθεί η αμόλυβδη. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης παραμένει πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο έπεσε στο 1,80 ευρώ το λίτρο. Άρχισε η υποβολή των αιτήσεων των δικαιούχων για τα προγράμματα αγροτικής εστίας του 2026. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται έως τις 25 Μαΐου και μπορούν να πραγματοποιούνται και μέσω των ΚΕΠ. Περίπου 4.500 μαθητές σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εκπαιδεύτηκαν στο ΚΑΡΠΑ και στις πρώτες βοήθειες στο πλαίσιο του προγράμματος Αμέσως. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με το ΕΚΑΒ και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης σε σχολεία από το Ορμένιο μέχρι το Κάτω Νευροκόπη και από τη Σαμοθράκη μέχρι τη Θάσο. Ο ΕΟΦ απαγορεύει τη διάθεση του αντισηπτικού Aseptoman Gel της εταιρείας Dr. Schumacher. Διατέθηκε στην αγορά προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης του αιτήματος για έκδοση άδειας κυκλοφορίας βιοκτώνου.
1: Ο καιρός.
2: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες. Άνεμοι νότιοι, νότιο-δυτικοί, 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
4: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
3: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
8: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
7: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
8: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
7: Auto Center Service.
8: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
7: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
8: Auto Center Service.
9: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
10: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
9: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
10: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
9: μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
10: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
9: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
10: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
9: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
10: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
9: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
10: Τηλέφωνο 2592-062-472.
9: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
11: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
12: Γεια σου, Κία.
13: Γεια σου, Πάνο.
12: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
13: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
12: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
13: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
14: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
17: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πέντα νόστιμα πιάτα ψάρια,

0: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3270-05.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
2: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
2: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
2: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
3: Έχεις ιδέα.
4: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
5: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
6: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
7: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
8: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
0: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Με εχμές εναντίον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για επιλεκτικές διαρροές και πρόχειρες αξιολογήσεις σε ό,τι αφορά την έρευνα για την εμπλοκή γαλάζιων βουλευτών στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης που θέλουν να μετατρέψουν τη Βουλή σε δικαστήριο, αλλά και μηνύματα προς τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας να διασφαλίσουν την ενότητα της παράταξης αποφεύγοντας λογικές μίζερης εσωστρέφειας, τοποθετήθηκε στη συναντρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η αυτοκριτική είναι επιβεβλημένη, ζητώντας από τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να εκφράσουν ελεύθερα τις ενστάσεις τους, να επισημάνουν λάθη, αλλά ταυτόχρονα να ιδρώσουν τη φανέλα για την κατάκτηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας στις εκλογές. Κάτω από τα 100 δολάρια το Brent, η τιμή στην Αγγλία έπεσε για το πετρέλαιο, αλλά δεν ακολουθεί η αμόλυβδη. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης παραμένει πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο έπεσε στο 1,80 ευρώ το λίτρο. Άρχισε η υποβολή των αιτήσεων των δικαιούχων για τα προγράμματα αγροτικής εστίας του 2026. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται έως τις 25 Μαΐου και μπορούν να πραγματοποιούνται και μέσω των ΚΕΠ. Περίπου 4.500 μαθητές σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εκπαιδεύτηκαν στο ΚΑΡΠΑ και στις πρώτες βοήθειες στο πλαίσιο του προγράμματος Αμέσως. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με το ΕΚΑΒ και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης σε σχολεία από το Ορμένιο μέχρι το Κάτω Νευροκόπη και από τη Σαμοθράκη μέχρι τη Θάσο. Ο ΕΟΦ απαγορεύει τη διάθεση του αντισηπτικού Aseptoman Gel της εταιρείας Dr. Schumacher. Διατέθηκε στην αγορά προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης του αιτήματος για έκδοση άδειας κυκλοφορίας βιοκτόνου.
0: Ο καιρός.
2: Άραιες νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες. Άνεμοι νότιοι, νότιο-δυτικοί, 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι αφίπουλους στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα αφίπουλους στον Αμυγδαλεώνα. Μυγδαλεώνα το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
1: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
6: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
1: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
1: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
6: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
1: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
6: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
1: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
1: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
6: Τηλέφωνο 2592-062-472.
1: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
7: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
8: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
7: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
9: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
0: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
1: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Είσαι εδώ.
14: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
0: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
0: Από το ePavla Radio.
1: Από το live24.gr.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.
2: Καλώς τους, καλώς τους.
1: Αγόρια και κορίτσια, ακροατές και ακροάτριες.
2: Ladies and gentlemen.
1: Έτσι ακριβώς και αυτό παίζει.
2: 7
1: σήμερα,
2: Μαΐου.
1: 5η 7 Μαΐου. Κανονικότατα εδώ στο ραντεβού μας. Και σήμερα επιβαλή στο στούντιο και Κοσμάς Κατραμάδος επίσης.
2: Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης, γράφει εδώ πέρα το ημερολόγιο. Θα τη γιορτάζουν φαντάζομαι στο Λούβρο, σε όλους αυτούς τους μεγάλους οργανισμούς.
1: Τι να πεις. Τι να πεις
2: με όλα
1: αυτά.
2: Εμείς θα είμαστε εδώ παρεούλα για τις επόμενες 2 ώρες.
1: Αχ, συμβαίνουν διάφορα φανταστικά πράγματα γύρω μας.
2: Προσπαθούμε να κρατάμε αποστάσεις από τις κακοτοπιές.
1: Πρώτο Μαγιά με χιόνια πάντα ζήσαμε. Είναι και αυτό κάτι, έτσι.
2: Αντί να πιάσεις το Μάι, έπιασες το χιόνι. Γιατί όχι.
1: Θα σκεπτώ ότι έπιασες, αντί για το Μάι. Αλλά το θέμα είναι ότι... Καταρχήν έπιασες. Πούντος.
2: Νάτος!
1: Με τόσο κρύο, δεν νομίζω να μπορέσατε να βγείτε έξω. Αυτό εννοώ. Δεν ξέρω που πήγε το μυαλό σας στο πονηρό. Καταλάβατε, πολλοί έμειναν μέσα, δηλαδή και πήγαν και εκδρομή και τάχωσαν τα λεφτά. Έτσι και δεν το ευχαριστήθηκαν. Εκτός και αν παίξαν οι χιονιές.
2: Αυτό, δηλαδή μπορεί να κάποιος να πήγε έτσι ορεινά, να είχε πιάσει και το χιονάκι του και να έκανε δεύτερο Χριστούγεννο, ας πούμε.
1: Έτσι, έτσι. Πάντως τώρα ζέστη.
2: Σταδιακά.
1: Έτσι. Και τις επόμενες μέρες ακόμα καλύτερα, θα σου έλεγα.
2: Σιγά σιγά φαντάζομαι και υποθέτω θα καλοκαιριάσει.
1: Έτσι. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
2: Μετά από μας.
1: Έτσι. Λοιπόν, 2 ώρες μαζί όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι και σήμερα πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, αυτό με το OnlyFans.
1: Ναι.
0: Που μου λέγες και συζητάμε εδώ σε αυτή την εκπομπή καιρό τώρα.
1: Όλοι πατούσες λέγαμε να βγάλουμε δικές.
0: Ναι, τέλος πάντων. Ναι, αυτό. Ναι. Δεν χρειάζεται. Μπορώ και μόνος μου πλέον να κάνω OnlyFans. Δεν χρειάζομαι βοήθεια.
1: Πώς με πετάει έτσι, σαν τη στιμένη λεμονόκο.
0: Λοιπόν, άκου εδώ να δεις. Υπάρχουν άντρες οι οποίοι φτιάξανε έτσι γυναικεία προσωπικότητα στο OnlyFans και βγάζουν έτσι λεφτά.
1: Α, με AI.
0: Με AI.
1: Α. Ναι, ρε, εσύ, αλλά χάνεται, ναι, έτσι η ουσία, η αυθεντικότητα με το AI.
0: Δεν χάνεται μόνο η αυθεντικότητα, γιατί καταρχήν μέχρι στιγμής το καταλαβαίνει ο κόσμος ο περισσότερος ότι είναι AI το οτιδήποτε. Έτσι δεν είναι και τόσο αληθοφανές δηλαδή μέχρι στιγμής. Αλλά είναι και το άλλο, ότι πολλές από αυτές που βγάζουν πραγματικά χρήματα βγάζουν όταν συναντιόνται με αυτούς που ταχώνουν τα χρήματα. Δεν ξέρω αν το έχετε δει παλιότερα αυτό. Λοιπόν, άντε να σου πούνε τώρα, έλα να σε συναντήσουμε, να σου χώσουμε και λεφτά.
1: Ναι.
0: Εγώ για να σου δίνω λεφτά, να συνεχίσω να σου δίνω λεφτά, σου πει ο άλλος ο καραπλούσιος, πρέπει να σε συναντήσω. Δεν το έχουμε δει.
1: Εκεί παίζεται το πόσο
0: καπάτσος
1: είσαι.
0: Ναι.
1: Πόσο καπάτσος είσαι.
0: Τι εννοείς δηλαδή. Τι θα βρεις κάποια άλλη.
1: Να, όχι, να τον αποφύγεις ρε παιδί μου κάπως.
0: Πόσο και εγώ θα τον αποφεύγεις.
1: Να του εξάψεις τη φαντασία.
0: Εντάξει, πόσο χάζος να είναι. 1, 2, 5, 10 θα του.
1: Πόσα μπορείς να έχεις πάρει μέχρι να φτάσεις στο 10.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πόσο μπορείς να τον έχεις εξαπατήσει.
0: Λεφτά υπάρχουν. Και τρόποι πλέον υπάρχουν.
1: Ακόμα όμως δεν έχουν μπει στην τσέπη μου. Αυτό με προβληματίζει.
0: Θα σε προβληματίζεις μέχρι το τέλος της ζωής. Πιστεύω.
1: Τώρα γιατί είσαι τόσο αισιόδοξος για το μέλλον μου.
0: Τι να πω, δεν ξέρω. Πάντως το ζήτημα είναι ότι... Να, ορίστε. Βρέθηκε τρόπος. Ορίστε, AI. Μια χαρά.
1: Ούτε να εκτεθείς.
0: Τίποτα.
1: Εδώ που ούτε τα λέμε, δεν πρόλαβα να κάνω τα μποτέ μου.
0: Εδώ που τα λέμε και πατούσες να φτιάξω στο OnlyFans με AI, δεν θα με ενδιαφέρει καθόλου. Τις κάνω και τέλειες κιόλας.
1: Το τέλειο δεν πουλάει. Πρέπει να έχει έτσι λίγο αυτή την...
0: Την ατέλεια, το τέλειο.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό.
0: Η ατέλεια του τέλειου. Πω, τι εκπομπάρα κάνουμε σήμερα.

0: σε λίγο πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα, Πέμπτης, κυρίες και κύριοι.
1: Και σε αυτή τη μια μισή ώρα έχουμε να πούμε και να συζητήσουμε πολλά. Και θα σου κάνω έτσι και μια πολύ προσωπική ερώτηση, να ξέρεις.
0: Μετά το διάλειμμα.
1: Μετά το διάλειμμα.
0: Μετά το σαν σήμερα που θα επιστρέψουμε.
1: Βρε, μετά το σαν σήμερα.
0: Αν ζω εσύ ακόμα, θα μου την κάνεις εσύ την
1: εσύ
0: ερώτηση.
1: Εσύ ετοιμάσου ψυχολογικά.
0: Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εσύ πρέπει να είσαι έτοιμη ψυχολογικά πάντα. Δεν ξέρεις τι απάντηση θα πάρεις.
1: Θα είναι πολύ αδιάκριτη η ερώτηση που θα σου κάνω.
0: Μάλιστα.
1: Να
0: καταρχήν να είσαι έτοιμη να απαντάς και εσύ στις ερωτήσεις που κάνεις.
1: Αν γνωρίζω, ευχαρίστως.
0: Κι εγώ, αν γνωρίζω. Γιατί υπάρχει και το πρόσφατο παράδειγμα.
1: Πιο πρόσφατο.
0: Α, πιο πρόσφατο παράδειγμα.
1: Σπαθώ, να σκεφτώ. Δεν σου απάντησα σε κάτι.
0: Δεν σου έρχεται στο νου τι μπορείς να απαντήσεις και να μην απαντήσεις. Προτιμώ να κρατήσω,
1: ναι,
0: το δικαίωμα της σιωπής.
1: Α, το δικαίωμα της
0: είναι
1: σιωπής.
0: Δυνατόν τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εδώ σύεται ο τόπος και δεν μάθαμε το πολύ απλό. Δεν απαντάμε, κυρίες και κύριοι.
1: Παιδί μου, μου είναι λίγη σόψαρου. Έλληνας.
0: Έτσι.
1: Τι θες τώρα.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: So now you know the game. Are you ready?
1: Καβάλα News. Στους 102,8.
2: Η ώρα είναι 4:30.
3: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
4: Η Κωνσταντινούπολη, μνήμη πίστης και φωτός, μετουσιώνεται σε μουσική στην καρδιά της Καβάλας. Από 4 έως 10 Μαΐου, μαθητές και μαθήτριες ενώνουν τις φωνές τους σε ένα αφιέρωμα στο συνθέτη και στιχουργό Σταμάτης Πανουδάκη. Ύμνοι και μελωδίες γίνονται προσευχή, μνήμη, φως, ελπίδα. Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία. Από

0: 15 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
3: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
2: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
3: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
2: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
3: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
2: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
4: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-326212. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
5: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
6: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
6: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
7: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
6: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
6: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
8: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
8: Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερο ημίωρο, Πέμπτης, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις στη μουσική.
2: 7 Μαΐου σήμερα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Έβιβαλή στο μικρόφωνο, εδώ στο ράδιο θάλαμο που λέγανε παλιά.
2: Σε ποιονα?
1: Στον ράδιο θάλαμο.
2: Σαν άλλη έτσι, εποχή μου κάνει.
1: Θάλαμος αερίων, ξέρεις. Σε άλλη εποχή είναι σίγουρο αυτό. Το ραδιοθάλαμος είναι άλλη εποχή.
2: Λοιπόν,
1: ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
2: Η μάτια μας στο παρελθόν. Σαν σήμερα λοιπόν τι έγινε σε τούτο εδώ τον κόσμο. Το 558 ο θόλος της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη καταραίει από σεισμό. Ο Ιουστινιανός διατάζει την άμεση ανακατασκευή του. Το 1824 η περίφημη ένατη συμφωνία του Μπετόβεν κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. 1915 το γερμανικό υποβρύχιο U-20 τορπιλίζει και βυθίζει το βρετανικό κουρασγερόπλοιο Λουζιτάνια στις ακτές της Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 1198 από τους 1962 επιβαίνοντες χάνουν τη ζωή τους. 1946 ιδρύεται από τους Μασάρο Ιπούκα και Ακίο Μωρίτα η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του Τόκιο με προσωπικό 20 υπαλλήλων. Σήμερα είναι γνωστή με το όνομα Sony. 1953 ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η οποία τη δεκαετία του 1980 μετονομάζεται σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. 1977 διεξάγεται ο 22ος διαγωνισμός τραγουδίου της Eurovision στη Μεγάλη Βρετανία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Γαλλίας, η Μαρή Μυριά με τη σύνθεση Λουάζο Ελανφό, ενώ η Ελλάδα είχε συμμετάσχει με το τραγούδι του Γιώργου Χατζινάσιου και τη Σέβη Στυλιακού Μάθημα Σολφέζ. Είχε καταλάβει την 5η θέση και είχε ως ερμηνευτές τους Πασχάλη, Μαριά Ανατόλη, Ρόμπερτ Βίλιαμς και Μπέση Αργυράκη. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 7 Μαΐου.

0: Λοιπόν.
1: Τι έχουμε, για λέγε.
0: Έχω μία ερώτηση για σένα, ενδεχομένως να σου φανεί αδιάκριτη. Τι τελική ταχύτητα πιάνει το σπέρμα σου?
1: Δεν ξέρω, το έχω ελέξει τα τελευταία χρόνια, δεν χρειάστηκε.
0: Δεν ξέρεις τι χάνεις.
1: Τι χάνω?
0: Παιδί μου, διοργανώνεται το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ταχύτητα σπέρματος.
1: Στο Σαν Φρανσίσκο. Βαριέμαι, δεν. Θα φτάσω μέχρι το Σαν Φρανσίσκο κιόλας.
0: Έχει προσελκύσει η διοργάνωση περισσότερους από 10.000 υποψήφιους από 100 χώρες.
1: Έχεις καταλάβει ότι στη γη δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα ζωής. Σαν κόσμος δηλαδή, σαν ανθρωπότητα. Έτσι, γιατί ασχολούμαστε με τέτοια.
0: Κάτσε να σου πω και τη συνέχεια. Στον τελικό θα είναι 128 άντρες. Ο καθένας θα εκπροσωπεί διαφορετικό έθνος. Θα αναμετρηθούν σε μία μικροσκοπική πίστα αγώνων. Και ο νικητής, αυτός με το πιο γρήγορο, θα εισπράξει 100.000 δολάρια.
1: Για 100 χιλιάρικα δεν κουνιέμαι από τη θέση μου. Γι' αυτόν τον λόγο.
0: Το θέμα δεν είναι να κουνηθείς εσύ. Κουνηθεί κάτι άλλο.
1: Όχι. Μα δεν κουνιέμαι εγώ. Θα κουνηθεί το κάτι άλλο. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Α, ορίστε, κοίτα. Οι διαγωνιζόμενοι. Δεν χρειάζεται, λέει, να παρίσταται αυτοπροσώπος. Κάθε επιλεγμένος αθλητής. Γιατί είσαι αθλητής. Θα λάβει ένα kit για την παροχή δείγματος στο σπίτι, το οποίο στη συνέχεια θα αποσταλεί στην Καλιφόρνια. Εκεί οι επιστήμονες θα απομονώσουν μεμονωμένα σπερματοζωάρια και θα τα βάλουν σε μια ειδικά σχεδιασμένη πίστα μήκους μόλις 1.500 μικρομέτρων. Ισχυρά μικροσκόπια, γιατί θέλεις να ξέρεις και τι γίνεται. Ισχυρά μικροσκόπια θα μεταδίδουν τη δράση ζωντανά σε online θεατές και σε γιγαντοοθόνες με στατιστικά και leaderboards σε πραγματικό χρόνο.
1: Φαντάζεσαι τώρα να έχεις φτιάξει ένα ωραίο προφίλ.
0: Και ότι κάποιοι θα σχηματίζουν κιόλας.
1: Να είσαι μπουλούκος, καραφλός, με μουσι και να λες από κάτω αθλητής. Και να πάει άλλη να το συναντήσει. Τι αθλητής, πώς είσαι έτσι, ξέρω και εγώ. Και να πει, είμαι δεύτερος.
0: Δεύτερος στους αγώνες,
1: σε όλο τον κόσμο κιόλας. Αχ, Παναγία μου.
0: 100.000 δολάρια.
1: Λίγα είναι. Δεν σώζεται κανείς με 100.000 δολάρια. Δεν έχετε καταλάβει τι διαφορά υπάρχει από πριν από ένα μήνα με σήμερα. Τίποτα. Αν δεν ακούτε 200 και πάνω, δεν θα κουνιέστε.

0: Έτσι, εδώ θυμόμαστε πριν πάμε σε διάλειμμα ότι έχει μπει ο ουρανός στους διδύμους. Χαχα, έχει φύγει από τους Σταύρους. Χαχα, επίσης. Έτσι, άσχετο αυτό με τα ζώδια, τα δικά
1: μας εδώ. Πρόσεχε, γιατί έχεις και δίδυμο μέσα σου, μη σου κοπεί το γέλιο ξαφνικά.
0: Είναι και αυτό, ναι. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να στο θυμίσουμε. Έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε και TikTok. Επιβάλλει με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Οίκος μας, Κατραμάδος, επίσης με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Με εχμές εναντίον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για επιλεκτικές διαρροές και πρόχειρες αξιολογήσεις σε ό,τι αφορά την έρευνα για την εμπλοκή γαλάζιων βουλευτών στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης που θέλουν να μετατρέψουν τη Βουλή σε δικαστήριο, αλλά και μηνύματα προς τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας να διασφαλίσουν την ενότητα της παράταξης αποφεύγοντας λογικές μίζερης εσωστρέφειας, τοποθετήθηκε στη συναντρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η αυτοκριτική είναι επιβεβλημένη, ζητώντας από τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να εκφράσουν ελεύθερα τις ενστάσεις τους, να επισημάνουν λάθη, αλλά ταυτόχρονα να ιδρώσουν τη φανέλα για την κατάκτηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας στις εκλογές. Κάτω από τα 100 δολάρια το Brent, η τιμή στην Αγγλία έπεσε για το πετρέλαιο, αλλά δεν ακολουθεί η αμόλυβδη. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης παραμένει πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο έπεσε στο 1,80 ευρώ το λίτρο. Άρχισε η υποβολή των αιτήσεων των δικαιούχων για τα προγράμματα αγροτικής εστίας του 2026. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται έως τις 25 Μαΐου και μπορούν να πραγματοποιούνται και μέσω των ΚΕΠ. Περίπου 4.500 μαθητές σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εκπαιδεύτηκαν στο ΚΑΡΠΑ και στις πρώτες βοήθειες στο πλαίσιο του προγράμματος Αμέσως. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με το ΕΚΑΒ και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευση σε σχολεία από το Ορμένιο μέχρι το Κάτω Νευροκόπη και από τη Σαμοθράκη μέχρι τη Θάσο. Ο ΕΟΦ απαγορεύει τη διάθεση του αντισηπτικού Aseptoman Gel της εταιρείας Dr. Schumacher. Διατέθηκε στην αγορά προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης του αιτήματος για έκδοση άδειας κυκλοφορίας βιοκτόνου.
1: Ο καιρός.
2: Άραιες νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες, άνεμοι νότιοι, νότιο-δυτικοί, 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι αφίπουλους στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα αφίπουλους στον Αμυγδαλεώνα, το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
4: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: Γεια σου, Κία.
8: Γεια σου, Πάνο.
7: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
8: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
7: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
8: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
0: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
11: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
12: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
13: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
12: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
13: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
12: Auto Center Service.
13: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
12: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
13: Auto Center Service.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
15: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
15: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
15: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε. Και σήμερα Πέμπτη.
2: Καλώς τους.
1: Όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο όσο περνάει ο καιρός, με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, να βρίσκουμε πράγματα τα οποία έτσι φεύγουν. Από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας και μας ταλαιπωρούν.
2: Ευτυχώς όμως ο κόσμος είναι αλλού για αλλού.
1: Ο κόσμος είναι και αλλού
2: για
1: αλλού.
2: Όλο και κάτι βρίσκεται.
1: Είναι και αλλού για αλλού. Βεβαίως, βεβαίως. Τι μου έκανε εντύπωση τις τελευταίες μέρες. Έπεσαν 3 βίντεο στην προσοχή μου τις τελευταίες μέρες, τα οποία αφορούσαν ρομπότ. Έτσι, το ένα ρομπότ λοιπόν, μάλιστα, το είχαν βάλει να κάνει διάφορα κόλπα και επιδείξεις μέσα σε σχολική αυλή για μια σχολική εκδήλωση. Εκεί, εκεί στη γνωστή χώρα, στην Κίνα τέλος πάντων, ρε παιδί μου.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι, εκεί στην Κίνα έχουν ένα κόλλημα. Δεν ξέρω, βρίσκονται πολύ πιο μπροστά οι άνθρωποι σε όλο αυτό το ψηφιακό έλεγχο και δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά αυτό με τα ρομπότ, ρε παιδί μου, μας δείχνει και κάποια αρνητικά πράγματα, θα έλεγα εγώ.
2: Από την
1: άλλη, συγκεκριμένο,
2: έχω να σου πω ότι θέτουν και πολλά όρια ως προς τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ρομπότ κλπ.
1: Ναι, δεν ξέρω,
2: έχω
1: παιδιά.
2: Ο οποίος εργάζεται στην Κίνα. Τέλος
1: πάντων,
2: δεν
1: ξέρω τι τους έχουν παραμυθιάσει. Το ζήτημα είναι ότι ελέγχονται πολύ περισσότερο από εμάς που ελεγχόμαστε ήδη πολύ εμείς, έτσι σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, τέλος πάντων, ένα ρομπότ λοιπόν στο ένα βίντεο, το οποίο λαμβάνει μέρος σε μια σχολική γιορτή, τρελαίνεται μέσα στον κόσμο, μέσα στα παιδιά, μέσα στους γονείς, μέσα σε όλους αυτούς που χορεύουν μαζί. Το είχαν βάλει για να κάνει διάφορα κόλπα, ρε παιδί μου. Διάφορες κινήσεις, χορευτικές, δεν ξέρω και εγώ τι. Και τρελαίνεται που τρομάζει ο κόσμος, το δείχνει το βίντεο αυτό. Και πάνε και το σηκώνουν και το παίρνουν. Ένα βίντεο αυτό. Το δεύτερο βίντεο είναι με κάποιο ρομπότ το οποίο το βάζουν για να τρέξει αγώνες ταχύτητος. Πέφτει κάτω στα 2 μέτρα και τρελαίνεται τελείως. Σαν να σκάβει το έδαφος δηλαδή μετά. Λοιπόν, και το τρίτο, το οποίο είναι το ανατριχιαστικό, γνωρίζοντας τα δύο πρώτα βίντεο, αν τα βρείτε, είναι το ρομπότ αστυνομικός, το οποίο βγήκε κανονικά περιπολία μαζί με 2 ανθρώπους, έτσι, και τρομάζεις και λες, αν αυτό το πιάσει καμιά τρέλα, παρόμοια με τα άλλα ρομπότ, έτσι, τι στο καλό θα γίνει. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω, παιδιά. Πραγματικά δεν ξέρω. Έτσι, εγώ το μοναδικό ρομπότ το οποίο, αν δεν τρελαθεί, θα έλεγα ναι, θα είναι αυτό που κάνει δουλειά σπιτιού. Έτσι, να έχεις ένα ωραίο σπίτι όπως έχεις αυτές τις σκούπες τώρα τις τελευταίες τεχνολογίες.
2: Να το γυρίσεις το μυαλό, ας κυνηγάει με το κουζινομάχαιρο.
1: Κι άμα το γυρίσεις το μυαλό και εκεί που κοιμάσαι αρχίζει και χτυπιέται πάνω σου, ξέρω κι εγώ. Γιατί δεν διαβάζαμε τις προάλλες αυτό με τα ταξί τα οποία ήταν χωρίς οδηγό. Πάλι νομίζω στην ίδια χώρα που ακινητοποιήθηκαν 100 ταξί και τα περισσότερα είχαν κόσμο μέσα και μείναν οι άνθρωποι μέχρι και μία ώρα μέσα σε ένα ταξί χωρίς να μπορούν να βγουν έξω από το αυτοκίνητο. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το που μας πάνε, γιατί, για να κερδίσουν πάρα πολλά μεροκάματα, έτσι. Αυτό δεν το λέω εγώ. Το λέει μια άλλη είδηση με ρομπότ που δείχνει να βοηθάει σε αεροπορική εταιρεία, σε αεροδρόμιο. Και λέει,
2: ναι,
1: ένα από τα πρώτα ρομπότ τα οποία θα βοηθήσουν στην κάλυψη θέσεων που δεν βρίσκουν κόσμο να προσλάβουν. Δεν βρίσκουν κόσμο να προσλάβουν με 1.000 ευρώ το μήνα, ας πούμε. Αν έδιναν κανονικά χρήματα, θα είχαν κόσμο να προλάβουν.
2: Λες να μπουν τα ρομπότ στις καλλιεργίες.
1: Και αυτό παίζει.
2: Που ψάχνουν,
1: εννοείται,
2: χέρια κατά καιρούς και δεν βρίσκουν.
1: Όπου αρχίζει και υπάρχει αυτό το νέο που διαβάζουμε τόσο καιρό, δεν υπάρχουν εργατικά χέρια. Δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχουν στον τουρισμό. Φέτος έχουμε έλλειψη 108.000 κόσμου. Σε σχέση με πέρυσι, ακόμα περισσότερο.
2: Ναι, γιατί οι συνθήκες που προσφέρονται, οι συνθήκες εργασίας είναι λαϊνές.
1: Βέβαια. Θα βάζουν ρομπότ. Το μετά δεν έχουν σκεφτεί.
2: Τώρα, είναι μία είδηση που θέλω έτσι να συζητήσουμε λίγο, αλλά δεν είναι και πολύ θετική. Δεν ξέρω πώς θα το πάρεις.
1: Εγώ.
2: Ναι.
1: Ο κόσμος που ακούει.
2: Βγήκε μία νέα έρευνα, δεν ξέρω αν την έχεις δει καταρχάς, η οποία αναφέρει ότι το ηφαίστειο στα μέθανα που πιστεύαμε ότι είναι ανενεργό, τελικά λέει δεν είναι ανενεργό και συνεχίζει να συσσωρεύει μάγμα βαθιά στο εσωτερικό του. Εδώ και 2000 χρόνια αυτό το ηφαίστειο φαινόταν ανενεργό, δεν είχε λάβα, δεν είχε κρίξεις, δεν είχε σύννεφα τέφρας, έλεγες ότι είναι σβηστό. Αλλά τώρα σου λέει, η Διεθνής Ερευνητική Ομάδα με επικεφαλής επιστήμονες από το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Ζυρίχης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ενώ στην επιφάνεια επικρατούσε ηρεμία, τεράστιες ποσότητες μάγματος συσσωρεύονται σταδιακά στο εσωτερικό του βαθιά. Ναι, παιδιά, τι γίνεται, θα έχουμε και από αυτά.
1: Μες στη φύση ζούμε. Δεν ξέρω γιατί πιστεύω ότι δεν θα έχουμε. Ωραία να πηγαίνεις σε ένα ωραίο νησί, έτσι, και να λες, α, ωραία, πάω διακοπές εκεί και έχει αυτή την άγρια φύση, αλλά αυτή η άγρια φύση έχει γίνει από φοβερούς σεισμούς.
2: Τι να σου πω, δηλαδή.
1: Τι να μου πεις. Ζούμε μέσα στη φύση.
2: Το πιο σημαντικό συμπέρασμα της μελέτης είναι ανησυχητικό. Ένα ηφαίστειο που δεν έχει εκραγεί για δεκάδες χιλιάδες χρόνια δεν είναι απαραίτητα σβηστό. Μπορεί απλώς να συσσωρεύει ενέργεια για μια μελλοντική επανενεργοποίηση. Γκλουπ. Και έχουμε μπόλικα στο Αιγαίο, αυτό.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, σε μια τέτοια χώρα ζούμε. Χαλάρωσε και απόλαυσε το.
2: Άμα είναι να σου έρθει, θα σου έρθει.
1: Ναι, τι χολουσκάς κι εσύ.

0: Περιττό να σας πω ότι όταν μπήκαμε σήμερα μέσα στο στούντιο, έφερα εγώ κάτι έτσι γλυκάκια ωραία, τα οποία φοβόταν να τα φάει.
1: Όχι καλά, δεν φοβόμουν. Έτσι,
0: φοβόταν και λέει θα πάρω μόνο ένα κομματάκι. Το ξέρετε αυτό το ποίημα που λέει θα πάρω μόνο ένα κομματάκι. Καθυστερούσε γιατί έψαχνε τον τρόπο να το σπάσει.
1: Όχι, καθάρισα τα τελικά χεράκια
0: έχουν
1: μου
0: φύγει
1: για να μην
0: όλα.
1: Το πιάσω έτσι. Όχι,
0: έχουν
1: έχει
0: φύγει
1: μείνει
0: όλα.
1: Ένα κομματάκι.
0: Έχει μείνει ένα, αλλά ένα κομματάκι έχει μείνει από όλο το κουτί, έτσι.
1: Ένα κομματάκι ήθελα να αφήσω, όχι ένα κομματάκι ήθελα να πάρω.
0: Καλά, καλά, μέχρι το τέλος της εκπομπής δεν θα έχει μείνει ούτε αυτό. Λοιπόν, πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά, μετά τις διαφημίσεις, για το τελευταίο ημίωρο.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Στην Κουτσουκιάβη σε ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3270-05.
3: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
4: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
5: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
4: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
5: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
4: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
5: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
4: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
6: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίσος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπάνα Ρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού.

0: μπουν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα, εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
2: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
2: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
2: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση. Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
3: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
2: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Καλώς ορίσατε, κυρίες και κύριοι.
3: Καλώς τους.
2: Και αγαπημένα μου παιδιά, τελευταίο 20 λεπτό, ούτε κάνει μία ώρα. Λιγότερο.
3: Πώς περνάει έτσι ο χρόνος.
2: Έτσι, φάει και το τελευταίο κομματάκι.
3: Όχι, αντιστέκομαι.
2: Εκεί. Καλά, εντάξει. Επιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ.
3: Θέλω το κοιτάει και το ξανακοιτάει.
2: Το κοιτάει και το ξανακοιτάει, βέβαια.
3: Γεια σου.
2: Λοιπόν, έχουμε διάφορα τα οποία συμβαίνουν, έτσι. Αλλά το χειρότερο είναι οι αράχνες. Αράχνες. Νυχτερίδες και αράχνες, γλυκιά μου.
3: Γλυκιά μου, έχουν χτίσει φωλιά, αλλά τι, πού.
2: Τύπου, λοιπόν, τύπου ότι προσπαθούμε να τις βγάλουμε από τη ζωή μας τις αράχνες, ειδικά τώρα που καλοκαιριάζει. Έτσι, γιατί δεν τις μπορούμε. Δεν ξέρω αν σου έχει τύχει έτσι αράχνη μπροστά σου, έτσι λίγο πιο απειλητική.
3: Κοίτα,
2: πιο μεγάλη. Μου έχει τύχει τόσο μεγάλη αράχνη, που δεν νομίζω ότι άλλος έχει δει τόσο μεγάλη αράχνη.
3: Σε κοντράρω άνετα.
2: Τι να σου πω, πρέπει να ήταν μπάλα του μπάσκετ η αράχνη που έχω δει.

0: Και τότε ήμουν πιτσιρικάς και κάποιος πήγε να τη σκοτώσει και όπως σκοτώνεται το σώμα της, πετάγονται από μέσα χιλιάδες μικρά αραχνάκια. Απίστευτο.
1: Το είχε σκάσει επικίνδυνη, πολύχρωμη, μεγάλη, δηλητηριώδης ράχνη από κάποιο σπίτι, εποχές που μάζευε ο κόσμος.
0: Αράχνες.
1: Όπου παίρνανε φίδια για κατοικίδια.
0: Φίδια, και αράχνες.
1: Μπράβο.
0: Τα χαϊδεύανε.
1: Σε μια τέτοια φάση, από κάπου το έχει σκάσει. Δεν μπήκαμε στη διαδικασία να μάθουμε περισσότερα από πού και τι και πώς. Είμαι εγώ στο σαλόνι του σπιτιού και κάποια στιγμή βλέπω μια σκιά από πάνω. Οι γονείς μου κοιμόντουσαν μέσα μου, ήμουν ακόμα λύκειο. Και όπως σηκώνω το βλέμμα μου πάνω, βλέπω αυτό το τεράστιο πιάτο στην ουσία.
0: Πόσο παιδί μου ήτανε, πες, εγώ σου είπα μπάλα μπάσκετ. Εντάξει, ναι, το ίδιο είναι. Εντάξει.
1: Κάπου εκεί. Αλλά και πολύχρωμη.
0: Εντάξει.
1: Και τριχωτή.
0: Όχι, σε εμάς ήταν γκρι μαύρο, ξέρεις, σε τέτοια φάση.
1: Πολύχρωμη και τριχωτή, είχε και κίτρινο, είχε και διάφορα.
0: Ωραία. Λοιπόν, μιλάμε για τις αράχνες.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για τις αράχνες, γιατί σου λέει εδώ για να τις διώξεις από το σπίτι τις αράχνες τώρα το καλοκαίρι, ειδικά που έρχεται, μπορείς να βάλεις γλαστράκια λεβάντας, μέντας και βασιλικού.
1: Διώχνουν εκεί τα κουνούπια.
0: Ναι, πάντως αυτά που σου είπα διώχνουν σίγουρα τις αράχνες. Κατάλαβες. Λεβάντα, μέντα και βασιλικός.
1: Τίγκα στους βασιλικούς είναι το μπαλκόνι μου, τις αραχνούλες μας τις έχουμε.
0: Ναι, ναι, μήπως είναι ο συνδυασμός, μήπως είναι και η λεβάντα και η μέντα και ο βασιλικός μαζί. Έτσι τα περιγράφει εδώ.
1: Έχω λεβάντα, ναι. Έχω βασιλικό, δεν έχω μέντα, έχω δυόσμου. Λες να είναι αυτό που το χαλάει.
0: Μπορεί να τα καταστρέφει όλα αυτός ο δυόσμος.
1: Ο δυόσμος να φταίει.
0: Ναι, ένας κακός στην παρέα. Δεν το ξέρεις αυτό.
1: Ναι.
0: Χαλάει και όλη την παρέα μετά.
1: Είναι αυτό και με τι το πίνεις στο μοχίτο, αν το πίνεις με δυόσμου ή με μέντα. Οπότε...
0: Αυτό. Αχ, δεν θα τα πάμε καλά.

0: Λοιπόν, Κοσμά, έχεις ακούσει αυτές τις ιστορίες, υπάρχουν και μέχρι και παιδικά που έχουν βγει για το μεγάλο πόδαρο.
1: Mm-hmm.
0: Ε?
1: Έχουν κάνει και ταινίες.
0: Ναι, αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται στο Οχάιο. Υπάρχει έντονη ανησυχία γιατί οι κάτοικοι κάνουν λόγο για επανεμφάνιση ενός μυστηριώδους πλάσματος που θυμίζει το θρυλικό Bigfoot. Έχει περάσει, λέει, σχεδόν μισός αιώνας χωρίς αναφορές. Πιο παλιά λέγανε
1: μου,
0: συνέχεια.
1: Ζούνε με τέτοιες φαντασιώσεις οι άνθρωποι τώρα. Τι λες τώρα.
0: Οι περισσότερες μαρτυρίες προέρχονται από τη βορειοανατολική πλευρά της πολιτείας, κυρίως στην περιοχή μεταξύ Άκρων και Youngstown, στην κομιτεία Portage County. Από το Μάρτιο και μετά είναι, σου λέει, δεκάδες οι κάτοικοι που αναφέρουν ότι έχουν δει, έχουν ακούσει έτσι κάτι παράξενο, ενώ είναι αρκετοί αυτοί που δημοσίευσαν φωτογραφίες από μεγάλα αποτυπώματα που βρίσκονται στο έδαφος.
1: Δύσκολο είναι να τα φτιάξεις. Τώρα έχει και AI.
0: Τα ίχνη, λέει, φτάνουν περίπου τα 43 εκατοστά σε μήκος. Οι μάρτυρες κάνουν λόγο για μια φιγούρα καλυμμένη με σκούρο τρίχωμα και ύψος που μπορεί να φτάνει μέχρι και τα 3 μέτρα.
1: Και γιατί να μην είναι εξωγήινος? Επειδή είναι εξυπόλυτος, δηλαδή οι εξωγήινοι θα μας έρθουν εντυμένοι? Είναι απαραίτητο αυτό?
0: Δεν θα το βάλουν για την περίσταση.
1: Ναι, δεν ξέρω. Μήπως είναι...
0: Και λένε μάλιστα ότι ακούγονται ουρλιαχτά, ακούγονται διάφορα τέτοια, κραυγές. Και λένε ότι ενδεχομένως αυτή η επανεμφάνιση να συνδέεται με δύο μεγάλες χιονοθύελες που έσκασαν σε σύντομο χρονικό διάστημα και μπορεί να επηρέασαν, λέει, το φυσικό του περιβάλλον.
1: Δηλαδή αυτός υπάρχει, ζει, το ξέρουνε. Απλά το μετακίνησαν λόγω καιρού. Τι να πω, δηλαδή πραγματικά ο κόσμος όσες δεκαετίες και να περάσει τα ίδια χάλια θα είναι.
0: Πάντως για την ώρα δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής σαφής φωτογραφική απόδειξη.
1: Ενώ άμα υπάρξει...
0: Ενώ έχουν αρχίσει και οργανώνονται και ομάδες για να βγουν σε αναζήτηση, να το ειδοποιήσουν.
1: Έτσι, έτσι. Όπως παλιά.

0: τέλος για σήμερα. Αποχωρούμε σιγά σιγά. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Άμα πετύχετε κανένα μεγάλο πόβερο πουθενά, ξέρω εγώ, μπορεί να φύγει από το Χάιο να έρθει για διακοπές.
0: Τι να σου πω τώρα. Με τους μεγαλοπόδαρους που σκέφτονται και να περνάνε ευχάριστα οι ώρες. Να απασχολούν το μυαλό των ανθρώπων. Τι να πω κι εγώ. Πλύνε τα πόδια σου καταρχήν. Θα το έλεγα.
1: Δεν έκανε.
0: Αποτρίχωση θα το έλεγα μετά. Καταλαβαίνεις. Φύγε και ξαναγύρνα όταν θα κάνεις και αποτίκρωση για να πλύνεις και τα πόδια σου.
1: Να σου πω, θα πρέπει να ντυθεί κιόλας όμως, γιατί αυτοί είναι, έχουν το τρίχωμά τους. Άμα του βγάλεις το τρίχωμα, τι θα μείνει.
0: Δεν ξέρω τι θα μείνει.
1: Θέλουμε εμείς να μείνει κάτι. Το βάζεις σε έξοδα το μεγάλο πόδαρο.
0: Έτσι, έτσι, είναι και αυτό. Λοιπόν, αύριο εδώ Παρασκευή, ραντεβού και πάλι στην ώρα μας και στην θέση μας. Επιβαλή Κοσμάς Κατραμάδος, σας χαιρετάμε.
1: Πολλά φιλιά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις 3 επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Με εχμές εναντίον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για επιλεκτικές διαρροές και πρόχειρες αξιολογήσεις σε ό,τι αφορά την έρευνα για την εμπλοκή γαλάζιων βουλευτών στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης που θέλουν να μετατρέψουν τη Βουλή σε δικαστήριο, αλλά και μηνύματα προς τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας να διασφαλίσουν την ενότητα της παράταξης αποφεύγοντας λογικές μίζερης εσωστρέφειας, τοποθετήθηκε στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η αυτοκριτική είναι επιβεβλημένη, ζητώντας από τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να εκφράσουν ελεύθερα τις ενστάσεις τους, να επισημάνουν λάθη, αλλά ταυτόχρονα να ιδρώσουν τη φανέλα για την κατάκτηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας στις εκλογές. Κάτω από τα 100 δολάρια το Brent, η τιμή στην Αγγλία έπεσε για το πετρέλαιο, αλλά δεν ακολουθεί η αμόλυβδη. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης παραμένει πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο έπεσε στο 1,80 ευρώ το λίτρο. Άρχισε η υποβολή των αιτήσεων των δικαιούχων για τα προγράμματα αγροτικής εστίας του 2026. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται έως τις 25 Μαΐου και μπορούν να πραγματοποιούνται και μέσω των ΚΕΠ. Περίπου 4.500 μαθητές σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εκπαιδεύτηκαν στο ΚΑΡΠΑ και στις πρώτες βοήθειες στο πλαίσιο του προγράμματος Αμέσως. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με το ΕΚΑΒ και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης σε σχολεία από το Ορμένιο μέχρι το Κάτω Νευροκόπη και από τη Σαμοθράκη μέχρι τη Θάσο. Ο ΕΟΦ απαγορεύει τη διάθεση του αντισηπτικού Aseptoman Gel της εταιρείας Dr. Schumacher. Διατέθηκε στην αγορά προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης του αιτήματος για έκδοση άδειας κυκλοφορίας βιοκτόνου.
2: Ο καιρός.
3: Άραιες νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες. Άνεμοι νότιοι, νότιο-δυτικοί, 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
5: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
4: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
6: Έχεις ιδέα.
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι Αφίπουλους στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα Αφίπουλους Αμυγδαλεώνα, το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
10: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
11: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
10: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
12: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Kavala News. Το ραδιόφωνο.
15: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
17: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Άρχισε η κατηφόρα.
2: Ναι, εγώ σήμερα την έχω τη μέρα. Πώς εσείς τη χθεσινή?
1: Εντάξει, okay.
2: Για μένα σήμερα ξεκινάει η εβδομάδα, τώρα που τελειώνει.
1: Λοιπόν, γεια σας φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε και σήμερα, όπως αντιληφθήκατε. Ήδη ξεκίνησε το 2 στην τιμή του ενός για σήμερα 5η 7 Μαΐου. Και σίγουρα η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος θα είναι μαζί σας για τις δύο επόμενες ώρες.
2: Και μαζί μας, όπως πάντα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος στην ευθύνη.
1: Πες το.
2: Έλαντε.
1: Στην παραγωγή.
2: Διεύθυνση παραγωγής.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Τόπα.
1: Ναι.
2: Και το κορίτσι μας, το σοβαρό, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Πάμε λοιπόν.

0: again.
1: Αυτό καλό.
2: Για σένα.
1: Μ' αρέσει.
2: Βέβαια, θα σ' άρεσε. Τι δεν θα σ' άρεσε.
1: Μ' αρέσει. Και θέλω έτσι λίγο να σου πω, μ' αρέσει γιατί μπορείς να το επεκτείνεις.
2: Βεβαίως, δεν το επεκτείνεις.
1: Σαν ιδέα.
2: Πολύ μακριά μπορείς να το πας.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, γιατί μιλάμε για μια καθημερινή συνήθεια που μας απεκάλυψε η Nicole Kidman, η οποία τώρα τελευταία μάλλον έχει σοβαρέψει πάρα πολύ και δεν της πάει.
2: Έτσι, μετά το διαζύγιο λίγο ήρθε. Ναι.
1: Έδωσε μια, τέλος πάντων έκανε μια πρόσφατη εμφάνιση στο πλαίσιο της εκδήλωσης History Talks στη Φιλαδέλφεια.
2: Ναι, ναι.
1: Μίλησε για την καθημερινότητά της ως μητέρα δύο εφήβων κοριτσιών και αποκάλυψε μια συγκεκριμένη συνήθεια που ακολουθεί με τις κόρες της, τη Sunday Rose,
2: ναι,
1: και την Faith Margaret.
2: Okay.
1: Ανέφερε χαρακτηριστικά και οι δύο κόρες μου θα με σκοτώσουν που το λέω, αλλά πρέπει να με αγκαλιάζετε, λέει, για 2 λεπτά κάθε μέρα. Έτσι τους λέει.
2: Άκου τώρα να βιάσει να πας σχολείο και να πρέπει να αγκαλιάσει 2 λεπτά με το ρολόι.
1: Όπως εξήγησε, η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς πιστεύει ότι η σωματική επαφή έχει συγκεκριμένα ωφέλη.
2: Ναι.
1: Απελευθερώνει, πρόσεξε σε παρακαλώ.
2: Στην απελευθέρωση.
1: Στο επιστημονικό υπόβαθρο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Απελευθερώνει συγκεκριμένες χημικές ουσίες στο σώμα και όλοι χρειαζόμαστε μια αγκαλιά περίπου 2 λεπτών την ημέρα.
2: Ναι.
1: Το ξέρατε? Τι γλυκό.
2: Ναι.
1: Κρίμα να μην είμαι γιος της.
2: Απαπα, δεν τρέπεσαι.
1: Όχι, μπορείς να το κάνεις.
2: Μες στις αγκαλιές.
1: Βρίσκεις μία που σου αρέσει ή ένα που σου αρέσει και του λες να σε αγκαλιάσω για 2 λεπτά.
2: Με το ρολόι.
1: Έτσι, το λέει και επιστήμη και η Nicole Kidman. Πάμε.

0: Τι στην TV. Λοιπόν, πάλι για ζευγάρια θα σου μιλήσω τώρα.
1: Ναι. Ζευγάρια τα οποία.
0: Ζευγάρια ηθοποιών
1: που
0: κινηματογραφικών.
1: Είναι σε τηλετενίες.
0: Που είναι σε ταινίες ή σε σύριαλ μέσα στις πλατφόρμες.
1: Οκ. Okay.
0: Πάμε τώρα.
1: Ναι.
0: Ένα, θα σου μιλήσω για ένα σύριαλ που το βλέπουν, ξέρω εγώ, οι 7 στους 10 που έχουν πλατφόρμες.
1: Ναι.
0: Πέδρο Πασκάλ και Μπέλα Ράμζεϊ για το The Last of Us.
1: Μάλιστα.
0: Επιστρέφουν και ο Χάρισον Φόρντ με την Έλεν Μίρεν. Επιστρέφουν για τη δεύτερη σεζόν,
1: ναι,
0: του prequel του Yellowstone. Μάλιστα. 1923.
1: Okay.
0: Τους αγαπώ και τους δύο.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Το δεύτερο ζευγάρι. Εντάξει, είναι και λίγο αμφιλεγόμενο τώρα, έτσι.
0: Αμφιλεγόμενο τώρα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, είναι κόντρα ρόλοι αυτοί τώρα. Έλεν Μίρεν με τον.
0: Χάρισον Φόρντ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Α, παπά, δεν σ' αρέσει η Έλεν Μίρεν, ε.
1: Όχι, μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Α, είπα, μήπως.
1: Αλλά ο άλλος δεν είναι, είναι πιο. Πιο θρίλερ.
0: Πιο αργός, ναι, πιο θρίλερ είναι.
1: Έτσι.
0: Αλλά μην νομίζεις και το Yellowstone δεν είναι αστείο, δεν είναι κωμωδία.
1: Όχι, δεν είναι. Mm.

0: Μπάλα News στους 102,8.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
3: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
3: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
3: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
3: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει.

0: ποιήτριες ενώνουν τις φωνές τους σε ένα αφιέρωμα στο συνθέτη και στιχουργό Σταμάτης Πανουδάκη. Ύμνοι και μελωδίες γίνονται προσευχή, μνήμη, φως, ελπίδα. Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία. Από 4 έως 10 Μαΐου στην Καβάλα. Εκεί που έλαμψε το φως του Αποστόλου Παύλου.
1: Χορηγή επικοινωνίας. kavalanews.gr. Καβάλα News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
2: Στην Κουτσουκιάδη σε ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
3: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίσος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
5: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
6: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
6: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
7: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
6: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
6: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
8: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου

0: αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
1: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Γιατί καλέ, έχεις ερωτηματικό εδώ. Είναι συνάδελφοι.
1: Άκου τώρα, ναι, γιατί ο Κιάνου Ρίβς είναι ηθοποιός. Άκου να δεις τώρα.
0: Γιατί ο Μάρτιν Σκορσέζε δεν έχει σχέση με το σινεμά.
1: Έχει. Αλλά εδώ δεν συζητάμε μόνο να έχει σχέση. Εδώ παίζει κιόλας.
0: Ο Σκορσέζε.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Ο Κιάνου Ρίβς, μεγαλώνοντας. Που έχει φτάσει τώρα, δεν λέμε την ηλικία. Ήθελε πάρα πολύ να δουλέψουμε με τον Μάρτιν Σκορσέζε. Αλλά η ουρανή ήταν μισάνοιχτη. Δεν κατάλαβαν ακριβώς τι του είπε.
0: Μάλιστα.
1: Και ενώ εκείνος εννοούσε να τον σκηνοθετήσει, του στείλαν τον Μάρτιν Σκορσέζε να παίξει ένα μικρό ρολάκι εκεί που. Αλήθεια σου λέω. Τι να κάνει ο άνθρωπος, το πήρε.
0: Πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένο.
1: Μα ναι, είναι μια νέα παραγωγή της Apple TV Plus, όπου υποδίεται ο Κιάνου, έναν διάσημο ηθοποιό του Hollywood, και ο Σκορσέζε εμφανίζεται σε ένα ρόλο έκπληξη, όπου κάνει κάτι σαν τον ατζέντη του, που, τον, που είναι ένας αποτυχημένος ατζέντης βεβαίως, που τον στηρίζει και του λέει «Αγόρι μου, όλα θα πάνε καλά και μη στεναχωριέσαι», και είπε ο άνθρωπος: «Ούτε στα πιο τριλά μου όνειρα δεν περίμενα να συμπροταγωνιστήσω με τον Σκορσέζε. Να με σκηνοθετήσει, αλλά να συμπροταγωνιστήσω, όχι».
0: Όχι. Να σου πω.
1: Έλα.
0: Δεν την έχω δει την ταινία.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι ότι τα πλάνα του Σκορσέζε είναι όλα καθιστά.
1: Όλα καθιστός, διότι ο άνθρωπος είναι εκεί 20 μαμάτας τώρα, τη συζητάμε.
0: Εντάξει, συμφωνούμε.
1: Άκου τι βρήκες να πεις. Τι μαναφούκι άνθρωπος, δηλαδή.
0: Ναι, τι να κάνω.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Βασιλεία Πέτρου, γεια σου!
0: Γεια σας!
1: Και σήμερα μαζί μας στο στούντιο σε ακούμε!
0: Μία εξέλιξη που ενδέχεται να αναδιαμορφώσει το μέλλον των αερομεταφορών καταγράφεται στην Κίνα μετά την επιτυχημένη δοκιμή αεροσκάφους που κινείται με κινητήρα υγρού υδρογόνου. Πρόκειται για την πρώτη απτή απόδειξη ότι η τεχνολογία μπορεί να εφαρμοστεί σε πραγματικές συνθήκες πτήσης, φέρνοντας πιο κοντά την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Η δοκιμαστική πτήση πραγματοποιήθηκε στις 4 Απριλίου του 2026 στην πόλη Ζουζόου με ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος φορτίου βάρους 7,5 τόνων. Το αεροσκάφος παρέμεινε στον αέρα για 16 λεπτά, έφτασε σε ύψος 300 μέτρων και κάλυψε απόσταση 36 χιλιόμετρων με ταχύτητα 220 χιλιόμετρα την ώρα. Σε αντίθεση με άλλες προσεγγίσεις, το κινέζικο σύστημα βασίζεται στην άμεση καύση υγρού υδρογόνου σε τουρμπίνα με τρόπο παρόμοιο με τους σημερινούς κινητήρες που χρησιμοποιούν κυροζήνη. Το βασικό πλεονέκτημα είναι ότι κατά την πτήση δεν παράγονται εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, το μοναδικό υποπροϊόν είναι η υδρατμή. Η προσέγγιση της Κίνας διαφοροποιείται αισθητά από εκείνη της Airbus και άλλων δυτικών κατασκευαστών. Η ευρωπαϊκή εταιρεία επενδύει κυρίως σε τεχνολογίες κυψελών καυσίμου, οι οποίες μετατρέπουν το υδρογόνο σε ηλεκτρική ενέργεια για την τροφοδότηση ηλεκτροκινητήρων. Παρά τη σημαντική πρόοδο, η τεχνολογία συνοδεύεται από σοβαρές τεχνικές δυσκολίες. Το υδρογόνο απαιτεί αποθήκευση σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, μείον 253 βαθμοί Κελσίου, γεγονός που συνεπάγεται πολύπλοκα κρυογονικά συστήματα και αυστηρά πρωτόκολλα ασφάλειας. Επιπλέον, οι υψηλές θερμοκρασίες καύσης επιβάλλουν επανασχεδιασμό βασικών δομικών στοιχείων των αεροσκαφών, ενώ απαιτούνται και νέες υποδομές στα αεροδρόμια για την υποστήριξη της τεχνολογίας. Η επιτυχής δοκιμή της Κίνας ενδέχεται να σηματοδοτήσει την αρχή μιας νέας εποχής, όπου η αεροπορία θα απομακρυνθεί σταδιακά από το πετρέλαιο, επαναπροσδιορίζοντας τόσο το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, όσο και τις ισορροπίες στην παγκόσμια βιομηχανία. Η είδηση μας έρχεται από τον Γκαζέτα.
1: Εντυπωσιακό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, προηγουμένως η Βασιλεία μας έλεγε για τα επιτεύγματα της κινέζικης τεχνολογίας,
1: ναι,
0: πάνω σε εφαρμογές περιβάλλοντος και
1: λοιπά. Βέβαια, και πτήσεων.
0: Έτσι. Λοιπόν, τώρα άκου και το εξής. Την Toyota την ξέρουμε.
1: Την ξέρω.
0: Δεν έβγαλε καινούργιο μοντέλο.
1: Τι έβγαλε.
0: Αυτοκινήτου. Έβγαλε καινούργιο μπασκετμπολίστα, φιλενάδα.
1: Τι εννοείς.
0: Ένα ρομπότ ύψους 2,19.
1: Α, και 2,19, όχι 2,20.
0: Πού να βρεις. Τέλος πάντων, μπασκετμπολίστα με τέτοιο ύψος. Υπάρχουν κανένα δυο. Έτσι. Το παρουσίασαν σε μια πρόσφατη έτσι εντυπωσιακή πραγματικά ημέρα προβολής, θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Είναι το Q7, το οποίο εντυπωσίασε με την ακρίβεια, τη σταθερότητα και την ομαλότητα των κινήσεών του.
1: Για να βάζει καλάθια τώρα.
0: Το πιο εντυπωσιακό από όλα, ξέρεις ποιο είναι?
1: Ποιο?
0: Ότι η εκπαίδευση, λέει, βασίζεται σε προσομοιώσεις φυσικής, όπου τα εικονικά μοντέλα μαθαίνουν κινήσεις,
1: ναι,
0: συμπυκνώνοντας περίπου ένα χρόνο ανθρώπινης εκμάθησης,
1: ναι,
0: σε μόλις ένα λεπτό.
1: Ναι, αλλά δηλαδή, δεν είναι ωραία.
0: Περίμενε. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, για να μάθεις σε έναν μπασκετμπολίστα, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα τάδε σύστημα, ας πούμε,
1: ναι,
0: ξέρω εγώ,
1: θες ένα χρόνο.
0: Και πώς θα το κάνει και πού θα κινείται και πώς θα κάτσει και τι και προπόνηση, την προπόνηση, αυτοί σε ένα λεπτό το έχουν βγάλει.
1: Ναι, το έχουν βγάλει, αλλά για φαντάσου, πέντε ρομπότ από τη μία και πέντε ρομπότ από την άλλη, συνέχεια ισοπαλία θα είναι, ρε παιδί.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Πώς όχι.
0: Δεν θέλω.
1: Έτσι.
0: Θέλω να βλέπω Ματίας να καρφώνει.
1: Μα σε παρακαλώ τώρα, για να μην μιλήσουμε για το δικό μας το Γιάννη, έτσι.
0: Ναι, και αυτός.
1: Αν δεν μην ανοίξει το στόμα μου τώρα με αυτά που γίνονται.
0: Ποιο Γιάννη, καλέ.
1: Τον Αντετοκούμπο, τι εννοείς?
0: Α, νόμιζα ο Ολυμπιακός δεν έχει Γιάννη.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Με εχμές εναντίον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για επιλεκτικές διαρροές και πρόχειρες αξιολογήσεις σε ό,τι αφορά την έρευνα για την εμπλοκή γαλάζιων βουλευτών στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης που θέλουν να μετατρέψουν τη Βουλή σε δικαστήριο, αλλά και μηνύματα προς τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας να διασφαλίσουν την ενότητα της παράταξης αποφεύγοντας λογικές μίζερης εσωστρέφειας, τοποθετήθηκε στη συναντρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η αυτοκριτική είναι επιβεβλημένη, ζητώντας από τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να εκφράσουν ελεύθερα τις ενστάσεις τους, να επισημάνουν λάθη, αλλά ταυτόχρονα να ιδρώσουν τη φανέλα για την κατάκτηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας στις εκλογές. Κάτω από τα 100 δολάρια το Brent, η τιμή στην Αγγλία έπεσε για το πετρέλαιο, αλλά δεν ακολουθεί η αμόλυβδη. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης παραμένει πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο έπεσε στο 1,80 ευρώ το λίτρο. Άρχισε η υποβολή των αιτήσεων των δικαιούχων για τα προγράμματα αγροτικής εστίας του 2026. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται έως τις 25 Μαΐου και μπορούν να πραγματοποιούνται και μέσω των ΚΕΠ. Περίπου 4.500 μαθητές σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εκπαιδεύτηκαν στο ΚΑΡΠΑ και στις πρώτες βοήθειες στο πλαίσιο του προγράμματος Αμέσως. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με το ΕΚΑΒ και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης σε σχολεία από το Ορμένιο μέχρι το Κάτω Νευροκόπη και από τη Σαμοθράκη μέχρι τη Θάσο. Ο ΕΟΦ απαγορεύει τη διάθεση του αντισηπτικού Aseptoman Gel της εταιρείας Dr. Schumacher. Διατέθηκε στην αγορά προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης του αιτήματος για έκδοση άδειας κυκλοφορίας βιοκτόνου.
2: Ο καιρός.
3: Άραιες νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες. Άνεμοι νότιοι, νότιο-δυτικοί, 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Kuros Eastic Ball συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Kuros Eastic Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.easticballkuros.gr.
1: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Γεια σου, Κία.
7: Γεια σου, Πάνο.
6: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
7: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
6: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
7: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
8: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
11: Έχεις ιδέα?
12: Τι είναι αυτό?
11: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
12: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
11: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
12: Πρώτη φορά το ακούω.
11: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
12: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
11: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
12: 6944-577-386.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
13: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
14: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι αφιπούλους στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα αφιπούλους στον Αμυγδαλεώνα, το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
15: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
13: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά
13: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
2: από το ePavla Radio,
13: από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο.
16: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
18: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: 2 στην τιμή του ενός.
1: 7. Πέμπτη σήμερα.
0: Πέμπτη έχουμε 7.
1: 7.
0: Okay. Μάιος, ε.
1: Μην το συζητάς καθόλου, σου λέω.
0: Λοιπόν, ήρθε και σιγά σιγά περνάει. Okay. Εντάξει, μια χαρά.
1: Καλά είναι, μην το συζητάς.
0: Πάμε λοιπόν, δεύτερη ώρα.
1: Αμέ.
0: Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας, 2 στην τιμή του ενός. Μην το ξεχνάμε.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου.
0: Επίσης.

0: Λοιπόν, αυτοί που έχουν γεννηθεί από το 1953 και μετά.
1: Ναι, ξέρουν πολύ καλά γιατί θα πούμε.
0: Ναι. Όχι, άλλο θα να σου πω. Ότι είναι σχεδόν σίγουρο ότι κάπου υπάρχουν στοιχεία τους.
1: Α, αυτό θες να μου πεις.
0: Και όχι, τέλος πάντων, σε δημοτολόγια.
1: Αλήθεια
0: αλλού.
1: Είναι αυτό.
0: Για πες.
1: Τα πιο νεαρά παιδιά που μας ακούνε δεν έχουν ιδέα για τα αρχικά που θα πω τώρα. Οι μεγαλύτεροι κάτι θυμούνται.
0: Ναι.
1: 7 Μαΐου του 1953 ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η διάσημη ΚΙΠ.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία τη δεκαετία του 80 θα μετονομαστεί σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, δηλαδή ΕΙΠ.
0: Ναι, από κεντρική έγινε
1: από
0: εθνική.
1: Από κεντρική έγινε εθνική.
0: Παρέμεινε η Υπηρεσία Πληροφοριών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, αν θες, ας πούμε, να
1: δεν
0: μάθεις σε ποιο ξενοδοχείο,
1: της.
0: Ας πούμε, υπάρχει δίκλινο με 80 ευρώ.
1: Ρωτάς την ΕΙΠ. Παίρνεις τηλέφωνο και λες, συγγνώμη, πού θα βρω τελευταία στιγμή εισιτήρια. Και σου λένε, με ποιον θα πας. Και τρεις γενιές πίσω τη συγγενή του.
0: Και μετά από λίγο καιρό σου λένε και τι έφαγες.
1: Μπράβο.
0: Και τι ήπιες.
1: Και τι πρέπει να προσέξεις από εδώ και πέρα, σου
0: και
1: λένε.
0: Και τι φόραγες. Έτσι, μπράβο. You are...

0: Ήρθε η ώρα να κάνουμε τη βολτίτσα μας και σήμερα.
1: Πού θα μας πας, Αιγαίο, και
0: στα
1: σήμερα.
0: Στα όμορφα αυτή τη πανέμορφη χώρα, πραγματικά που όσο περνάει ο καιρός και καλοκαιριάζει, γίνεται επίσης θελκτική, θα έλεγα.
1: Βαλτός είσαι.
0: Η Ελλάδα, ρε παιδί μου, είναι ένας πειρασμός, δεν είναι τουριστικός προορισμός.
1: Και για μας.
0: Είναι πειρασμός, είναι πρόκληση.
1: Και εγώ είμαι επιρρεπής, καταλαβαίνεις. Μην βγάλω κανένα εισιτήριο και κάνεις την εβδομάδα μόνος εκπομπή.
0: Εντάξει, θα βάλουμε άλλους. Λοιπόν, θα σε πάω στην Κύθνο.
1: Πολύ ωραία στην Κύθνο.
0: Και υπάρχει ένα εντυπωσιακό σπήλαιο, το Καταφίκι, που για Καταφίκι.
1: Α, με φύ.
0: Ναι. Το οποίο, λέει, για αιώνες λειτουργήσε σαν καταφύγιο των κατοίκων απέναντι στους πειρατές.
1: Ναι.
0: Και συγκαταλέγεται δικαιολογημένα στα σημαντικότερα αξιοθέατα του νησιού. Να σου πω την αλήθεια, στην Κύθνο έχω πάει, δεν το είχα υπόψη μου. Να, λοιπόν, ευκαιρία να το μάθουμε. Παραμένει εν μέρη ανεξερεύνητο, ενώ βρίσκεται στην άκρη ενός οικισμού της Δριοπίδας, συγκεκριμένα στη βόρεια πλευρά, στη θέση Φυρές. Ναι. Τις Φυρές ξέρω. Με σταθερή θερμοκρασία όλο το χρόνο, 17 βαθμούς Κελσίου.
1: Α, κάπως καλύτερα από χθες.
0: Το χαρτογραφημένο τμήμα του σπηλαίου με τα δεδαλώδη τούνελ αγγίζει τα 600 μέτρα, παρακαλώ.
1: Τι είπες τώρα.
0: Περιλαμβάνει και μια μεγάλη τεχνική στοά που δημιουργήθηκε για τη μεταφορά μεταλλευμάτων, καθώς τμήμα του σπηλαίου αξιοποιήθηκε ως ορυχείο.
1: Α, μάλιστα. Κάτι χαλάσαμε και εκεί.
0: Επίσης, γνωστό σπήλαιο Γεωργίου Μαρτίνου, εδώ είναι το ωραίο, φόρος τιμής στον Κύθνιο γεωλόγο που μελέτησε την ιστορία αρχαίων χυμάρων που συνέβαλαν στη διαμόρφωση του. Το Καταφίκι εντυπωσιάζει χάρη στους υπερήλικες σταλακτίτες και σταλαγμίτες που δημιουργούν ένα εντυπωσιακά σχεδόν απόκοσμο θέαμα.
1: Πόρε, παιδί μου, να έχεις λεφτά να ταξιδεύεις.
0: Υπέροχο.
1: Εξαιρετικό
0: το
1: είναι.
0: Το Καταφίκι, παιδιά, στην Κύθνο. Okay.

0: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
2: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
2: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
2: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
0: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
4: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
3: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
4: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
3: Auto Center Service.
4: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
3: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
4: Auto Center Service.
5: Στο λιμανάκι των Σπακίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως

0: Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας, αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
3: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
4: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
5: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
5: Καβάλα News. Στους 102,8.
6: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Πολύ ωραίο.
1: Να μην λέμε μόνο για τα δικά μας, να λέμε και για τα έξω προς τα δικά μας.
0: Μπράβο τους, για πες.
1: Λοιπόν, από το CNN Greece το πήρε αυτό. Okay. Γιατί μαθαίνουν τα παιδιά ελληνικά στον Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια πολιτεία είναι τον Delaware για αυτούς που δεν θυμούνται. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει ένα σχολείο που λέγεται The Odyssey Charter, Odyssey από την Οδύσσια, έτσι, The Odyssey Charter School στο Wellington, στο Delaware. Αυτό έγινε πριν, χτίστηκε πριν από 25 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και το χρηματοδότησε η ελληνική κοινότητα της
0: Μπράβο
1: περιοχής.
0: Της.
1: Αλλά έχει συνολικά 2.500 μαθητές και το 98% αυτών των μαθητών δεν είναι Έλληνες.
0: Έλα.
1: Αλήθεια.
0: Μπράβο, ρε.
1: Πρόσεξε, σύμφωνα με τους μαθητές, η γνώση των ελληνικών, είπαν τα παιδιά, βοηθάει στην κατανόηση πολλών άλλων γλωσσών και μαθημάτων. Σκεφτείτε μόνο πόσοι ελληνικοί όροι υπάρχουν στα μαθηματικά και στη βιολογία, είπαν τα παιδιά.
0: Βεβαίως.
1: Το πρόγραμμα δέχει τόσο μεγάλη απήχηση που όχι μόνο έχουν πάρει επιδότηση πάνω από 4 εκατομμύρια δολάρια, γιατί εκεί ξέρεις πώς δουλεύουν τα σχολεία με επιδοτήσεις, αλλά ότι έχουν ζητήσει και άλλες πολιτείες να εφαρμόσουν αυτό το σύστημα.
0: Ωραίο!
1: Ναι, γιατί βρίσκουν
0: ότι
1: η εκμάθηση των ελληνικών βοηθάει και στις θετικές επιστήμες, μαθηματικά και τέτοια.
0: Βέβαια.
1: Να, είδες.
0: Πολύ ωραίο. Μπράβο, κυρία Κουβαρά.

0: Φτάσαμε στη μουσική ενότητα.
1: Τι έχουμε σήμερα?
0: Για Πέμπτη έχουμε τραγούδια από soundtracks.
1: Soundtracks, ναι.
0: Έτσι. Κοίτα, θεωρώ ότι τα τραγούδια του Ed Sheeran που μπήκαν στο F1, το ναι. Formula 1, με τον Brad Pitt. Το πρόσφατο
1: το
0: αυτό.
1: Το γνωστό, ναι.
0: Εντάξει, οκ. Okay, αλλά θεωρώ ότι έχει βάλει σε πολύ πιο σημαντικά soundtracks τραγούδια. Όπως αυτό το τελευταίο του Hobbit.
1: Έχει βάλει ο Ed Sheeran.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι είναι αυτό που μου είπες τώρα?
0: Θα το πούμε άλλη φορά. Σήμερα θα πάμε στο Formula 1, γιατί είναι και πολύ καινούργιο γενικότερα. Και είναι το Drive. Mm. Είναι το τραγούδι το οποίο ακούγεται στις πολύ γρήγορες σκηνές
1: του, ναι, του Ακόνα.
0: Έτσι, ναι, και τα λοιπά. Είναι από το soundtrack του άλμπουμ που κυκλοφόρησε περίπου ένα χρόνο πριν,
1: ναι,
0: τον Ιούνιο του 25, mm-hmm, και το κατέταξε ως το καλύτερο τραγούδι του άλμπουμ της Φόρμουλα 1 από τα 17 κομμάτια, το Billboard. Αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Σύμφωνα με το Billboard, λέει, το Drive πετυχαίνει το στόχο με τις ενεργητικές αναφορές του στον κόσμο των αγώνων και της Φόρμουλα 1 και αποτυπώνει τον ενθουσιασμό και την ένταση της υψηλής ταχύτητας. Έτσι.
1: Πώς και δεν το τσιμπήσαν να το πάρουν σε κανέναν αγώνα αυτό το τραγούδι?
0: Το τραγούδι έχει παιχτεί στο βάθρο των αγώνων της Φόρμουλα 1 από τότε που κυκλοφόρησε η ταινία.
1: Α, το τσιμπήσανε.
0: Το βάζουν.
1: Για να το ακούσουμε κι εμείς.
0: Πάμε.

0: Πολύ γρήγορο, φίλε μου, όμως.
1: Με ταχύτητες Φόρμουλα 1 τελειώνουμε σήμερα.
0: Πέρασαν οι δύο ώρες που το κατάλαβα.
1: Έτσι. Λοιπόν, παιδιά, για σήμερα Πέμπτη 7.
0: 7.
1: Πού το μυαλό μου.
0: Όλη μέρα, δεν ξέρω. Στις διακοπές, στην Κύπρο.
1: Στο 8.
0: Στο 8.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε και για σήμερα, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ από καρδιάς για την παρέα σας. Άννα Κουβάρα και Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας όπως πάντα στο 2. Στην τιμή του ενός.
0: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας το όμορφο η Βασιλεία Πέτρου.
1: Φίλια πολλά σε όλες και όλους.
0: Να είστε καλά.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
3: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Με εχμές εναντίον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για επιλεκτικές διαρροές και πρόχειρες αξιολογήσεις σε ό,τι αφορά την έρευνα για την εμπλοκή γαλάζιων βουλευτών στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης που θέλουν να μετατρέψουν τη Βουλή σε δικαστήριο, αλλά και μηνύματα προς τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας να διασφαλίσουν την ενότητα της παράταξης αποφεύγοντας λογικές μίζερης εσωστρέφειας, τοποθετήθηκε στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η αυτοκριτική είναι επιβεβλημένη, ζητώντας από τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να εκφράσουν ελεύθερα τις ενστάσεις τους, να επισημάνουν λάθη, αλλά ταυτόχρονα να ιδρώσουν τη φανέλα για την κατάκτηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας στις εκλογές. Κάτω από τα 100 δολάρια το Brent, η τιμή στην Αγγλία έπεσε για το πετρέλαιο, αλλά δεν ακολουθεί η αμόλυβδη. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης παραμένει πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο έπεσε στο 1,80 ευρώ το λίτρο. Άρχισε η υποβολή των αιτήσεων των δικαιούχων για τα προγράμματα αγροτικής εστίας του 2026. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται έως τις 25 Μαΐου και μπορούν να πραγματοποιούνται και μέσω των ΚΕΠ. Περίπου 4.500 μαθητές σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εκπαιδεύτηκαν στο ΚΑΡΠΑ και στις πρώτες βοήθειες στο πλαίσιο του προγράμματος Αμέσως. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με το ΕΚΑΒ και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης σε σχολεία από το Ορμένιο μέχρι το Κάτω Νευροκόπη και από τη Σαμοθράκη μέχρι τη Θάσο. Ο ΕΟΦ απαγορεύει τη διάθεση του αντισηπτικού Aseptoman Gel της εταιρείας Dr. Schumacher. Διατέθηκε στην αγορά προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης του αιτήματος για έκδοση άδειας κυκλοφορίας βιοκτόνου.
3: Ο καιρός.
4: Άραιες νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες, άνεμοι νότιοι, νότιο-δυτικοί, 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
9: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
8: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
10: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα. Το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
11: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
12: Έχεις ιδέα?
13: Τι είναι αυτό?
12: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
13: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
12: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
13: Πρώτη φορά το ακούω.
12: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
13: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
12: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
13: 6944-577-386.
12: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
14: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
15: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
14: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
16: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
11: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά.
11: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
3: Από το ePavla Radio.
11: Από το live24.gr.
3: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Στα τέλη Μαΐου θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων των ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τους Σπίλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Αμέσως μετά θα εισηγηθεί στο Σώμα να διεξαχθεί και η συζήτηση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές που έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ. Στο μεταξύ, ο πρώην Υπουργός Χρήστος Σπύρτζης κατέθεσε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου νέα στοιχεία ικανά, όπως είπε, να οδηγήσουν στην ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας για την υπόθεση των υποκλοπών. Στο αίτημά του ζητεί επίσης την εξαίρεση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα λόγω προσωπικής του εμπλοκής στην υπόθεση. Συνάντηση εργασίας για τα αρδευτικά έργα στο φράγμα Μαρμαρά έγινε την Πέμπτη στην Καβάλα με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλου Τοψίδη και της Γενικής Γραμματέως Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Αργυρός Ζέρβα. Η κυρία Ζέρβα ανέφερε πως το έργο βρίσκεται σε εξαιρετικό δρόμο, ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να δοθεί έγκριση για επιπλέον πόρους που απαιτούνται για τις συμπληρωματικές εργασίες, ενώ πρόκειται για παρεμβάσεις απαραίτητες ώστε το έργο να ολοκληρωθεί πλήρως και να καταστεί λειτουργικό. Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας ο νέος κατάλογος με σχολεία που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, έτσι ώστε να ανακαινιστούν και να αναβαθμιστούν. Στο πρόγραμμα εντάχθηκε πλέον και επίσημα το 18ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας. Υπεγράφει από τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι η χρηματοδότηση για την τοποθέτηση νέου σύγχρονου συστήματος χρονομέτρησης στο κλειστό κολυμβητήριο της Καβάλας με προϋπολογισμό 440.000 ευρώ.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Γυμναστικός Σύλλογος Ελευθερούπολης ιτήθηκε με 72-63 από τον Αθλητικό Σύλλογο Κομωτινής στο τελευταίο παιχνίδι της ημιτελικής σειράς των play-off της National League 1. Η ομάδα της Κομωτινής έκανε το 3-2 στη σειρά και προκρίθηκε στους τελικούς, ενώ για την ομάδα της Ελευθερούπολης η σεζόν ολοκληρώθηκε.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στα Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 19 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 20. Μεταβλητή άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθυμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Νότιο-νοτιοανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Γεια σου Κία.
4: Γεια σου Πάνο.
3: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
4: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
3: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
4: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
5: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
8: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι αφίπουλους στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα αφίπουλους στον Αμυγδαλεώνα, το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
9: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
9: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
9: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
9: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου. Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίσος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8. Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Στα τέλη Μαΐου θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων των ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τους Σπίλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Αμέσως μετά θα εισηγηθεί στο Σώμα να διεξαχθεί και η συζήτηση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές που έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ. Στο μεταξύ, ο πρώην Υπουργός Χρήστος Σπύρτζης κατέθεσε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου νέα στοιχεία ικανά, όπως είπε, να οδηγήσουν στην ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας για την υπόθεση των υποκλοπών. Στο αίτημά του ζητεί επίσης την εξαίρεση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα λόγω προσωπικής του εμπλοκής στην υπόθεση. Συνάντηση εργασίας για τα αρδευτικά έργα στο φράγμα Μαρμαρά έγινε την Πέμπτη στην Καβάλα με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλου Τοψίδη και της Γενικής Γραμματέως Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Αργυρός Ζέρβα. Η κυρία Ζέρβα ανέφερε πως το έργο βρίσκεται σε εξαιρετικό δρόμο, ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να δοθεί έγκριση για επιπλέον πόρους που απαιτούνται για τις συμπληρωματικές εργασίες, ενώ πρόκειται για παρεμβάσεις απαραίτητες ώστε το έργο να ολοκληρωθεί πλήρως και να καταστεί λειτουργικό. Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας ο νέος κατάλογος με σχολεία που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, έτσι ώστε να ανακαινιστούν και να αναβαθμιστούν. Στο πρόγραμμα εντάχθηκε πλέον και επίσημα το 18ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας. Υπεγράφει από τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι η χρηματοδότηση για την τοποθέτηση νέου σύγχρονου συστήματος χρονομέτρησης στο κλειστό κολυμβητήριο της Καβάλας με προϋπολογισμό 440.000 ευρώ.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Γυμναστικός Σύλλογος Ελευθερούπολης ιτήθηκε με 72-63 από τον Αθλητικό Σύλλογο Κομωτινής στο τελευταίο παιχνίδι της ημιτελικής σειράς των play-off της National League 1. Η ομάδα της Κομωτινής έκανε το 3-2 στη σειρά και προκρίθηκε στους τελικούς, ενώ για την ομάδα της Ελευθερούπολης η σεζόν ολοκληρώθηκε.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στα Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 19 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 20. Μεταβλητή άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθυμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Νότιο-νοτιοανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
4: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
3: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
5: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
8: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι αφίπουλοι στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα αφίπουλου στον Αμυγδαλεώνα, το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
9: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
10: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
11: My name is Benson Boone.
12: Hey, this is Calvin Harris.
13: Hello, this is Claude.
14: Hi, this is Taylor Swift.
15: Hi, I'm Selena Gomez.
10: New music show.
16: You're listening to The Weeknd.
17: Hi, I'm Bad Bunny.
10: New music show.
18: I'm Robbie Williams. You're listening to The New Music Show with John.
0: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Ava Max, Kiza και το τραγούδι της Φιλανδίας στη Eurovision. Επίσης θα πάμε 22 χρόνια πίσω στο 2004 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στον Καναδά σαν σήμερα. Ξεκινάμε όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Lady Gaga και Doechii στο Runaway.

Από την ταινία The Devil Wears Prada 2 ήταν η Lady Gaga με την Doechii και το Runaway. Και πάω τώρα στο Out of Your Mind, το οποίο είναι ένα από τα πιο γρήγορα τραγούδια που έχει γράψει ποτέ η Ava Max. Η ίδια νιώθει σαν να βρίσκεται στο ίδιο σημείο της ζωής της ψυχικά και πνευματικά, όπως ακριβώς ήταν πριν κυκλοφορήσει το mega hit Sweet But Psycho. Εμείς βέβαια από την άλλη νιώθουμε ότι έχει καιρό να κάνει hit και θα κάνει ακόμη περισσότερο αν δεν βγάλει κάτι της προκοπής. Η pop star θα εμφανιστεί στις αρχές Ιουνίου στο WeHoo Pride και έχει προσκαλέσει όλους τους fans της να τραγουδήσουν το track πολύ δυνατά. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Παρασκευή στο New Music Show.

Ήταν ο Teddy Swims, νέο single Mr. Know It All στο New Music Show και πάω τώρα στον Steven Sanchez, ο οποίος κατάφερε να φέρει τον ήχο του Elvis και του Roy Orbison στην κορυφή των σημερινών charts. Το 2026 τον βρίσκει να πειραματίζεται με το concept του φανταστικού του χαρακτήρα, αλλά αυτή τη φορά με έναν πιο κινηματογραφικό αέρα. Το νέο του single Chuck the Money γράφτηκε μετά από μία νύχτα σε ένα παλιό καζίνο στο Las Vegas. Ο Steven ήθελε να αποτυπώσει την αδρεναλίνη και το ρίσκο και το αποτέλεσμα είναι ένα κομμάτι που μοιάζει να ανήκει σε soundtrack ταινίας του Ταραντίνο. Μάλιστα, η φήμη λέει πως το βίντεο κλιπ γυρίστηκε σε φιλμ 35 χιλιοστών για να διατηρηθεί η απόλυτη ρετρό αισθητική. Ο Steven Sanchez έχει δηλώσει ότι η μεγαλύτερη έμπνευσή του για το Chuck the Monkey ήταν η άβρα του Frank Sinatra κατά τη διάρκεια των shows του στο Sands Hotel. Ήθελε το track να ακούγεται

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show. Καθημερινά για 2 ώρες στον αγαπημένο σου σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: Ιωάννης. Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Τοσφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
3: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
4: Hi all, this is Rosalia.
5: Hey guys, it's Camila Cabello.
6: Hi, this is Shakira.
7: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
8: Hi, this is Adele.
9: Hey, it's Taylor Swift.
10: Hey, it's Miley Cyrus.
11: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
1: Γιάν Μπουτζίκας. New Music Show. Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.
12: What's up Greece, I'm Armin van Buuren.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα, Παρασκευή μου, ο Γιάννης Μπουτζίκας, και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία αυτή την εβδομάδα. Ένα track που το ακούγαμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Και ήταν από τον Armin Van Buuren, τον δικό μας RG, αλλά και από Marlo Rex. Ήταν το Like a Child. Και είπα τώρα στον David Ramano και το πρόσφατο EP του, το οποίο παρουσιάζει ένα βαθύτερο και πιο εξελιγμένο βήμα στην εξερεύνηση της Afro και Melodic House. Το Time Loop περιλαμβάνει τρία τραγούδια και αυτό που ξεχωρίζει είναι το Lost in the Waves, το οποίο ήταν το αποτέλεσμα ενός ταξιδιού του στην Πορτογαλία, όπου μαγεύτηκε από την ενέργεια του Ατλαντικού. Πέρασε πάνω από 40 ώρες ηχογραφώντας πραγματικούς ήχους στη θάλασσα σε διαφορετικές ώρες της ημέρας για να βρει το τέλειο layer που ακούγεται στο βάθος του track. Μάλιστα, ο David ανακοίνωσε πως το επερχόμενο tour του θα περιλαμβάνει sunset sets σε επιλεγμένα beach bar και rooftops, ξεκινώντας από την Ήπιζα και καταλήγοντας στα ελληνικά νησιά. Επίσης, δεσμεύτηκε ότι μέρος των εσόδων από κάθε set θα διατεθεί για τον καθαρισμό των ακτών, συνδέοντας άμεσα το concept του τραγουδιού με την προστασία του περιβάλλοντος. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Super High και Gabriela Plains στο Somebody στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2004, όταν το Yeah του Usher σε συνεργασία με τον Lil Jon και τον Ludacris ήταν το πρώτο single από το τέταρτο άλμπουμ του Confessions. Η εταιρεία του R&B καλλιτέχνη αλλά και ο ίδιος ήθελαν να βγάλουν ως πρώτο single του δίσκου το Burn. Ωστόσο, ο Lil Jon είχε στείλει σε DJ στην περίοδο του Χριστουγέννων το Yeah, όταν οι εταιρείες είχαν κλείσει για τις γιορτές. Μέχρι όμως να επιστρέψουν, το track είχε ήδη αρχίσει να παίζει στα ραδιόφωνα και γενικά οι αντιδράσεις ήταν πολύ θετικές. Κάπως έτσι άλλαξαν γνώμη. Ανέβηκε στο νούμερο 1 στην Αμερική για 12 εβδομάδες και ήταν το πιο επιτυχημένο εκείνη τη χρονιά. Κέρδισε Grammy στην κατηγορία Best Rank Song Collaboration και ήταν υποψήφιο για Song of the Year. Το Billboard το είχε στο νούμερο 2 στη λίστα του με τα τραγούδια εκείνης της δεκαετίας, ενώ το Rolling Stone το είχε στη δική του λίστα με τα 500 καλύτερα όλων των εποχών. Το Yeah λοιπόν είχε γίνει μεταξύ άλλων διαμαντένιο στον Καναδά, όπου και ήταν στο νούμερο 1 σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 22 χρόνια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Στα τέλη Μαΐου θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων των ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τους Σπίλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Αμέσως μετά θα εισηγηθεί στο Σώμα να διεξαχθεί και η συζήτηση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές που έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ. Στο μεταξύ, ο πρώην Υπουργός Χρήστος Σπίρτζης κατέθεσε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου νέα στοιχεία ικανά, όπως είπε, να οδηγήσουν στην ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας για την υπόθεση των υποκλοπών. Στο αίτημά του ζητεί επίσης την εξαίρεση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα λόγω προσωπικής του εμπλοκής στην υπόθεση. Συνάντηση εργασίας για τα αρδευτικά έργα στο φράγμα Μαρμαρά έγινε την Πέμπτη στην Καβάλα με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλου Τοψίδη και της Γενικής Γραμματέως Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Αργυρός Ζέρβα. Η κυρία Ζέρβα ανέφερε πως το έργο βρίσκεται σε εξαιρετικό δρόμο, ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να δοθεί έγκριση για επιπλέον πόρους που απαιτούνται για τις συμπληρωματικές εργασίες, ενώ πρόκειται για παρεμβάσεις απαραίτητες ώστε το έργο να ολοκληρωθεί πλήρως και να καταστεί λειτουργικό. Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας ο νέος κατάλογος με σχολεία που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, έτσι ώστε να ανακαινιστούν και να αναβαθμιστούν. Στο πρόγραμμα εντάχθηκε πλέον και επίσημα το 18ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας. Υπεγράφει από τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι η χρηματοδότηση για την τοποθέτηση νέου σύγχρονου συστήματος χρονομέτρησης στο κλειστό κολυμβητήριο της Καβάλας με προϋπολογισμό 440.000 ευρώ.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Γυμναστικός Σύλλογος Ελευθερούπολης ιτήθηκε με 72-63 από τον Αθλητικό Σύλλογο Κομωτινής στο τελευταίο παιχνίδι της ημιτελικής σειράς των play-off της National League 1. Η ομάδα της Κομωτινής έκανε το 3-2 στη σειρά και προκρίθηκε στους τελικούς, ενώ για την ομάδα της Ελευθερούπολης η σεζόν ολοκληρώθηκε.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στα Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 19 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 20. Μεταβλητή άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθυμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Νότιο-νοτιοανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι αφοί Πούλου στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα αφοί Πούλου στον Αμυγδαλεώνα, το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
4: Γεια σου Κία.
5: Γεια σου Πάνο.
4: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
5: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
4: Τέλεια, κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
5: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
0: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε